Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα, ωραία μέρα. Κάπου στον ορίζοντα φαίνεται και η Παρασκευή. Πάντως δεν ενθουσιαζόμαστε ακόμα. Όχι. Κρατάμε την ψυχραιμία μας. Πρώτα ενημέρωση, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην πόλη μας και στην καθημερινότητά μας. Και τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Θα δούμε πώς θα τη βγάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Πίσω από το μικρόφωνο η εκπομπή μας Πρωινό με Κάρι και συνοδοιπόρο τον εξαιρετικό μαέστρο, ο οποίος διαχειρίζεται το κόκπιτ του ραδιοφώνου, τα πιπλίκια, τα κουμπιά και όλα όσα υπάρχουν εδώ. Κατσαβουνίδης Γιάννης, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας πω μια μεγάλη καλημέρα, να ξεκινήσουμε με ένα μουσικό κομμάτι το οποίο είναι έτοιμο, να πιούμε κι εμείς μια γουλιά καφέ, να οργανωθούμε, βουρ τη σκαλέτα και πάμε.

Σήμερα είναι 24 του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουν, να μην ξεχάσετε να στείλετε μηνυματάκια και να πείτε χρόνια πολλά, η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Από τα τρία ονόματα εμένα μου αρέσει το Μυρτό. Είναι πιο ωραίο όνομα, πιο αέρινο, πιο ανοιξιάτικο. Και η Μυρσίνη είναι ωραίο. Η Μυρσίνη μου κάνει επανάσταση. Προφανώς επηρεασμένος από το τραγούδι που περιέχει το όνομα της Μυρσίνης. Όσο για τη Θέκλα, μου κάνει κάτι Γερμανία. Το Θέκλα μου κάνει γερμανοφανές αυτό, ε. Για αρχαίο όνομα, αλλά μου κάνει Γερμανία. Η Θέκλα αρχαίο όνομα, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε σήμερα έχουμε επετείους. Έχουμε και, να δούμε τι γίνεται στις επετείους. Σήμερα είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Τι είπα ρε παιδιά πρωινιάτικα. Μία φορά το είπα και τελείωσε. Η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτιμο, για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Έτσι. Σήμερα γιορτάζουν τα καράβια μας. Γιορτάζει ο στόλος. Ο στόλος της Ελλάδος σήμερα γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα, αλλά τέλος πάντων. Εμείς έχουμε, η αλήθεια είναι ότι παραμένουμε να είμαστε από τις μεγάλες χώρες ως προς το στόλο τον εμπορικό, γιατί έχουμε πάρα πολλούς εφοπλιστές που έχουν πολύ καράβι, και ειδικά τώρα τελευταία με τις ιστορίες της διακίνησης του πετρελαίου φαίνεται ποιος είναι ο δυνατός. Έλα πρωινιάτικα μην ξύνω πληγές. Λοιπόν, σας πάω λίγο στην κίνηση η οποία στο περιφερειακό δεν υφίσταται καθόλου. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ ψηλά στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου, τα αυτοκίνητα έχουν μια πολύ καλή ροή και δεν είναι, είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά. Ανατολικότερα έχουμε λίγο κίνηση, βλέπω, φυσιολογική είναι αυτή, στη Δελφόν, στην Πάπα Αναστασίου και που βλέπω άλλο και στην Πότσαρη. Στο κέντρο δεν υπάρχει τίποτα. Δυτικά στην Σταυρούπολη βλέπω εκεί στην Καράουλη και Δημητρίου σε ένα πολύ μικρό σημείο. Εντάξει, κατάλαβα όμως, μπορείτε να κινηθείτε άνετα, είναι μια χαρά ο δρόμος. Όσο για τον καιρό, παιδιά, ξεχάστε τα κοντονοάνικα. Τέλος τα κοντονοάνικα. Τέλος, ζακετούλα, φουτεράκια, καμισάκια με μακρύ μανίκι. Τέλος. Η ιστορία λέει ότι άντε από εβδομάδα, γιατί μίλησα με τη φίλη μου την Έμη, μου λέει από εβδομάδα, άντε λίγο την Κυριακή και λίγο τη Δευτέρα να κάνουμε λίγο καλό καιρό, να πάμε το πολύ πολύ 27-28. Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι το μεσημεράκι λίγο παραπάνω από τους 23. Άντε, την καλημέρα μου, να προσέχετε, σε λίγο επιστρέφω με ενημέρωση.

Ήρθε η ώρα να σας ενημερώσουμε, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την ροή των ειδήσεων που βλέπω εδώ μπροστά μου. Και δεν είναι λίγα τα πράγματα, τα οποία δεν είναι πάντα ευχάριστα. Δεν είναι πάντα ευχάριστα. Το μόνο ευχάριστο που βλέπω από τις ειδήσεις είναι ότι η κυρία η οποία είχε ένα πρόβλημα με τον άντρα της στη Νίκαια, παρακαλώ, που τον είχε κρατημένη 3 μέρες και απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, ευτυχώς με τη συνδρομή του ΕΚΑΜ απελευθερώθηκε από τα νύχια του κακοποιητή άντρα της, ο οποίος, από ό,τι μαθαίνουμε, ο άνθρωπος αυτός, 49 ετών, μιλάμε για μια κυρία 44 ετών, ο άντρας αυτός, ουκρανικής καταγωγής, είχε προβλήματα. Είχε προβλήματα και από χθες, τουλάχιστον, ευτυχώς, εκεί στην οδό Σοφοκλέους, οι άντρες των ΕΚΑΜ έκαναν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το ιστορικό του συμβάντος αυτού. Φώναξε κάποια στιγμή η κυρία αυτή βοήθεια μέσα από ένα παράθυρο, από ό,τι λέγεται. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκαν οι γείτονες τι συμβαίνει και υπήρχε ένα πρόβλημα με το ζευγάρι. Υπήρχε μια ένδυνος διαπληκτισμός. Αυτά που δυστυχώς συμβαίνουν σε οικογένειες και ειδικά στην ενδοοικογενειακή βία είναι από τα δύσκολα που μπορεί να βιώσει κυρίως κάποια γυναίκα. Ειδοποίησε μια φίλη της, η 44χρονη, λέγοντας ότι με έχει κλειδώσει στο σπίτι και δεν ξέρω τι θα γίνει. Βρες έναν τρόπο να με βοηθήσεις. Έχω 2 μέρες περίπου που με έχει εδώ ταμπουρωμένη και απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Ακούστηκαν και από κάτι γειτόνους στα ρεπορτάζ που είδαμε ότι μπορεί να κρατούσε ο άντρας και χειροβομβίδα, μαχαίρι και όλα τα πιθανά σενάρια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκανε κάποια στιγμή στο μπαλκόνι και προσπάθησε βία να την τραβήξει μέσα, φώναζε η γυναίκα αυτή ότι είναι οπλισμένος τη στιγμή που εκείνη την ώρα μια ομάδα Δίας είχε φτάσει και είδε το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τέλος πάντων, αποκλείστηκε η περιοχή, μαζεύτηκε, ήρθε η Ελλάς με τα ΕΚΑΜ, βοήθησαν, αφού υπήρχε διαπραγματευτής, βοήθησαν την όλη ιστορία και έτσι απεγκλώβησαν τη 44χρονη από την ομηρία που είχε από το 49χρονο, ο οποίος φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω την εξέλιξη, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά για ακόμα μια φορά αυτή η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση γυναικών, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει που και που. Είναι μάστιγα. Είναι στην καθημερινότητά μας. Μόλις εχθές λέγαμε για την άτυχη Πινελόπη και σήμερα βλέπουμε αυτό. Αύριο, αν όχι αύριο, το Σαββατοκύριακο, σας το δίνω είδηση από τώρα, σίγουρα θα δούμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν μπορώ να το καταλάβω πού έχει πάει ο κόσμος. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ από έναν μεγάλο έγκριτο δημοσιογράφο, ο οποίος είπε μια κουβέντα: αν θέλετε να δείτε που πάει η κοινωνία, δείτε πόσο έχουν αυξηθεί τα ψυχοφάρμακα. Και αναρωτήθηκα, είναι δυνατόν? Δηλαδή είμαστε μια κοινωνία η οποία τρελαίνεται, δεν ξέρει τι της γίνεται, έχει χαζέψει? Δεν μπορώ να το δώσω εξήγηση με τίποτα, ειλικρινά. Καθημερινά τέτοια επεισόδια εμένα δυστυχώς μου δημιουργούν μια θλίψη. Μια θλίψη για το αύριο της κοινωνίας των παιδιών μας τώρα. Τα παιδιά μας που βαδίζουν, που πάνε και τι κοινωνία χτίζουμε για τα δικά μας τα παιδιά. Δεν θέλω πρωινιάτικα να σας στεναχωρήσω. Να σας πω να πάω αλλού. Θα πάω από την άλλη μεριά. Θα πάω από την άλλη μεριά να πω ότι η ομάδα μας, η εθνική ομάδα,
πετάξει για το Βελιγράδι. Βέβαια. Για να συμμετέχει στο National Link. Πήρε αυτός ο τύπος, ο Γιωβάνι Ζουβίτς, τον κόσμο και μάλιστα 26 παιχτούρες. Λείπει, το παλικάρι μας λείπει. Λείπει το παλικάρι μας ο Ντέλιας, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι θα έκανε πολύ ωραία πράγματα εκεί. Λείπει, έχει πάρει το φίλο του, τον Καρέτσα. Εκεί θα δούμε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, σε μια σειρά αγώνων που θα είναι σημαντικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και από την άλλη, θα ήθελα όμως, η αλήθεια είναι αυτή, να υπήρχε και ο Τέλιας για να δούμε και την αντίδρασή του. Γιατί εγώ εξέφρασα πάρα πολύ έντονα την αντίδρασή μου για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Τέλια. Τώρα, ευτυχώς για αυτόν, δυστυχώς για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, είναι τραυματισμένος. Είναι τραυματισμένος. Το πάω στα άκρα γιατί έτσι είναι. Και μια είδηση που έρχεται από το χώρο του ΠΑΟΚ, πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τον κύριο Αλαφούζο και τον Sport FM TV, την πλατφόρμα συμφερόντων του κύριου Αλαφούζου, υπέγραψε μια, τι να σας πω, μια μεγάλη συμβολεάρα. Ναι, για την αγωνιστική περίοδο 27-28 θα πάει στην τηλεοπτική στέγη του κυρίου Αλαφούζου. Το νούμερο, τεράστιο, 14 εκατομμύρια ευρώ για κάθε αγωνιστική περίοδο, για κάθε αγωνιστική περίοδο, χωρίς σε αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και ανάλογα αν υπάρχει επίτευξη στόχων. Τώρα ποια είναι η διαφορά με το τωρινό καθεστώς? Τώρα ο ΠΑΟΚ παίρνει περίπου στα 8 εκατομμύρια. Όταν πας στα 14, είσαι άνω του 65% αύξηση για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή 27-28, 28-29, 29-30. Μέχρι δηλαδή και το τέλος του 2030-31, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ θα παίρνει 14 εκατομμύρια πλάς από την πλατφόρμα την τηλεοπτική του κύριου Αλαφούζου. Αυτά τα νέα και για το ΠΑΟΚ, μια και αναφερθήκαμε λίγο στα αθλητικά. Μουσικό διάλειμμα, επιστρέφω με διεθνή γεγονότα.

Για να μεταφερθούμε λίγο στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε στο έξω από εδώ. Έτσι, έτσι, πρωινιάτικα, τι σας λέω. Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι γίνεται χαμός. Χαμός στον ΟΗΕ, γιατί εκεί μεταφέρθηκε ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Η Μόσχα γύρισε ξανά την πλάτη στο Κίεβο. Βγαίνει ο Ζελένσκι από το βήμα στον ΟΗΕ και λέει «Ασθενής μηδέν, ο Πούτιν δεν σταματά στην Ουκρανία. Επιλέξαμε να μην πεθάνουμε». Να υπενθυμίσω στον κύριο Ζελένσκι ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία. Άλλος είναι ο πρόεδρος πλέον. Όχι αυτός. Όχι αυτός που ζητάει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη για να βοηθήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλος. Πάμε. Δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ. Βγήκε και είπε ο κύριος Λαυρόφ, ο οποίος απέκλεισε και αυτός τη διακοπή πολέμου με την Ουκρανία. Και από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμμετέχει στην σύνοδο των G20. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και αν πάμε από την άλλη μεριά, στην Αμερική, βλέπουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχεται ο ίδιος τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασύβει, έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τον περίμενε στο αεροδρόμιο μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και εκεί προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Σι Τζινπινγκ, του πρόεδρου της Κίνας, ο οποίος κατέβηκε από το αεροδρόμιο κανονικά, από το αεροπλάνο, και τον υποδέχτηκε εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό δείχνει, προσέξτε, αυτή η κίνηση δείχνει πόσο respect μπορεί να έχει σε ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο στην παγκόσμια σκάκη.

0: μεγάλη υποδοχή. Στη μικρογραφία, έτσι όπως το βλέπουμε, μεγάλη υποδοχή. Γιατί για κάποιους σου λέει τι έκανε, πήγε, τον χαιρέτησε. Όχι, όχι. Ο συμβολικός αυτός χαιρετισμός δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι καθόλου τυχαίος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι εγώ θέλω να τα βρω μαζί σου. Θέλω να βρούμε ένα κοινό τρόπο να συμπορευτούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αναλογιστείτε, μάλλον σκεφτείτε, κάτι που είχε κάνει πριν από πολλούς μήνες, μετά την εκλογή του ως Προέδρο της Αμερικής. Μίλησε με τον Πούτιν. Τα είπε με τον Πούτιν. Βρεθήκανε τα παιδιά. Χωρίσαν τα τσανάκια τους εκεί στην Ουκρανία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που έγινε αυτό. Η πολιτική του Τραμπ, καμιά φορά και από μένα τον ίδιο, σε πολλά πράγματα που λέει και κάνει τον κατηγορώ, αλλά σε κάποιες κινήσεις φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι όντως επιχειρηματίας. Μουσικό διάλειμμα, θα επιστρέψω λίγο με την κίνηση μετά το τιζεράκι που έρχεται αμέσως τώρα και εδώ τα δικά μας τα νέα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Να σας πω πρωινιάτικα για τα αγόρια, για τα αγόρια που με ακούτε σήμερα. Πρωί-πρωί, καλημέρα καταρχήν σε όλους σας. Εκεί με το καφεδάκι, συνοδεία και τον θήτα 107,1. Ευχάριστη νότα για τα αυτιά σας. Αλλά θα γυρίσω γρήγορα να ρωτήσω τα αγόρια.

της παρέας. Σας ήρθε κανένα μηνυματάκι? SMS για επιστράτευση? Σας ήρθε? Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, κυρίες και κύριοι, ειδικά οι κύριοι. Τίποτα δεν είναι. Τι είναι, ακριβώς θα σας πω. Λοιπόν, SMS επιστράτευσης από το gov.gr. Γιατί έφτασε στα χιλιάδες κινητά, πάνω από 150.000 κόσμος πήρε αυτό το μήνυμα, το οποίο προβλέπει ένα ειδικό φύλλο πορείας, και ειδικά αυτό που έγινε είναι, μπορώ να πω, ένα πιλωτικό project, το οποίο κάνει το εξής. Από το gov.gr λοιπόν, αυτά που σας έρχονται και σας ήρθαν οι κλήσεις δεν σημαίνει άμεση κατάταξη. Ούτε υπάρχει επιστράτευση, παιδιά. Δεν πάμε για πόλεμο. Μην βάζετε στο μυαλό σας ό,τι θέλετε. Απλά αυτό γίνεται γιατί παλιά, αν θυμάστε, μέσω του ταχυδρομείου ερχόταν στα σπίτια μας το χαρτί. Άλλοι είχαν πράσινο, άλλοι είχαν λευκό, που σημαίνει λευκό σε περίπτωση επιστράτευσης δεν σε καλούν. Έγινε μια ανανέωση του project και πλέον αυτό γίνεται μέσω προσωπικής θηρίδας στο gov και έρχεται στον καθένα από εμάς τα αγόρια η κλήση για επιστράτευση για τους εφέδρους. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Λοιπόν, μπορεί να σας φωνάξουν στα κέντρα όπως είναι στην Άουσα, στην Αυλώνα αν θυμάμαι καλά, και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, στο Λιτόχωρο. Α, θυμήθηκα. Νάουσα, Λιτόχωρο και Αυλώνα. Τα οποία θα είναι μια πρόσκληση στην οποία θα έχει συστηματικότερη εκπαίδευση και η αξιοποίηση των εφέδρων οι οποίοι έχουν ειδικές δεξιότητες. Όχι δηλαδή να είσαι ένας οπλίτης και να σε φωνάξουν να κάνεις τι, να βάλεις τις σφαίρες μέσα στον γεμιστήρα και να το κουμπώσεις πάνω στο όπλο. Όχι. Πιο πολύ είναι για τους ανθρώπους, ειδικά τους εφέδρους, που έχουν ειδικές δεξιότητες. Δημιουργείται λοιπόν μια ενεργή εθελοντική εφεδρεία με συγκρότηση περίπου 150.000 ενεργών εθελοντών έως το 2030. Αυτό. Έτσι λοιπόν, μην τρομάζετε. Κάποια αγόρια, έχω να πω ότι χάρηκαν πάρα πολύ. Γιατί φεύγοντας για μια εβδομαδούλα εκπαίδευσης, είναι διακοπούλες για τις παλιοσυρές. Είναι διακοπές. Σου λέει τώρα ο άλλος, θα πάρω 10 μέρες άδεια από τη δουλειά, θα πάρω τον ονοματιόν μου και θα πάω στην Άουσα, λέω τώρα, ή στο Λιτόχωρο. Θα πάω στο Λιτόχωρο 10 μερούλες, θα περάσω ζάχαρη. Με τους παλιούς ίσως βροφίλους που κάναμε στρατό μαζί, δικές μου σειρές, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα. Είναι κατασκήνωση. Για πολλούς είναι έτσι. Για άλλους που έχουν τις δουλειές τους, που δεν θέλουν να σκοθούν να φύγουν, πού να αφήσουμε τώρα την οικογένεια, πού να αφήσουμε τη δουλειά, αν δεν είμαι στη δουλειά τι έχει να γίνει. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Άμα θέλετε τη γνώμη μου, τη δική μου, εγώ επειδή τον κανονικό μου το στρατό τον πέρασα ζάχαρη, δεν με νοιάζει αν θα πάω. Ειλικρινά. Αν και λένε ότι μέχρι και 60 χρονών πλέον άλλαξε η ηλικία στην οποία θα σε φωνάζουν, μέχρι και 60 χρονών μπορούν να σε φωνάξουν για να προπονηθείς, να εκπαιδευθείς. Τώρα τον 60χρονο να τον βάλετε τώρα εκεί να ασχοληθεί με τα όπλα και τη νέα τάξη πραγμάτων στο στρατό, λίγο difficult, παιδιά, μην το μπερδεύουμε. Όπως και να έχει λοιπόν, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Ένα SMS είναι, το οποίο εναπόκειται σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Και η σάλα, έχουμε να λέμε. Μουσικούλα και επιστρέφω.

Πάμε, πάμε, πάμε πρωινιάτικα. Θα σας ταξιδέψω. Θα σας πάω στη Μαδρίτη, παιδιά. Θα σας πάω στη Μαδρίτη, γιατί διάβαζα ένα άρθρο εχθές. Διάβαζα ένα άρθρο για μία 87χρονη που εξαιτίας της ξεσηκώθηκε ολόκληρη χώρα. Ξεσηκώθηκε ολόκληρη Ισπανία. Για χάρη μιας 87χρονης, η οποία είναι συνταξιούχος. Στο σπίτι στο οποίο έμενε για 7-10 ετίες, προσέξτε τώρα τι έγινε. Ήρθαν, την πήραν βία, η οποία 87χρονη Ισπανίδα είχε και 50% αναπηρία, έτσι. Την πήραν βία από το σπίτι της και έγινε ο χαμός μεταξύ αστυνομίας, πολιτών και ακτιβιστών. Γιατί το ιστορικό λέει ότι το διαμέρισμα αγοράστηκε από εργολάβο. Προσέξτε τι έγινε. Αύξησε το ενίκιο από 500 ευρώ σε 1650. Εν τω μεταξύ, η σύνταξη της κυρίας αυτής ήταν μόλις 1350 ευρώ. Βρέθηκε ένας ανώνυμος και είπε, εντάξει, πόσα θες ρε άνθρωπέ μου, 1150 ευρώ παραπάνω, θα στα δίνω εγώ. Θα σου τα δίνω εγώ. Έγινε δικαστήριο και το δικαστήριο ακύρωσε τη σύμβαση μίσθωσης. Γιατί ο δικηγόρος είπε ότι ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις και μάλιστα δεν μπορούν να πάρουν και τα προσωπικά αντικείμενα της κυρίας. Έχει γίνει χαμός στην Ισπανία με κόσμο που διαδηλώνει όχι υπέρ μόνο της κυρίας αυτής της 87χρονης, όχι, γιατί βλέπουν ότι αυτό θα έρθει και σε αυτούς. Αφυπνίστηκαν. Θέλετε να μάθετε φέτος στην Ισπανία πόσες χιλιάδες εξώσεις τέτοιου είδους έχουν γίνει? Πάνω από 4.000. Και αυτό δείχνει πρόβλημα. Δεν τα ξέρουμε εμείς εδώ? Τα ξέρουμε. Πάτε στην Πηλαία να νοικιάσετε σπίτι. Τα 50 τετραγωνικά τα νοικιάζατε 300 ευρώ πριν από 2 χρόνια. Τώρα τα 50 τετραγωνικά έχουν 700. Έχουν 700. Ούτε χρυσό κλουβί. Γιατί είσαι στην Πηλαία. Και η Πηλαία είναι απλό παράδειγμα. Όπου και να πας, υπάρχει μια αύξηση πάνω από 50%. Και λες, είναι δυνατόν? Πληρώνω 300 και μου ζητάς 450 και 500. Για κάτι το οποίο δεν αξίζει αυτά τα λεφτά. Και σου λέει, αδερφέ, εγώ πληρώνω εφορίες. Εγώ δεν βγάζω λεφτά. Αυτό είναι ένα παθητικό εισόδημα για μένα. Άμα σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Και από την άλλη, οι ιδιοκτήτες τέτοιων σπιτιών, 50 τετραγωνικά, 45 τετραγωνικά, μέχρι και 60 τετραγωνικά, έχουν τη φαϊνή ιδέα να τα κάνουν όλα Airbnb. Εγώ να σας ενημερώσω, κύριοι, ότι αυτή η ιστορία των Airbnb είναι μια μικρή φούσκα. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Έχει χρονική διάρκεια. Τι θα γίνει μετά, δεν ξέρω. Τι θα βρει η εκάστοτε κυβέρνηση να βοηθήσει αυτούς που ψάχνουν απεγνωσμένα να νοικιάσουν σπίτι για την οικογένειά τους, για αυτούς, δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο κόσμος βράζει. Απλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Το καπάκι είναι κλειστό ακόμα και δεν ανασηκώνεται από τους ατμούς. Όταν θα έρθει η στιγμή να πεταχτεί το καπάκι και δούμε από κάτω να κοχλάζει το νερό, τότε θα είναι αργά. Τότε θα είναι αργά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά οι ιδιοκτήτες έχουν αποθρασινθεί. Έχουν ξεφύγει, γιατί το έκανε κάποιος, θα το κάνουμε και εμείς. Σε κάτι περιοχές με κάτι άθλια σπίτια, δεν θέλω να πω τις περιοχές, να μην υποβαθμίσω τους κατοίκους. Ξέρουν αυτοί.
με κάτι άθλια σπίτια ζητάνε νίκια υπερβολικά, που πριν από 2 χρόνια θα έμενες ίσως και στο πανόραμα. Και να σας πω κάτι, αντί να δίνω 700 ευρώ σε μια περιοχή στην οποία θα μου δώσει 70 τετραγωνικά ένα σπίτι, θα δώσω 1000 και θα πάω να μείνω στο πανόραμα. Να λέω τουλάχιστον ότι μένω σε 70 στο πανόραμα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς είναι μια ιστορία την οποία δεν τη βλέπουμε ζεστά. Την έχουμε αφήσει στην άκρη. Όταν θα μεγαλώσει το πρόβλημα και θα είναι αργά, δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε και τις αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίοι θα έρθουν σε κόντρα και με την κυβέρνηση, την εκάστοτε. Δεν μάθεις ενδιαφέρει άμα είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί στην παρούσα ο κύριος Μητσοτάκης και γενικά το Υπουργείο το οποίο πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, δεν το βλέπω να ασχολείται ζεστά. Πέρα μερικών ανακοινώσεων, είναι τεράστιο το πρόβλημα της ενοικίασης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Παλιά έλεγαν μία σκεπή είναι μια χαρά για τα παιδιά μου, οι παλιότεροι. Και κάποιοι άλλοι έλεγαν δύσκολο να πάρει σπίτι στην Ελλάδα. Γιατί ένα σπίτι κοστίζει κατασκευαστικά 150.000 ευρώ και πωλείται 400. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν η νεολαία των 30 ετών, 35 ετών πάει να αγοράσει ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 400.000 ευρώ τα 100 τετραγωνικά και για μια ζωή θα χρωστάει αυτό το σπίτι, μη ξέροντας το μέλλον του για αύριο. Και γι' αυτό οι περισσότεροι νέοι και ειδικά οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι και δεν θέλουν. Προτιμούν να ενοικιάζουν. Γιατί η αβεβαιότητα για το που πάει αυτή η χώρα, η αβεβαιότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τους έχει δώσει την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έχει αποθαρρύνει τους περισσότερους νέους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι, ειδικά εδώ, και για τις δουλειές και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε μερικά χρόνια θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα το δούμε όταν θα έρθει. Προς το παρόν, λίγο μουσικούλα.

Πάμε λοιπόν για πραγματάκια που έχω πολλά να σας πω σήμερα, αλλά έπεσε το μάτι μου, έτσι, το δεξί μου το μάτι, το καλό, έπεσε σε ένα ρεπορτάζ, ένα άρθρο που αναφέρεται στην Αφροδίτη. Βέβαια, την Αφροδίτη την Αντιλεοπούλου. Γιατί γύρισε και πλέον είναι το πρόσωπο στην Ευρωβουλή των τελευταίων ημερών, με αυτά που γύρισε και είπε για την Ούρσουλα όταν ανέβηκε στο πόντιουμ και την ακολούθησαν και άλλοι, και την ακολούθησαν και άλλοι στο λόγο και είπαν και εκείνοι τα ίδια, δεν χάιδεψαν καθόλου μα καθόλου τα αυτιά της Ούρσουλα, και η Λατινοπούλ πλέον είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Δεν ξέρω αν το έκανε αυτό για να μπορέσει να πάρει μερικά μπόνους, να πάρει μερικά μπόνους και να πει κάτι παραπάνω για να έχει την εύνοια του κόσμου, αλλά σε πολλά πράγματα αυτό κορίτσι έλεγε αλήθειες. Είπε ότι λαϊκισμό αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου. Είπε ότι η Μέρκελ είναι η καλύτερη, η Ούρσουλα είναι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Και προσέξτε την κουβέντα της. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει το Ισλαμαμπάντ και να κετοποιεί τις γειτονιές του. Έτσι είπε. Και μάλιστα κατηγόρησε τις Βρυξέλλες και την ίδια την Ούρσουλα ότι αντί να βοηθήσουν το δημογραφικό, όπως λένε, εισάγουν νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και τους τροφοδοτούν με επιδόματα από τη φορολογία των πολιτών της κάθε χώρας. Μίλησε και για τη Μερκοσούρ, που εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί και είμαι εναντίον αυτής της ιστορίας με τη Μερκοσούρ. Γιατί αυτό το μοντέλο της Μερκοσούρ με τα φτηνά προϊόντα τα εισαγόμενα, για όσους δεν ξέρετε, θέλω να σας πω, και τα πρώτα δείγματα το λένε αυτό, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει έλεγχος για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Μπορεί δηλαδή να πάρετε πιπεριές από τη Βραζιλία, οι οποίες είναι ποτισμένες με τόσο λίπασμα που όταν θα τις φάτε την επόμενη μέρα να φωσφορίζετε. Καταλαβαίνετε? Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Στο οποίο μετά από αυτή τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί αφήνει στις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία να ελέγχουν και να έχουν αυτές οι χώρες το μηχανισμό για το πόσο καλά είναι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη. Μα άμα ήταν να το κάνουν αυτό αυτές οι χώρες, τα προϊόντα αυτά δεν θα ήταν φτηνά. Δεν θα χρησιμοποιούσαν λιπάσματα των περασμένων δεκαετιών, που έπαιρνες ένα προϊόν και ήταν μια φυσική ντοματούλα και την κάνανε σαν κολοκύθα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Είδαν τα πρώτα κοτόπουλα από Αργεντινή μεριά και όλα είχαν σαλμονέλα. Το ξέρετε ότι για πολλές δεκαετίες η Ευρώπη με τους μηχανισμούς της, και μια και αναφέρθηκα στα κοτόπουλα, με τους μηχανισμούς της είχε το πιο χαμηλό ποσοστό εμφάνισης σαλμονέλας σε όλο τον κόσμο. Το πιο χαμηλό ποσοστό στα προϊόντα αυτά. Και τώρα με τη Μερκοσούρ και όλη αυτή την ιστορία αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πάρα πολλοί χαίρονται και λένε μα θα έρθουν οι πρώτες ύλες, θα έρθουν το ένα, θα έρθει το άλλο και θα βοηθηθούν εδώ οι δικοί μας οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες. Έλα ρε εσείς τώρα. Αυτά μας τα λέτε να πιστέψουμε? Δεν νομίζω, ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να τα πιστέψει. Λοιπόν, πάμε. Μουσικούλα, επιστρέφω.

Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί σε λίγο έχουμε 7 η ώρα. Το τιζεράκι των 7. Μετά πάμε για τα πρωτοσέλιδα. Έχω ένα ωραίο θεματάκι που θα ήθελα να το επεκτείνουμε πάρα πολύ. Ναι, είναι λίγο κουτσομπολιό. Είναι και αθλητικό κουτσομπολιό. Και αναφέρομαι στον κύριο Μπέο, παιδιά. Βέβαια, για τους άντρες της παρέας αυτό. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο κύριος Μπέος είναι μια μορφή τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τα δικαστήρια. Βέβαια. Και τώρα βρίσκεται σε δικαστήρια πάλι. Γιατί έκανε μήνυση στον κύριο Τζίλο και στον κύριο Πολυχρόνη, τους οποίους τους κατηγορεί, έτσι, για παράνομο στοιχηματισμό. Για παράνομο στοιχηματισμό. Ο Δήμαρχος Βόλου χαρακτήρισε και τους δύο αυτούς κυρίους συντελεστές εγκλήματος για την ιστορία που είχε γίνει προχθές, την περασμένη εβδομάδα, στο γήπεδο του Βόλου, για τον αγώνα στον οποίο την ίδια στιγμή ο κύριος Μπέος αναφέρθηκε και είπε για τους διαιτητές ότι είναι στημένοι, ότι κάπου στο εξωτερικό παίξανε στοίχημα. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει ωραίο κουτσομπολιό. Έχει ωραία συνέχεια. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Τώρα έχουμε τη Ζεράκη. Έχουμε 7 η ώρα. Σας υπόσχομαι όμως αύριο στην εκπομπή να ασχοληθώ εκτενέστερα. Τη Ζεράκη επιστρέφω με πρωτοσέλιδα.

Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

καλημέρα σας. Καλημερίζουμε για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 107,1 θήτα, όπως λέμε Θεσσαλονίκη, το νέο ραδιόφωνο, το οποίο είναι ήδη στις καρδιές σας και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια όλοι όσοι είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του θήτα 107,1 να μπορέσουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του με αγάπη και συνέπεια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, και πάμε σιγά σιγά και στα πρωτοσέλιδα, και βλέπω ότι ήρθαν και μηνυματάκια και στο Viber. Ωραία, να ξεκινήσω με τα πρωτοσέλιδα και θα πάμε και στο Viber σιγά σιγά. Λοιπόν, πρώτο Voice πρωτοσέλιδο, Γιέκ Τέρνα, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Πέταξε ψηλά και τα θέλει όλα δικά του. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Τα καβαλημένα καλάμια μόνα τους καρφώθηκαν. Τσίπησαν Βορύδης Γεωργιάδης, οι δυο πρώην του Καρατζαφέρη απάντησαν στην τώρα και τους αλαζόνες υπουργούς. Το είπα και εχθές. Η τώρα είναι παλιά καραβάνα. Τα ξέρει τα γράμματα καλά. Και ομιλώντας για αλαζόνες υπουργούς, θέλοντας να τους συνατήσει, γιατί στις επερχόμενες εκλογές αυτό, εάν συνεχιστεί, θα είναι εις βάρος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Εγώ προσωπικά έχω πει πολλές φορές, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να θεωρείται ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, όπως το ξέρω ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς και όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα εκεί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην Δημοκρατία. Και δεν είναι ως προς το καλύτερο, κατά την προσωπική μου γνώμη. Πάμε. Το κράτος, αντί να φτιάξει τη συνδρομική Εγνατία, κατασκευάζει νέα γραμμή μετρό στην Ακαδημίας, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, και όλα τα λεφτά στις 701 μεγάλες επιχειρήσεις από τις τράπεζες. Το 43% των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων στους ισχυρούς ομίλους. Και γιατί είχαμε εμείς την ψευδέστηση ότι θα τα δώσουν όλα τα λεφτά στους μικρούς επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, οι οποίοι θέλουν να αναπτυχθούν, αλλά θέλουν μια βοήθεια. Πού το πιστεύατε εσείς αυτό τι θα γίνει? Υπήρχε περίπτωση? Να ξέρουμε. Αφού οι ισχυροί άντρες των μεγάλων αυτών εταιριών έχουν άρρηκτες σχέσεις με τους μεγαλοτραπεζίτες, δούνε και λαβίνει λέγεται το παιχνίδι. Αυτοί ξέρουν τα δικά τους. Πάμε απογευματινή. Ταλαιπωρία τέλος, κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, λέει η απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ήταν στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα, μαζί τα λέγανε. Και Πιερακάκης, πρότασή του για έσοδα από το 6G έως 15 δις. Άντε πάλι λεφτουδάκια. Τρίβουμε τα χέρια μας. Μεγάλη οικονόμα θα έρθει, να ξέρετε. Θα έρθει πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στη Δημοκρατία που έχει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν μπορώ να σας τη μεταφέρω. Έχει κολοκοτρώνει επάνω στο άλογο του και το πρωτοσέλιδο της γράφει 205 χρόνια από την θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. Για όποιους δεν κατάλαβαν, έτσι, τα λέει και στα τουρκικά εδώ, τα οποία δυστυχώς δεν ξέρω να τα διαβάζω, κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει
να ζητούν και τα ρέστα. Ανθεληνικό σοου στη Σμύρνη, επιμένουν στην άδεια για το καλώδιο, κατηγορούν τους τουρίστες τους, αλλά συνεχίζουν τη μαζική αγορά ακινήτων στα νησιά μας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχουμε εδώ κάτω-κάτω στο πρωτοσέλιδο ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία με την Κυψέλη έχει πάρα πολύ καιρό. Εκεί που λέγανε ότι είναι 10 πολυκατοικίες, φτάσαν να είναι 25. Και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Γιατί εκεί το έδαφος προφανώς είναι σαθρό. Δημιουργήθηκαν αυτά που δημιουργήθηκαν εν αγνίαν των κατοίκων. Θεωρητικά πάντα δεν έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και καθομολογία του κυρίου Ταχιάου με κατόπιν εόρτης, έτσι, όπως λέει η εφημερίδα. Καλαμοκαλαβαλάριδες. Τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα. Γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης ομολογητής των σημιταθρόπων. Τι ωραία που τα γράφεις, Δημοκρατία. Μη τολμήσετε, γενικός χρησικομός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες. Επαόριστον αποκλεισμός η Εθνική Οδός Ηρακλείου Μυρών. Και κλείνουμε και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Καρνεάδου Γκέιτ. Συνεχίζεται ο κατήφορος για την Αθηναϊκή Λέσχη. Χάδι εξάμηνης απομάκρυνσης στον Ηλία Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής, λέει εφημερίδα, και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό μου θυμίζει το εξάμηνο, σε συγχωρώ, όταν πιάνουν τον κλέφτη στο σπίτι μας μέσα, δηλαδή έρχεται στο σπίτι μας ο θρασίτατος κλέφτης, το τσακώνουμε, έρχεται η αστυνομία, του βάζει τα βραχιόλια, γίνεται δικαστήριο και απελευθερώνεται ως πλημέλημα, δεν πάει φυλακή, και σου λέει φύγε ρε παιδί μου και με αναστολή. Και μετά από 3 μήνες κάνει το ίδιο, ξέροντας ότι δεν θα τιμωρηθεί. Θα μείνει κανένα μήνα φυλακή, θα ξαναβγεί, γιατί ξέρει τα γράμματα. Με αποτέλεσμα αυτός ο κλέφτης, αυτός ο απατεώνας, να δυσκολεύει τη δική μας ζωή, που θέλουμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα από αυτό που θέλει να μας κάνει αυτός να ζούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχει δίκιο εφημερίδα που μιλάει για χάδι στο Θεοδρόπουλο. Η καλύτερη περίπτωση είναι να το διαγράψουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, όχι απλά να του πάρουν και το δίπλωμα. Η καλύτερη περίπτωση. Γιατί σε 6 μήνες αυτός ο άνθρωπος θα το ξανακάνει. Με πολύ μεγαλύτερη προσοχή θα το ξανακάνει όμως. Και θα ασκήσει τα καθήκοντά του σαν ιατρός. Θα μου πεις ποιος θα πάει. Δεν με ενδιαφέρει. Κάποιοι ξεχνάνε εύκολα. Κάποιος θα πάει. Και θα περιμένουμε να την πληρώσει και κάποιος άλλος για να πούμε πάλι τα ίδια. Δεν νομίζω. Πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες εφημερίδες.

πάμε στα υπόλοιπα και πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να διαβάσω ένα μηνυματάκι που μας ήρθε από το Viper. Ο Γιάννης ο Γιοπόνος μας λέει: καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους ακροατές του Θήτα. Απίστευτα πράγματα χθες στη Μίκρα. Το match ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για την πρεμιέρα της Hardball Premier Andron. Δεν έγινε γιατί ο αγωνιστικός χώρος δεν είχε καθαριστεί από τα αυτοκόλλητα που είχαν μπει πριν από δύο ημέρες. Το μπαλάκι των ευθυνών πάει από τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης στην Ομοσπονδία Hardball. Εικόνες ντροπής για τον ελληνικό αθλητισμό. Αχ βρε Γιάννη, πόσα λάδια έχουν δει τα μάτια σου και τα δικά μου τέτοια πράγματα. Όμορφες στιγμές μας γράφεις από την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας μπάσκετ χθες στο Παλατάκι, παρών και ο Μιστακίδης. Την άλλη Τετάρτη, η αρχή της χρονιάς. Δεν κρατιόμαστε. Ήταν για τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο, στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη 2-3 από τη Σπάρτακ Μιγιάβα. Η ρεβάνς στη Σλοβακία. Φιλιά, πάμε δυνατά. Αυτό είναι. Ρεπόρτερ ο Γιάννης ο Γεωπόνος. Εδώ της εκπομπής μας λέει τα πάντα τα οποία έχουν σχέση με, γενικά με τα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μας. Πάμε γιατί έχω. Έχω ελεύθερη ώρα. Λοιπόν, εδώ επιτρέψτε μου, θέλω δυνατό καφέ, σκέτο, αχτύπητο, όπως το πίνει ο φίλος μου Αστέριος την καλημέρα μου. Σκέτο, αχτύπητο, τετραπλό παρακαλώ, γιατί έχω πρωτοσέλιδο. Έχω πρωτοσέλιδο, ελεύθερη ώρα, όχι αθλητική, ελεύθερη ώρα. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντιχρίστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το μαζονάκι, η ελίτ εξαφανίζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία. Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Ελεύθερη ώρα στο πρωτοσέλιδό της. Νοθείες στις εκλογές, στον Άριο Πάγο καταγγελίες Βελόπουλου και μια φωτογραφία που έχει την Περιστέρα, you know, Αλεξέη, βέβαια, πατριωτική εισφορά, το χαστούκι του Βαρδί στην Περιστέρα. Έτσι, ένα γλυκό χαστούκάκι. Και παρακαλώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν τα μοντάζ εικόνων, λέγονται κολάζ από ό,τι ξέρω, αλλά ας πούμε ότι φτιάχνουν τις εικόνες. Παρακαλώ, αυτό που βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να κάθεται σε μια πολυθρόνα και από πίσω φόντο η Βουλή και να λέει το πρωτοσέλιδο ή κανείς με έψιλον γιώτα ή κανείς με γιώτα και δείχνοντας ένα πολύ ωραίο σκυλάκι κανείς με τη μορφή του Αλεξέη, με ξεπερνάει η παιδιά. Τι εφιέστατοι είσαστε εκεί στην ελευθερία ώρα. Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε φύγει από τη γιαγιά την Παμπούσκα και τους γερόντισες και τους γερόντους από το Τέξας και από το Χιούστον και έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Σοκάρομαι ευχάριστα εκεί από, για την ελεύθερη ώρα τα λέω. Άντε πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πας και δούμε άλλες παραστάσεις. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ηνικίου? Ναι. Αύριο οι πληρωμές μέχρι 6.600 ευρώ. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Για να σου δώσουν 1.600 ευρώ σημαίνει ότι πληρώνεις 1.600 ευρώ. Ποιος πληρώνει παιδιά 1.600 ευρώ, πείτε μου, σε ηνίκιο? Εσείς και εγώ που ο μισθός μας είναι 1.000. Ρωτάω. Ποιος πληρώνει 1.600 ευρώ? Γιατί το μπόνους που παίρνεις, αυτό το επίδομα που παίρνεις, η επιστροφή ενοικίου, είναι βάση των χρημάτων που καταθέτεις εσύ μηνιαία στο ενοίκιό σου. Άρα για να πάρεις 1.600 ευρώ σημαίνει ότι πληρώνεις κάθε μήνα 1.600. Είσαστε πολλοί εκεί έξω που πληρώνετε 1.600 ευρώ ενοίκιο και να σε επιστραφούν τα 1.600? Να ξέρω. Γιατί εγώ
με 1600 φαντάζομαι ότι θα έχω και πισίνα και οικιακούς βοηθούς στα 1600. Έτσι λέω. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, λέει η εφημερίδα, και τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Οι βολές του αδερφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και αντίδραση από το παλάτι. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάω αμέσως στην εφημερίδα των Συντακτών. Μισό δευτερόλεπτο, δεν θέλει να ανοίξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εφημερίδα των Συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου κ. Στασινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Φύγετε από τα σπίτια σας, γιατί θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Εντάσεις ακόμα και από τον κύριο, από την κυρία Μπακογιάννη. Να σας πω κάτι, ακούστε λίγο. Από τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Ακούστε λίγο. Αυτή η ιστορία με την Κυψέλη δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και οφείλετε, κύριε Ταχιάο, και εσύ είναι αυτό, να πείτε την αλήθεια, αγαπητοί μου. Να πείτε, αν η αλήθεια είναι ότι παιδιά εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα. Για... Δεν θα σας πλήξουμε για ποιο λόγο, ούτε θα σας μάθουμε στατιστικές, στατικές μελάτες. Ούτε θα σας μάθουμε γενικά τις μηχανικά, έτσι, τι είναι αυτό. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να σας το πούμε με πολύ απλά λόγια. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Προτείνουμε να πάτε να μείνετε σε ξενοδοχεία τα οποία θα τα πληρώσουμε εμείς μαζί με τα γεύματά σας, κύριε Ταχιάου. Κάτι τέτοιο πρέπει να πείτε στους κατοίκους εκεί. Όσο σας κοστίσει. Όσο σας σκοτήσει, αυτό είναι το τίμημα. Το τίμημα είναι αυτό, δυστυχώς. Όσο κοστίσει να πάνε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν, να ξεσπιτωθούν, θα πάνε να μείνουν σε ξενοδοχεία τα οποία θα τα πληρώσετε εσείς και τα γευματά τους, παρακαλώ. Ακόμα και αν χρειαστεί και έχουν πρόβλημα μετακίνησης και για τις δουλειές τους. Ναι, δεν μπορείτε να πείτε φύγετε από το σπίτι σας για 10-15 μέρες και πάτε όπου βρείτε, γιατί εμείς θα βάλουμε υποστηλώματα στα κτίρια αυτά, γιατί είναι επικίνδυνο και υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Εγώ, αν ήμουν ένικος σε ένα από τα σπίτια αυτά, θα έκανα μήνυση. Πολύ απλά. Και θα ζητούσα τα αζήτητα. Αυτό πρέπει να κάνετε, κύριε Ταχιάο. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι, τουλάχιστον, θα σώσετε κάποιες καταστάσεις. Έτσι, τουλάχιστον, πιστεύω εγώ ότι δεν θα σας κατηγορήσουν περισσότερο από ό,τι σας κατηγορούν. Δεν πάει προσωπικά για σας, κύριε Ταχιάου. Απλά εσείς υγείστε. Γι' αυτό αναφέρετε το όνομά σας. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Δείτε το, παρακαλώ, και προσπαθήστε να σώσετε το παιχνίδι. Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Ο πρόεδρος της Ελλάδας έβαλε το δίλημα των εκλογών. Να θυμίσω εδώ στη Θεσσαλονίκη και άλλοι λέγαν το ή εμείς ή κανείς. Κακός άνθρωπος γίνομαι. Ή εμείς ή κανείς, αλλά δεν έγινε ούτε κανείς ούτε εμείς. Κάποιος άλλος το πήρε, κύριε Αλεξέη. Το ή εμείς ή κανείς το έχουν πει εδώ στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Είναι κλεμμένο. Είναι κλεμμένο. Δεν είναι δικό σας. Προσέξτε το λίγο. Εντάξει, Αλεξέη.
Κίνησε γελούδι για να εξαιρεθεί από τις γευσυγνωσίες το επταπηρίο. Είναι θέμα το οποίο εμείς στην εφημερίδα, θέλω να το πω, το έχουμε αναφέρει εδώ από το ραδιόφωνο, εδώ από το ΘΙΤΑ 107,1. Με το που ανοίξαμε 1η του Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου, 1η του Σεπτέμβρη, ανέφερα σε εκπομπές μου την αντίδραση του κυρίου Αγγελούδη και του Δημοτικού Συμβουλίου για την ιστορία στο Γιατί Κουλέ, στο επταπύργιο. Το επαναφέρουν εφημερίδες και πολύ καλά κάνουν. Χαίρομαι γι' αυτό. Και εγώ είμαι υπέρ του κυρίου Αγγελούδη σε αυτή τη στάση του για το επταπύργιο και τα γλέντια που θα κάνουν εκεί μέσα κάποιοι και κάποιες άλλες εταιρείες, θα το πούμε μετά, που παίρνουν τέτοια έργα με απευθείας αναθέσεις και τα δίνουν εκεί που θέλουν για να υπάρχει οικονόμα. Κλείνουμε την εφημερίδα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου, ωραίο μου πλυντήριο, λέει η εφημερίδα. Και εκπαιδευτική ακριβή εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Πάμε. Πάμε μουσικούλα, ένα γρήγορο τιζεράκι που θα έρθει αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε με όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες και τα πρωτοσελίδα τους.

0: 97,1.
1: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόληση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είμαστε εδώ, είμαστε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνά σας. 107,1. Αυτό είναι το Θήτα Radio εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, που σήμερα έχει έναν ήπιο καιρό, νομίζω λίγο δροσερό. Τώρα είμαστε περίπου στους 17 βαθμούς, σε έναν δρόμο που λέγεται Περιφερειακός και είναι ο φιάλτης μας το πρωί, και αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα λίγο μετά το πρώην τούνελ της Τούμπας, με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά μέχρι και τη στροφή του Φιλίρου. Εκεί έχει θεματάκια και η πόλη δυτικά, σε δύο σημεία μόνο, στον εύωσμο στην Καραολή Δημητρίου και στην έξοδο της Ωραιοκάστρου προς τον Περιφερειακό, έχει ένα μικρό προβληματάκι. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή από το Μανχάταν βλέπω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή.

στη ροή της από την Τσιμισκή. Τα αυτοκίνητα έχουν αρκετά μεγάλο όγκο, αλλά έχουν μια σταθερή συνεχόμενη ροή. Ανατολικότερα δεν υπάρχει οδός, μεγάλη οδός, όπως Παπαναστασίου, Μάρκου Μπότσαρη, η Καραμαλή. Βλέπω και πιο ανατολικά, για να δω ποια είναι αυτή που είναι αρκετά κόκκινη, να σας ενημερώσω, η Χιλής. Και έχει πάρα πολύ κίνηση, βλέπω με επισημάνσεις με κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Ο περιφερειακός, μόνο στο σημείο που σας ανέφερα, έχει πρόβλημα. Κατάλα είμαστε μια χαρά. Κατάλα είμαστε μια χαρά. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα, να συνεχίσουμε. Έχω το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκερας στο μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την ημισέλιδο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια. Οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της, παραθέτοντας και δύο φωτογραφίες όντως με σημαίες που ανεμίζουν με την τουρκική ημισέλινο και με σημαίες βαλκανικών χωρών, οι οποίες υπάρχουν στις φωτογραφίες που βλέπουμε μπροστά μας. Το έχουμε πει αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπόλεμη σύραξη, υπάρχουν και άλλα κόλπα. Υπάρχουν και άλλα κόλπα. Και αυτά είναι η διείσδυση με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο. Καθόλου. Στέλνουμε τους δικούς μας εκεί να μείνουνε, να ετοιμάσουν το προπύργιο για ό,τι θα χρειαστούμε στο μέλλον, εάν το χρειαστούμε. Όμως αν το χρειαστούμε, να είναι έτοιμοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Μανώλης Κοτάκης έχει ένα άρθρο στο οποίο αναγράφεται το «αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν σέβεται την παράταξη». Τοποθετεί στη βιτρίνα τους περαστικούς και τους άχρηστους, και το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόταση Σπυρακάκη για την άντληση έως 15 δις από την τηλεφωνία SIG-G. Τηλεφωνία SIG-G, κύριε Πιερακάκη, θα πρέπει να έχουμε και τις υποδομές. Εδώ έχουμε 5G, αλλά όσοι είναι πολίτες αυτής της χώρας, έχουμε 4G στην καλύτερη. Ακόμα δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε για να πάρουμε κινητή τηλεφωνία και σύγχρονες μηχανές που να έχουν 5G επάνω. Να ξέρετε, δεν έχουμε τόσα, όχι. Είμαστε με κινητά των 200 ευρώ και των 150, ή πιο πολύ. Και αυτοί που, γιατί το επιτάσσει η μόδα, ενώ έχουν ένα μισθό 500 και 600 ευρώ και πηγαίνουν και παίρνουν κινητά των 1500 και των 1700 ευρώ και χρεώνονται με δόσεις για να πάρουν ένα αυτοκίνητο και να αποδείξουν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω κινητό, αλλά τα παπούτσια μου φαίνεται ότι τα έχω πάρει από τη Λαϊκή, είναι, τι να σας πω, είναι η κατάντια. Αλήθεια είναι η κατάντια. Η εφημερίδα λέει: απόφαση ντροπής από την Αθηναϊκή Λέσχη, 6 μήνες διαγραφή μόνο για τον ιατρό Θεοδωρόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της και το πρωτοσέλιδό της. Οι Βρετανοί τερματίζουν κάθε συζήτηση για τα γλυπτά. Εδώ είμαστε. Νέα εμπλοκή στις ανεπίσημες συνομολίες μεταξύ Ελλάδος και Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνος, οι οποίες διεκόπησαν και δεν προβλέπεται να ξαναρχίσουν, συμφώνως προς δημοσίευμα της Telegraph. Είναι αυτά που σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Μεδόνη και Σία, ασχολείστε με τις συναυλίες και τις επιδείξεις γαστρονομίας στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Με αυτό ασχολείστε. Δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο. Ποια γλυπτά, βρε, σας το έχω ξαναπεί. Ποιος έχει από εσάς τα κότσια να πει δημόσια, δημόσια να πει, και όχι χάρη της διπλωματίας. Καμιά φορά η διπλωματία θέλει
Κόντρα ρελάνς, το ξέρετε αυτό? Το έχετε, το, την ξέρετε αυτή τη φράση? Η διπλωματία θέλει και μαγιά καμιά φορά. Δεν θέλει να λέμε όμορφα λόγια στον απέναντι για να τον ψήσουμε. Η διπλωματία δεν είναι μόνο γλυκόλογα. Να το ξέρετε αυτό. Θα βρεθεί κάποιος εκεί από το Υπουργείο να βγει έξω και να πει: φέρτε μας τα κλεμμένα από τον κλεφταρά τον Έλγιν, τον αρχαιοκάπηλο αυτόν που ήρθε τα πήρε και τα πήγε στη Βρετανία τα δικά μας, τα μάρμαρα, φέρτε τον. Αυτό τον κλεφταρά τον Έλγιν, έχετε τα κότσια να το πείτε? Δεν έχετε. Δεν έχετε. Γιατί σας το είπα το έργο. Γιατί σας το είπα το έργο και ξέρετε ότι είμαι, αυτό που λέω είναι αλήθεια. Και ξέρετε ότι είναι έτσι. Ποτέ δεν θα μας τα δώσουν τα μάρμαρα αυτοί εκεί. Γιατί είναι κονόμα για αυτούς. Και αν είχατε τα κότσια θα τους πηγαίνατε στα διεθνή δικαστήρια για υπεξαίρεση. Θα τους πήγαινε στα δικαστήρια και θα ζητούσατε διαφυγόντα κέρδη. Θα ζητούσατε διαφυγόντα κέρδη από τους Βρετανούς. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία πλέον. Να πούμε ότι άντε, να μην επιτεθούμε σε ένα κράτος το οποίο συμβαδίζουμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον η Βρετανία. Δεν θα κάνετε και κάτι κακό. Έχετε τα κότσια όμως, κύριε Αμενδώνη, κύριε Μητσοτάκη, τα έχετε τα κότσια να τους πείτε κλεφταράδες, τα λεφτά, τα λεφτά που εσείς κονομάτε από τα δικά μας τα μάρμαρα. Ξέρετε γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί θα σας τραβήξει και το αυτάκι και ο Μακρόν. Γιατί αν ανοίξει η ιστορία με τα μάρμαρα και τα πάρουμε με τον τζαμπουκά και τα φέρουμε πίσω, ξέρουν αυτοί ότι θα πετύσουμε και τα άλλα που είναι και σε άλλα μουσεία. Γιατί την Ευρώπη δεν την κρατάνε τα μουσεία τα βελανίδια, τα μάρμαρα των Ελλήνων την κρατάνε τα μουσεία τους. Εντάξει, αλλά δεν έχετε τα κότσια. Κανείς σας δεν τα έχει τα κότσια να πει ότι αυτός ήταν ο κλεφταράς. Κανείς σας, δυστυχώς. Τι να κάνουμε? Κάποιος από εσάς πρέπει να μιλήσει. Κάποιος από εσάς πρέπει να κάτσει στο τραπέζι και να χτυπήσει γροθιά. Με ποιο δικαίωμα οι Βρετανοί τερματίζουν τη ζήτηση? Από πού και ως πού? Επειδή το είπαν οι Βρετανοί? Και εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, κυρία Μενδώνη? Εντάξει, ξέρουμε τι κάνετε, κυρία Μενδώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς και την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη σας ευχαριστούμε ειδικά γι' αυτό. Οι περήφανοι Έλληνες. Ποια περηφάνεια? Ποια μάρμαρα? Σας το λέω απλά, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο λιανά? Γιατί υπάρχει το θέμα και είναι πολύ απλό. Γιατί αν ήταν ο Τραμπ στη θέση σας, επιχειρηματικά θα τους είχε τραβήξει το αυτί και θα πετούσε διαφυγόντα κέρδη από την ημέρα που γεννήθηκε αυτός ο κλεφταράς ο Έλγιν. Θα του ζητούσε διαφυγόντα κέρδη. Αλλά πού μυαλό? Θα πρέπει να καθίσετε να τα βάλετε αυτά κάτω, να σκεφτείτε πως είναι απλά πράγματα. Αλλά θέλει κότσια. Δεν θέλει υπογραφές για συναισθιάσεις και δεξιώσεις. Πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω.

Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά πρωτοσέλιδα και ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γράφουν όλες οι εφημερίδες, αλλά μόλις οι υπόλοιπες εφημερίδες, αλλά μόλις άνοιξα τον Ριζοσπάστη. Μόλις άνοιξα τον Ριζοσπάστη, ο οποίος λέει άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό, μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Και ένα μικρό μονόστιλο εδώ. Τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή, λέει. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός ο ψευδοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Είναι η τροπολογία που φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούμπα, κύριε Γενική Γραμματέα, θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι όπως είναι η συγκυρία και οι συγκυρίες γενικά αυτής της εποχής, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κόμμα σας, για το ΚΚΕ, ναι. Αν έχετε τα κότσια, να βγείτε μπροστά και να πείτε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά το ΚΚΕ δηλώνει ότι θέλει να γίνει κόμμα εξουσίας. Να πείτε εφθαρσώς, θέλουμε να γίνουμε κόμμα εξουσίας και θέλουμε να αποδείξουμε αυτά που σας λέμε χρόνια. Ότι θα είμαστε δίπλα στο λαό, θα τον βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει και να τον βοηθήσουμε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, να καταργήσουμε το ΦΠΑ όπως λέτε, να καταργήσουμε στα καύσιμα στην ενέργεια, να ανακουφίσουμε το λαό όπως λέτε. Βγείτε κύριε Κουτσούμπα και πείτε το. Και πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι εκεί έξω, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Εμείς σαν ΚΚΕ δεν έχουμε έρθει ποτέ στην εξουσία. Και εννοείται δεν υπάρχει η φιλοσοφία του θα πάρουμε τα σπίτια από αυτούς που έχουν πολλά και θα τα δώσουμε στους άλλους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε. Τα παλιά τα Σοβιέτ, ξεχάστε τα. Έτσι δεν είναι κύριε Κουτσούμπα? Βγείτε λοιπόν σαν ΚΚΕ, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, το παλαιό, το κρατεό, και πείτε στον κόσμο εμείς είμαστε η λύση σας. Θέλουμε να γίνουμε κόμμα εξουσίας για να σας αποδείξουμε ότι όσα λέμε χρόνια τώρα, 50 χρόνια πλάς, σας λέμε σαν κόμμα, θα τα κάνουμε αλήθεια. Για σας. Για σας. Ακόμα και αν θέλετε, θα προσπαθήσουμε να βγούμε και από το ΝΑΤΟ. Έτσι. Για να το λέμε. Θα μπορέσετε? Κύριε Κουτσούμπα, θα το πείτε αυτό στον κόσμο που περιμένει και είναι αναποφάσιστη με όλα αυτά τα δεινά που περνάει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Έχετε τα κότσια? Άντε περιμένω. Περιμένω να βγείτε και να μας πείτε ότι θα είστε κόμμα εξουσίας και να πείτε την αλήθεια. Είμαστε εδώ για να τηρήσουμε όλα όσα χρόνια αυτά είστε και μας υποστηρίζετε, από το 6% να πάμε στο 40% με τη μία. Γιατί εμείς θα βοηθήσουμε το λαό. Δεν είμαστε με τους πλούσιους. Είμαστε με το 90% του λαού. Και θέλουμε να γίνουμε κόμμα εξουσίας να βοηθήσουμε. Θα το πείτε αυτό κύριε Κουτσούμπα? Τολμήστε το. Πείτε το αν μπορείτε. Αν το καταφέρετε και το πείτε, πιστεύω να πάρετε τουλάχιστον 30%. Να γίνετε πρώτο κόμμα. Άντε να σας δω. Αλλά θα τηρήσετε αυτά που λέτε τόσα χρόνια. Καλύτερους μισθούς, μειωμένα ΦΠΑ, καλύτερη διαχείριση, καλύτερη υγεία, όλα αυτά. Γιατί επί χρόνια αυτά λέτε στη Βουλή. Κατηγορείτε ως αντιπολίτευση όλους όσους είναι κυβέρνηση για αυτά που κάνουν και εκθέτετε προγράμματα δικά σας για τη μακροημέρευση
των πολιτών αυτής της δύσμευσης χώρας. Βγείτε λοιπόν και πείτε, από τη στιγμή που θα καταθέσετε και στη Βουλή έτοιμα για τη μείωση αυτή του ΦΠΑ σε όλα αυτά που λέγαμε πριν και τα λέτε στο πρωτοσελίδο σας, ορμόμενος από αυτό λοιπόν, σας λέω πολύ απλά πράγματα. Βγείτε. Άντε. Άντε να σας χαρώ. Πάμε στα νέα. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους με το καινούριο νομοσχέδιο. Οι αγορές εκτοξεύονται στις αποδόσεις των ομολόγων. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Και στο λευκό οίκο, ο Σι, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια, λένε τα νέα στο πρώτο σελίδο τους. Πάμε λοιπόν για άλλη εφημερίδα, λίγο πριν τελειώσουμε την ανάγνωσή τους. Κόντρα. Η Κόντρα λέει εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλεξέη. Ο Πατερούλης, ναι. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, λέει η εφημερίδα, στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,6 το λίτρο στα νησιά. Μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Στροφή των καταναλωτών μέσω ήρης 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Αναστάτωση στην Νίκαια, έφοδος στον ΕΚΑΜ, έσωσε γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί από το σύζυγό της στο διαμέρισμα. Έστησε καρτέλη στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα παραλίγο γυναικοκτονία. Και στον Κηφισό, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα. Είναι μια ιστορία που τις τελευταίες μέρες την έχουν αναδείξει πολλά άρθρα, αυτή την ιστορία που στον Κηφισό ρίχνουν απόβλητα. Να ξέρετε, απλά τους πιάσατε τώρα. Απλά τους πιάσετε τώρα. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό που γίνεται με τον Κηφισό. Και ούτε από τους συγκεκριμένους. Και ούτε από τους συγκεκριμένους. Και πιστεύω ότι μπορεί και να ξέρατε πολύ. Απλά δεν μιλούσατε ή και το αγνοούσατε κιόλας. Δεν είναι πρώτη φορά που μολύνεται ο Κηφισός. Και προσέξτε, και εδώ είχαμε τέτοια. Και εδώ είχαμε τέτοια. Δείτε τον Αξιό. Τι έχει γίνει εκεί. Και αμάν κάναμε. Και αμάν κάναμε. Δεν ξέρω αν συνεχίζονται τα προβλήματα στον Αξιό. Είναι ένα θέμα το οποίο ειλικρινά δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα για τον Αξιό. Αλλά όσες φορές ασχολήθηκα ήταν το ίδιο. Είχαμε και εκεί προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να κλείσουμε με political. Μητσοτάκης Ερντογάν, τι κρύβει η σιωπή. Τη είπα, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Γιατί τώρα ξέρουμε. Η τουρκική νότα και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικάνικο φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Σκληραίνει η κόντρα μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και νέος χάρτης σε 4 άξονες για τα επιχειρηματικά πάρκα. Ο κύριος Θοδωρικάκος το ανακοίνωσε και παρουσίασε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για fast track αδειοδοτήσεις, διαφάνεια και ισχυρά κίνητρα. Κύριε Θοδωρικάκο, δεν μας πείθετε. Ειλικρινά, δεν μας πείθετε γι' αυτό. Για να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον να πιστούμε, θα πρέπει αυτά που θα μας λέτε να έχουν ανταπόκριση στο λαό. Αυτά που μας λέτε δεν έχουν ανταπόκριση στο λαό. Έχουν στους συμμετέρους και στους λίγους. Εντάξει. Την ώρα που σε όλο τον κόσμο οι γεννήτριες πετιούνται και δεν ξέρουν, γιατί θεωρούνται απόβλητα, τοξικά, δεν ξέρουν πώς θα τις ξεφορτωθούν, εμείς στείλουμε γεννήτριες, όπου και να υπάρχει, φτερωτές. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την Εσπρέσο. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες και είναι τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, Σόδομα και Γόμορα. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και το Αχ Βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γάκα σε πελάτησά του και το σαδομαζεχιστικό βαλιτσάκι που πήγαινε πέρα δόθε. Καλά, με αυτή τη βαλίτσα ρε παιδιά. Τι έχει γίνει, έχω
Πάθει πλάκα, εγώ πεθάνει στο γέλιο. Είχε βαλιτσάκι που είχε μέσα δονητές. Τρελαθούμε τελείως. Τι ακούμε ρε παιδιά, τι βλέπουμε, τι γίνεται, τι γίνεται βέβαια, τι γίνεται. Και αυτόν τον άνθρωπο απλά 6 μήνες, αντί να τον στείλετε σπίτι του, αντί να τον στείλετε σπίτι του 6 μήνες μόνο, σε χαϊδεύουμε. Μήπως αυτός ο άνθρωπος ξέρει πολλά και για πολλούς, ε, και φοβάστε ότι άμα το στείλετε σπίτι του με κάποιο τρόπο θα αρχίζει να παπαγαλίζει. Λέω εγώ, δεν ξέρω, λέω ένα σενάριο, μην το υιοθετείτε, ένα σενάριο κάνω. Και κλείνω με την εφημερίδα Ρέμος κατά χιδέας influencer, όπου ο Ρέμος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε από την συγκεκριμένη influencer απλά να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτά που είπε, να πάρει πίσω τα λόγια που είπε και να τελειώσει εκεί το θέμα. Αν δεν το κάνει αυτό, ο δικηγόρος του Ρέμου είπε ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον της. Τελειώσαμε τις εφημεριδούλες. Λίγο μουσική πριν πάμε στην τελική αποφώνηση.

Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και Θανάση Αποστολίδη που είναι έξω από την πόρτα και περιμένουν. Περιμένουν γιατί σε λίγο ξεκινά η εκπομπή τους. Μεσημέριασε. Λίγο μετά τις 8, πριν φυσικά θα ακούσουμε και το μονόλεπτο ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήμασταν παρεάκι από τις 6 μέχρι και τώρα σε αυτό το δίωρο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, με εξαιρετική μουσική, με εξαιρετικό Γιάννη Κατσαβουνίδη να ελέγχει τα μπλιμπλίκια και να βοηθάει εδώ ώστε η εκπομπή να φτάνει άρτια στα αυτιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, να τα πούμε με το δικό μου τρόπο, να έχουμε την ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο σας κρατάει αυτό το δίωρο παρέα. Σας ευχαριστώ. Είστε επανειδήν αύριο.

0: στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11. Ελένη Παρπάκου. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Εν όψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία και τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει στη σκοτεινή περίοδο. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το Βήμα του ΟΗΕ. Το μήνυμα ότι η διχοτόμηση της Κύπρου δεν θα γίνει αποδεκτή έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος από το ίδιο Βήμα. Σχολιάζοντας την ομιλία του, Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια μέγιστη υποκρισία όταν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του. Στρώθηκε κόκκινο χαλί συνοδεία αγήματος, ενώ δύο βομβαρδιστικά Β1 πέταξαν πάνω από τη βάση. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος Σι, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, κάνοντας λόγο για κοινά συμφέροντα που συνδέουν τις δύο χώρες. Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Η ιστορία δεν παραγράφεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για σφαγή της Τριπολιτσάς με δολοφονίες αμάχων μουσουλμάνων Τούρκων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που απειλήσε με μαχαίρι συμμαθητή του σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο οπτικό μου πεδίο δεν έχω Θανάση Αποστολίδη και νομίζω ότι κάτι λάθος πάει, κάτι λάθος γίνεται. Γιάννης Κατσαβουνίδης, για 5 λεπτά, το βλέπω δηλαδή. Αυτοψίες κάνει, αυτοψίες, πηγαίνει. Φράγκο να δει τι γίνεται με το πάρκιν, πηγαίνει στα μνημεία εδώ της Θεσσαλονίκης, στις εργασίες, στα έργα της Θεσσαλονίκης, κάνει αυτοψίες. Όπου δείτε ποδηλάτη με κάμερα, με κινητό, να ξέρετε ότι είναι ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης, ε? Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας, Μέλινα Καραπαναγιωτίδου. Στην παραγωγή Γεωργία Δερμιτζάκη. Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις. Κατερίνα Σιάπαντα στην γραμματιακή υποστήριξη. Πού σε ρε Θανάση, πού σε ρε Θανάση. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Άφησες εκτεθειμένο εδώ τον Κατσαβουνίδη. Πού έτρεχες πάλι.
1: Ναι. Κάτι μου ξεχασιάριδες.
0: Έτσι. Βλέπω εδώ και το χάρτη. Αυτός ο χάρτης πρέπει να είναι παλιός, ε. Πράσινος.
1: Αυτός εδώ πέρα είναι παλιά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα θα σας δώσουμε το βούλευμα για εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων στην Κεντρική Μακεδονία. Πώς κάναν τη δουλειά. Πόσες δουλειές υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο μέσα και δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Και δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι και εμείς και δεν τις έχουν πάρει και χαμπάρι και οι επικεφαλείς των φορέων, των αρχών, ή τις παίρνουν χαμπάρι μετά από καταγγελίες, γιατί αυτό με τις καταγγελίες το ακούμε και το ξανακούμε με τα ιατρικά. Μα δεν είχα γραπτή καταγγελία. Οι πολιτικές, οι δικαστικές αρχές, κατά την άποψή μου, όταν έχουν μια υπόνοια, οφείλουν να το ψάξουν, άσε που και από το εκ του νόμου προκύπτει ότι οφείλουν να το ψάξουν. Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άρε Θανάση, μόνο εσένα έχω, πραγματικά δηλαδή. Ξέχασα τα γυαλιά μου στο αυτοκίνητο και έτρεξε αυτό, γιατί η φυσική του κατάσταση είναι καλύτερη από τη δική μου. Τσακ, μου τα έφερε. Χωρίς να το ζητήσω. Α, με κάτι τέτοια δένουν οι φιλίες. Ή χαλάνε οι φιλίες. Αν δεν πήγαινες.
2: Ποιος σε ακούει μετά.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Κοίτα να σου πω, μου άρεσε αυτό το σπριντάκι που έκανα μέχρι εκεί. Ούτε καν ζέσταμα δεν ήταν.
0: Βρήκα πάρκινγκ.
2: Δεν το πιστεύεις ακόμα,
0: δεν πιστεύω. Βρήκα πάρκινγκ σήμερα και δεν το πιστεύω. Έστειλα φωτογραφίες εδώ σε ξαδέρφια, σε συγγενείς, στον Αποστολίδη. Λέω, είναι αυτό, δεν έχει κάτω
2: στη
0: διαγράμμιση.
2: Διεύθυνση τροχιάς έστειλες, να ρωτήσεις.
0: Όχι. Ήθελα να μην προκαλέσω την τύχη μου τόσο πολύ πια.
2: Ας σταυρώσουμε τα δάχτυλά μας.
0: Έτσι. Συνήθως τα απλώνουμε τα δάχτυλά μας, τα ανοίγουμε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι και αυτό.

0: Να πάμε λοιπόν, να πάμε στα δυνατά, να πάμε στα σκληρά πρωί-πρωί με την εγκληματική οργάνωση που αναδεικνύει το βούλευμα των δικαστικών αρχών.
1: Θα το δώσεις πρώτο?
0: Να μην το δώσω πρώτο?
1: Να αφήσεις λίγο suspense?
0: Όχι, όχι. Αρκετές αγωνίες έχουμε και επειδή έκανε και μια ανάρτηση χθες, ας το δώσω να τελειώνουμε. Δεν θέλω να ζούμε με αγωνίες, παιδιά. Δεν θέλω να ζούμε με άλλες αγωνίες. Έχουμε αρκετές αγωνίες σε αυτό το ντουνιά. Λοιπόν, να σας πω ότι η εγκληματική οργάνωση, έτσι που καταγράφεται στο βούλευμα που έχω στα χέρια μου, είχε διάφορα καθήκοντα. Αυτοί οι τέσσερις κτηνίατροι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η έλεγχη στα σφαγεία και η συμπλήρωση του ημερήσιου δελτίου επιβεβαίωσης σφαγής βοηδών και χείρων. Έσφαζαν δηλαδή ανύπαρκτα ζώα.
1: Μήπως ήταν αυτά
0: για τις επιδοτήσεις? Τι?
1: Αυτά τα κατσίκια από την Κρήτη?
0: Όχι, αγελάδες και γουρουνάκια.
1: Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, δεν το κάνουν κατσίκια να μπορούν να έχουν μια διασταύρωση με τον ΟΠΚΕΠΕ?
0: Στην περιφερειακή λοιπόν ενότητα των Σερών, βούλευμα τους αποδίδει μεταξύ άλλων δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξεκολούθηση από κοινού και κατ' επάγγελμα, τόσο για ενέργειες αντίθετες στα καθήκοντά τους, όσο και για ενέργειες σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων, ψευδή βεβαίωση κατ' εξεκολούθηση, εμπορία επιρροή συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα και πλημελήματα από τα οποία επιδιώκεται οικονομικό όφελος. Η περιφέρεια λοιπόν Κεντρικής Μακεδονίας με απόφασή της ενέκρινε το διορισμό δικηγόρων να παραστούν υπέρ όλων των παραπάνω, όλων αυτών των κατηγοριών που σας είπα. Όχι γιατί έχασε λεφτά, αλλά γιατί έχασε κύρος. Τουλάχιστον το βούλευμα και οι πληροφορίες γύρω από την υπόθεση, γιατί έκανα μερικά τηλέφωνα σε δικηγορικά γραφεία, είναι ουσιαστικά γιατί έχασε κύρος. Ήταν υπάλληλοι και είναι μέχρι την απόφαση να τελεσιδικήσει, είναι ακόμη υπάλληλοι της Κεντρικής. Βέβαια, πρέπει να τελεσιδικήσει. Η δίκη έχει οριστεί 28 Σεπτεμβρίου, τώρα. Πιστεύω ότι θα αναβληθεί, αλίμον αν γίνει δίκη άμεσα. Οι τέσσερις λοιπόν επιστήμονες του Ζωικού Βασιλείου εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους και την επαφή τους με κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες σφαγείων. Βλέπω στο βούλευμα μέσα υπάρχουν και ιδιώτες, δηλαδή και κτηνοτρόφοι και ιδιώτες, ιδιοκτήτες σφαγείων. Καλλιέργησαν λοιπόν κλίμα προσωπικής και κοινωνικής υποχρέωσης. Γίνα κουμπάρι, έλα ρε φίλε, πάρε ένα κατσίκι, πάρε μια γίδα, έλα στη γιορτή της γίδας. Λέω τυχαία πράγματα, να γιορτάσουμε μαζί. Βέβαια εκεί με τη Λίμνη οι Κερκίνοι έχουν τα βουβάλια, δεν έχουν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ζητούσαν λοιπόν και έπαιρναν αθέμητες παροχές, αυτό λέει το βούλευμα, σύμφωνα πάντα με το βούλευμα, ως αντάλλαγμα για ενέργειες ή παραλήψεις στην υπηρεσία. Και μάλιστα το πρώτο σκέλος που βλέπω αφορά εικονικές σφαγές. Τρεις από τους κατηγορούμενους, τέσσερις είναι οι κτηνίατροι της περιφέρειας, ζήτησαν και έλαβαν ποσά για να εκδώσουν αυτά τα δελτία επιβεβαίωσης σφαγής, ενώ δεν υπήρχαν ούτε σφαγές, ούτε ζώα.
1: Ήταν μήπως φιλόζωοι?
0: Φαντασιακό όλο.
1: Αντισπισιστές μήπως ήτανε?
0: Ορισμένα ζώα δεν είχαν, δεν σου απαντώ γιατί δεν καταλαβαίνω καν τι με ρωτάς, γιατί το κάνω όπως δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ορισμένα ζώα δεν είχαν ενότια. Τι είναι τα ενότια, ξέρεις?
1: Ενότια.
0: Ναι, ναι, γρήγορα.
1: Αυτά τα σκουλαρίκια. Τα σκουλαρίκια με τα τσιπάκια. Αφού χθες το λέγαμε.
0: Τίποτε. Δεν τα λέγαμε ενότια, αλλιώς τα είπαμε χθες.
1: Τσιπάκια.
0: Κάπως αλλιώς το είπα. Βόλο το είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Πόσα ονόματα έχουν αυτοί? Αυτή η σήμανση πόσα ονόματα έχει πια?
1: Συνεννοούμαστε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος αφορά στις γιορτές και οι τέσσερις σε προκαθαρισμένες περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ., προφασίζονταν αυξημένο αριθμό ζώων. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε, τρέχουμε, δεν φτάνουμε για να ζητήσουν και άλλα λεφτά. Και άλλα λεφτά, αυτό λέει το βούλευμα. Έβαζαν λοιπόν τις υπογραφές τους και μοίραζαν τα χρήματα αυτοί οι τέσσερις ισόποσα. Τα στοιχεία περνούσαν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Έτσι, κατά το βούλευμα πάντα, συνέβαιναν δύο πράγματα. Εξαλείφονταν η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που δηλώνουν στο Μητρό Εκμετάλλευσης και σε αυτά που υπήρχαν κανονικά. Πόσα ζώα έχεις κανονικά, ρε φίλε, εικονικά? Όχι, ρε, εικονικά. Α, εικονικά έχω τόσα, πραγματικά έχω τόσα. Λοιπόν, αυτό το μάζευαν. Κατάλαβες, έτσι αποφεύγονταν πρόστιμα και έλεγχοι. Ο ΠΚΠ, εγώ, Δήμητρα, κουλουπού, κουλουπού.
1: Κάνανε δημιουργική λογιστική δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα μου πείτε, δεν έχει ευθύνη η περιφέρεια? Όχι, δεν έχει ευθύνη, τουλάχιστον νομική, από το εκ του βουλεύματος τώρα, έτσι. Εκεί εγώ που το σημειώνω, και σημειώνω δηλαδή και το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, και είναι αυτό ότι δεν μπαίνεις χαμπάρι. Είσαι μία αρχή. Είσαι αρχή, ας πούμε, των ηχοληπτών. Πάμε ένα τυχαίο παράδειγμα, το Θανάση που τον έχω και εύκολο να τον χτυπάω.
1: Χτύπα.
0: Και εσύ με χτυπάς όμως, και εσύ με χτυπάς.
1: Εγώ σε χτυπάω ακούσια. Όχι ακούσια.
0: Ακούσια, ναι, δεν έχει σημασία. Δόλο ή αμέλεια δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν το ίδιο.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι. Στις κυρώσεις εννοείς, στις ποινές.
1: Ναι, υπάρχει αλληλοφυντικό.
0: Τη βγάζεις με πλημέλημα και όχι κακούργημα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, είναι δυνατόν ο επικεφαλής εδώ των ηχοληπτών να έχει 10 ηχολήπτες από κάτω και να μην έχει πάρει χαμπάρι?
1: Όχι, θα σου το πω εγώ στα τεχνολογικά.
0: Την κονσόλα και την πήγε σπίτι του, ας πούμε.
1: Έχω εγώ μια κονσόλα που έχει 48 εισόδους, έχει 48 καλώδια. Ναι. Αλλά εγώ ψηφιακά μπορώ να έχω μέχρι 1024, ας πούμε. Κατάλαβες? Αυτά είναι όμως.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Είναι εικονικά, δεν είναι πραγματικά. Πραγματικά, ας πούμε, πρόβατα που έχω είναι 48, αλλά στην ψηφιακή βερσιόν μπορώ να έχω μέχρι άπειρα, εκατομμύρια. Και εκεί γίνεται η δημιουργική λογιστική.
0: Για κορσόλες μιλάμε τώρα ή για ζώα?
1: Για ζώα, ναι, τεχνολογία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες στην παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας πούμε και τι δημοσκοπήσεις τρέχουν αυτές τις ημέρες, γιατί συμμετέχω σε διάφορες data, πώς τα λένε,
1: databases.
0: Ναι, προσπαθώ να το κάνω ελληνικά, βάσεις δεδομένων, ναι, και μου στέλνουν διάφορες ερωτήσεις, απαντάω σε αρκετά από αυτά για να κρατήσω μια επαφή. Θα σας πω λοιπόν σε λίγο τι ρωτάνε οι αναλυτές των δημοσκοπήσεων με τις βάσεις που έχουν. Έχουν 1000 άτομα από ό,τι έχω πάρει μυρωδιά, και με αυτά τα 1000 άτομα κάνουν το παιχνίδι, κάνουν δηλαδή την μέτρηση, την ανάλυση, και ανάλογα τα κέφια της Καραπώνα γιατί ή του Αποστολίδη προκύπτουν διάφορα, γιατί και εγώ με τα κέφια μου απαντάω, μην νομίζεις. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης από τη Χαλκιδική, ο οποίος βουλευτής της συγκεκριμένης κυβερνώσης παράταξης ήταν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε θα το ρωτήσω και αυτό το θεματάκι, δηλαδή πώς δεν μπαίνουν χαμπάρι, ρε παιδί μου, τι κάνουν οι επιστήμονες του Ζωικού Βασιλείου σε κάποια περιφερειακή ενότητα. Μου λέει εδώ ο Απόστολος, λέει, Καραμαναγιωτίδου, δηλαδή τι θα έκανες εσύ, τι να σας πω τώρα εγώ. Αν ήμουν προϊσταμένη σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, μάλλον θα πήγαινα να μετρήσω μόνη μου τα κεφάλια. Κάνει μέχρις, κάνει μέχρις, ξέρω, ξέρω.
1: Τώρα μου θύμισε μια ταινία με το Βέγκο που ήταν εφοριακός και τον πήγανε μετάθεση στον Εύρο επειδή πήγε να ελέγξει εκείνο το βιομήχανο. Καλημέρα στο Θόδωρο, το φίλο. Είναι παρόν, λέει, με το ραδιοφωνάκι του.
0: Αχ, πώς μου αρέσουν οι καστικοί καλλιτέχνες όταν είναι δίπλα μας. Έστειλε κάτι άλλο σήμερα? Το στάβλο της διαφθοράς. Νομίζω σε εμπνέω, Θόδωρε, έτσι. Χθες μας έστειλε τρένο, γιατί μας πάνε κάποιοι τρένο. Νομίζω σήμερα πρέπει να μας στείλεις κάτι. Το στάβλο της διαφθοράς.
1: Τα ορφανά ενότια.
0: Η στάβλη της Εριέτας ήταν αυτό του φίλου μου του Ρίγα, πώς το λέγα. Η στάβλη της διαφθοράς. Ναι. Οκ, οκ. Αυτό με την Μπακογιάννη, παιδιά, σας το είπα χθες. Νομίζω το αναλύσαμε πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω την άποψή μου λίγο αργότερα. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μελίνα, καλημέρα. Μερόπη, καλημέρα. Μου τη λένε κάποιοι φίλοι ακροατές. Άσε κανένα τραγούδι να παίξει ολόκληρο. Κάτω και μιλάς πάνω. Και έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Ναι, ναι. Έλα, αφήνει τον κόσμο να ξεσκάσει.
0: Okay.

0: σ' αρέσει φάνκι, δεν σ' αρέσει φάνκι.
1: Τι μας φάγω, αρέσουν τίποτα.
0: Όλα, όχι, ναι, ναι, αυτό μας αρέσει.
1: Σου πάνε τίποτα οι ακροατές.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι σε απευθεία σύνδεση, δεν είμαστε podcast εδώ, δεν είμαστε ψόφιο πράγμα. Είμαστε φρέσκο πράγμα.
1: Σπαρταράει.
0: Έτσι.
1: Στην κίνηση.
0: Ένα λέμε, δέκα μου λένε, να ξέρεις.
1: Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι υπάρχει feedback. Αλλά αυτή την ώρα στον περιφερειακό υπάρχει κόκκινο feedback. Κακό feedback.
0: Για πες, για
1: ναι,
0: πες.
1: Στην Κατηφόρα εκεί πέρα προς τα ανατολικά τα βλέπω πολύ στριμωγμένα τα πράγματα.
0: Πριν το πανόραμα λες αυτό εκεί.
1: Εκεί πέρα που κατεβαίνει από τον...
0: Στη Κούρπα τη μεγάλη.
1: Από το Επταπύργιο μέχρι το Κρυονέρ και παραπέρα. Ναι, ναι.
0: Κανένα καλό, έχεις να πεις, κανένα πράσινο, έχεις να πεις, κανένα.
1: Όχι, είναι τόσο στιμωγμένο που κόλλησε και ο χάρτης εδώ πέρα, δεν μπορεί να ζουμάρει. Τι έγινε παιδιά, κάτσε.
0: Λοιπόν, οι ταπεινοί ας κάνουν ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα μπροστά για να ξέρουμε ποιοι είναι τα καλάμια και ποιοι είναι ταπεινοί. Ξέρεις κανέναν ταπεινό που να βγαίνει στα κανάλια και να λέει εγώ είμαι ταπεινός? Είναι, ναι. Έχει ταπεινότητα.
1: Είναι αντιφατικό.
0: Αυτή η δήλωση.
1: Είναι αντιφατικό.
0: Είμαι ταπεινός εγώ. Το άκουσα γι' αυτό, το είδα γι' αυτό. Λοιπόν, το θέμα αυτό λίγο το πιάσαμε και με τον βουλευτή της ΒΟΥ Θεσσαλονίκης. Γιατί τα καλάμια, τον κύριο Θεοφάνη Παπά χθες, γιατί τα καλάμια στην πολιτική και όχι μόνο, μεταξύ μας και παντού, επιδοκιμάζονται εμέσως πλην σαφώς με την παραμονή του σε περίοπτες καρέκλες. Δηλαδή βγαίνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός, νυν βουλευτής. Αφήνω την οικογενειακή σχέση, δεν είναι υπεύθυνη αυτή για την οικογενειακή σχέση που έχει με τον πρωθυπουργό. Και λέει για τους καβαλημένους. Δύο μέρες το έλεγε, μία στο ραδιόφωνο, μία στη τηλεόραση. Λέει πού παρκάρουνε τα καλάμια περισσότερο, στη τηλεόραση, στις οθόνες. Το είπε και στη τηλεόραση. Και ακούσατε ένα απόσπασμα χθες από στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη το είχε πει και στο παρελθόν, το 24, αλλά έκαναν ότι δεν άκουσαν. Είχε πει κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και πρέπει να κατέβουν. Και τώρα δεν το ψιθύρισε, το φώναξε πάλι. Τους ψιθύρους ακούμε περισσότερο, ότι τις φωνές τις αγνοούμε, μας ενοχλούν. Για σένα το λέω Δημήτρη, για το τζατήλα εδώ. Λοιπόν, το είπε λοιπόν, δεν το είπε σε κλειστή σύσκεψη σε κάποιο κομματικό όργανο. Το ξαναείπε λοιπόν δυνατά. Το είχε πει και ο πρωθυπουργός πέρσι, θυμάσαι, με εκείνη τη μαντινάδα με το πεζό που πρέπει να χαιρετάς όταν ανεβαίνει στο άλογο, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Το είπε και πέρσι. Φέτος δεν το είπε. Δηλαδή το έψαξε, δεν το είπε φέτος. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη είπε, το είπε στη ΔΕΘ, αλλά δεν εννοούσε τη φετινή, εννοούσε την περσινή. Οι αντιδράσεις τώρα ομοειδεατών μέχρι στιγμής, δηλαδή άκουσα Κερίδη, Βορύδη, Άδωνη, ήταν οι κλασικές, εκτός από τον κύριο Κερίδη, ο οποίος Κερίδης έδωσε και ένα πικ παραπάνω, έκανε ένα βήμα ακόμα παραπάνω, διότι εντόπισε και εθισμό στο κανάλι, στο καλάμι και στο κανάλι.
1: Μαζί πάνε αυτά.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης λοιπόν εντόπισε εθισμό στο καλάμι. Δεν μίλησε βέβαια για προγράμματα απεξάρτησης του Μαξίμου, όμως δεν αποκλείεται κατά την άποψή μου να υπάρξουν και αυτά, που έχουμε έναν ανασχηματισμό πριν τις εκλογές ώστε να απομονωθούν και να αγιάνουν. Αντιθέτως λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας δεν νομίζει ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι όταν ρωτήθηκε. Μία από τα ίδια και ο Μάκης Βορύδης, που ψάχνει αλλά δεν βρίσκει αλαζόνες στο κυβερνητικό σχήμα. Αν και υπάρχει πάντα η υποψία το καλάμι να μην είναι χαρακτηριστικό ορισμένων, αλλά σύμπτωμα πολιτικής νόσου που πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα ώστε να μην επιβαρύνεται ολόκληρος ο κομματικός οργανισμός. Και εκεί νομίζω τρούποσε, μίλησε, βρήκε αφορμή, βρήκε πάτημα η κυρία Μπακογιάννη. Συνήθως συμβαίνει λοιπόν αυτή η τρέλα με το καλάμι, αυτό η αλαζονία, η εγωπάθεια, σε όσους μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τεράστια γραφεία με ανατομικές δερμάτινες καρέκλες, παχιά και ακριβά χαλιά, με τον περίγυρο να τους λούζουν καθημερινά με θεϊκά κοπλιμέντα. Είσαι μεγάλος, είσαι καταπληκτικός, πως τα είπες έτσι, τους τάποσες. τις κάμερες να τους ακολουθούν, τους πολίτες να τους έχουν μετατρέψει σε ακολούθους στο X, πρώην Twitter. Και όταν κάτι δεν τους αρέσει να φοράνε και τα μαύρα τους γυαλιά και να τους γράφουν όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.
2: Ο Τσατίλας.
1: Δεν έφυγε.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, όσο για τις διαπιστώσεις, Μπακογιάννη, δεν έχουν οι συγκεκριμένοι υπουργοί, οι συγκεκριμένοι βουλευτές να σχολιάσουν πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί, ας πούμε, αν το έλεγε κάποιος αντίπαλος, αν το έλεγε κάποιο κόμμα, θα ήταν τοξικός. Έτσι δεν είναι? Θα ήταν τοξικός. Αν το λέγαμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, θα ήμασταν γκρινιάριδες, μίζεροι, κλαψιάριδες, υπερβολικοί, φερέφωνα των άλλων κτλ. Κτλ. Εδώ αποδοκιμάζονται από δικό τους άνθρωπο, από την κυρία Μπακογιάννη. Αλλά πες μου ρε παιδί μου, το λένε το 24, το λένε το 25, το λένε το 26, το διαπιστώνουν πρωθυπουργός, πρώην υπουργός. Γιατί δεν παίρνουν δραστικότερα μέτρα? Γιατί τους έχουν εκεί καβάλα στο καλάμι, που λέμε καβάλα στο άλογο? Και ακούμε και τα τρελά αυτά, έτσι. Εμείς είμαστε ταπεινοί. Όμως σπανίως ως ποτέ οι ταπεινοί ανακοινώνουν πόσο ταπεινοί είναι σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Εγώ νομίζω, Θανάση, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η κυρία Μπακογιάννη να είπε την απλή αλήθεια. Γιατί? Γιατί πάμε σε εκλογές. Καθησυχάζει έτσι τους ψηφοφόρους που νιώθουν ότι έχουν πάψει να τους συμπεριλαμβάνουν στα πλάνα τους. Βγαίνει και από πάνω και λέει: κάναμε και το καθήκον μας, τους μαζέψαμε, τους μαζεύουμε, μην ανησυχείτε. Προσεχώς δεν θα τα συναντήσετε ξανά αυτά. Αν και σας λέω, τα ίδια έλεγαν το 24, το 25 και τώρα το 26.
1: Εγώ νομίζω είναι μια συστημική κριτική απέναντι στο management που γίνεται στην Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον στην πτέρυγα του αδερφού
0: της. Πάλι επιστημονικά το λες, ρε φίλε. Πάλι, δηλαδή,
1: ναι, ότι δεν είναι πρόβλημα. Πρώτη, ναι, ότι όποιοι, ναι, μπαίνουν, ας πούμε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν καβαλήσει το καλάμι, αλλά είναι θέμα management, δηλαδή πόσο προωθεί, ας πούμε, την αυτοπροβολή και τον ναρκισισμό γενικότερα το management του Μητσοτάκη. Ενώ εμείς, ας πούμε, λέει, θα κάνουμε το κάτι καλύτερο, θα κατέβουμε στην κοινωνία, θα είμαστε πιο κοντά σε εσάς.
0: Εν τω μεταξύ, δεν τους προλαβαίνουμε. Τάσο, το είδα και το άκουσα και το διάβασα για τον Πάφο, το είδες αυτό?
1: Βέβαια.
0: Ο Υπουργός Υγείας να λέει σε δημοσιογράφο, ο οποίος ακούσατε,

0: χαρώνει το ένα και το άλλο. Δηλαδή τώρα τα λέει υπουργός υγείας αυτά, παιδιά. Έχει σημασία.
1: Ναι, ο οποίος υπουργός υγείας το 2023 ή 2021 σε ομιλία είχε απολογηθεί δημοσίως όταν ήταν να εγκαινιάσει την καινούργια επένδυση μιας ισραηλιτικής εταιρείας φαρμακευτικής κάναβης κάτω στην Αθήνα.
0: Κάτσε, οπότε είπες, ήταν υπουργός ανάπτυξης τότε, έτσι.
1: Ναι, sorry, 25 ήταν... Ιανουαρίου του 23
0: ναι,
1: είναι
0: ναι, από είναι υπουργός ανάπτυξης τότε, ναι, για πες. Το λοιπόν, βρήκες από ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, φαντάζομαι.
1: Ναι, από μαγνητοφωνημένη ομιλία, στην οποία λέει συγγνώμη στον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος είχε μπει μπροστάρης, ας πούμε, για την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάναβης, και συγγνώμη για τη δήλωσή μου που είχα κάνει τότε στον Γιώργο τον Αυτιά, που έλεγα ότι το μόνο πράγμα που νομιμοποίησε στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπάφος. Βγήκε δηλαδή μπροστά στην εταιρεία φαρμακευτικής κάναβης και απολογήθηκε για τις δηλώσεις του. Και τώρα την απαξιώνει με αυτή τη δήλωση ουσιαστικά.
0: Προσπαθείς να βρεις άκρη εσύ τώρα, έτσι, να εξηγήσεις λογικά το πράγμα.
1: Όχι, εγώ το εξηγώ.
0: Αχ,
1: πέταξε ένα πυροτέχνημα ο υπουργός και τώρα αναπαράγεται. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει, να παράγεται στα μίντια.
0: Εδώ μεταξύ θυμάμαι και καλά κάνεις Μίτσου και μου το στέλνεις. Γιατί εγώ χωρίς χαρτάκια, ξέρεις, δεν, χωρίς έγγραφα δεν το προχωράω, δεν το τερματίζω, δεν πιστεύω πια τίποτε και κανέναν, ούτε AI, ούτε Gav, ούτε τίποτα. Θέλω να το ακούσω, να το διαβάσω, να κατεβάσω την εφαρμογή, να κατεβάσω το .gr, να κατεβάσω το Gov, να το τσεκάρω από 2-3 πηγές και μετά θα το μπουμπουνίσω. Θέλω βούλευμα εγώ, χωρίς βούλευμα δεν σε παραπέμπω, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Λέανδρος Ρακιντζής. Θυμάσαι τον Λέανδρο Ρακιντζή, το θυμάσαι?
1: Όχι, για θύμισέ μου.
0: Έλα τώρα.
1: Συνωνυμία με τον Ρακιντζή.
0: Θεωρητής δημόσιας διοίκησης. Έλα ρε φίλε. Επιθεωρητής, ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι πια, τώρα πια είναι αρθρογράφος. Λοιπόν, είχε γράψει, κάτσε να δω λίγο πότε, το 24. Το 24 γράφει λοιπόν σε ένα το άρθρο ο κ. Ρακιντζής: όλοι κάποτε έχουμε χαρακτηρίσει κάποιον, κυρίως επώνυμο, ότι καβάλισε καλάμι, κρίνοντας από τη συμπεριφορά και τα λεγόμενά του. Η διαπίστωση είναι αυθόρμητη, γιατί πηγάζει από τα κοινωνικά μας, πιστεύω, και από το μέτρο που προσδιορίσε ο Αριστοτέλης, αν μιλάει και τη γλώσσα του Άδωνη, ως το μέσο με βάση του οποίου θεωρούμε ότι η συμπεριφορά κάποιου το υπερβαίνει και επομένως είναι άξια σχολιασμού. Τονίζω, λέει ο κ. Ρακιντζής, των επωνύμων, γιατί αυτή προβάλλεται από τα μουμουέ. Η φράση «καβάλισε το καλάμι» είναι διαχρονική και σημαίνει ότι κάποιος κάνει κάτι παράξενο. Αυτό το ψάξα κι εγώ, να ξέρεις Μιτσό, το ψάξα μια γησίλα ακόμη πιο παλιά που έπαιζε με τα παιδιά του. Άστο, μεγάλη ιστορία είναι αυτή πώς προέκυψε. Και παραθέτει ο πρώην γενικός επιθεωρητής δημόσιας υγείας, τι πέρασε κι αυτός ο άνθρωπος με υπουργούς, τι θα πρέπει να έχει δει.
1: Άστα.
0: Μαντάμ Σουσού, με την αθάνατη φράση «πτωχέλαε». Ναι, κάποιοι νομίζουν, λέει ο κ. Ρακιντζής, για να σας διαβάσω όλο, ότι είναι περισσότερο ίση από τους άλλους, σύμφωνα και με τον Orwell στη Φάρμα των Ζώων. Βιωματικά είναι αυτά, έτσι, αυτά. Έχει το βασιλιά της Πάρτης Αγισίλαο στο άρθρο, στο κείμενο, ρε Μίτσο. Μεγάλα αυτά, δηλαδή οι σκέψεις μας συναντώνται συνέχεια. Να το κοιτάξεις αυτό, ε. Ναι, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πάμε μπρεϊκάκι.
2: Φίτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και σκέψου τώρα τους βουλευτές της περιφέρειας μπροστά σε όλα αυτά τα αλαζονικά συστήματα, θα πω.
1: Το ζήτημα με το καλάμι, λες.
0: Ναι, ναι. Αυτά που είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη χθες και προχθές. Δύο μέρες συνεχόμενα τα λέει. Σκέψου πώς συμπεριφέρονται, με τι αλαζονία, ορισμένοι εξ αυτών που λέει η κυρία Μπακογιάννη, στους βουλευτές της περιφέρειας. Σκέψου το λίγο.
1: Φαντάσου.
0: Τι περνάνε και αυτοί, τι περνάνε και τις κυβερνώσεις παράταξης.
1: Τις
0: κυβερνώσεις παράταξης, έτσι. Μεσημέριασε, 8 με 10 κάθε μέρα, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραμαναγιωτίδου. Στην υποστήριξη εδώ της εκπομπής Θανάσης Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου. Θα φιλοξενήσουμε τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης, από τη Χαλκιδική. Η πρώτη μας σκέψη, τον κύριο Γιάννη Γιώργο. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά.
0: Η πρώτη σκέψη που είχαμε εδώ στη σύσκεψη που κάναμε για να σας φιλοξενήσουμε ήταν να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στη Σίβηρη, τι γίνεται με τον νομό Χαλκιδικής, τι πιέσεις δέχεστε από τη τοπική κοινωνία, τι έργα γίνονται κτλ. Αλλά εδώ προκύπτουν πολλά θέματα, πολιτικά και ηθικά. Γι' αυτό, κύριε Γιώργο, θέλω να σας ρωτήσω αυτό με τη δήλωση Μπακογιάννη, το πρώτο. Θα σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Πώς το βλέπετε εσείς ως βουλευτής περιφέρειας?
2: Καταρχήν, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλα να πάνε καλά, που θα πάνε καλά νομίζω. Είστε εξαιρετικοί και γνωριζόμαστε και χρόνια. Το δεύτερο που θα πω είναι εύστοχος ο τίτλος. Ξυπνήστε, μεσημεριάσαμε. Για όλους εμάς που ξυπνάμε πολύ πολύ νωρίς.
0: Ναι, έχετε το πρωινό σύνδρομο αυτό κι εσείς, ναι.
2: Και το τρίτο που θα ήθελα να πω... δεν μας βάζετε τα βαθιά, δεν είναι για μας τα δύσκολα το εάν υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι βγάζουν προς τα έξω κάποιο τους αλαζονία ή όχι. Πολλοί από εμάς ξέρετε λόγω περιφέρειας και λιγότερο χρόνο στην Αθήνα δεν είμαστε και σε θέση να δούμε κάποια θέματα. Από την άλλη, εξαρτάται τι εισπράττει ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν έτυχε να ζητήσω κάτι και σε χρόνο πρώτο ή δεύτερο να μην το έχω. Κυρίως μιλάμε για συναντήσεις με υπουργούς ή κυβερνητικά στελέχη τα οποία χρειαζόμαστε στην πορεία υλοποίησης ενός έργου που κάνουμε, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μεταφέρουμε την άποψη της κοινωνίας, της μικρής κοινωνίας που ζούμε, προς την κεντρική διοίκηση.
0: Οι τελευταίες συναντήσεις σας με υπουργούς, ποιες ήταν, αν μπορείτε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία για να καταλάβουμε και πώς συνεργάζεστε, αν συνεργάζεστε με τους ίδιους, με υφυπουργούς, με γενικούς γραμματείς, έχουν χρόνο για τους βουλευτές της περιφέρειας?
2: Να σας πω το τριήμερο του προγράμματος από τώρα και μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι στις 3 ώρα του... Συγγνώμη,
0: ναι.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι?
0: Πέμπτη, ναι. Και εμείς χάνουμε τις μέρες, επειδή και Σαββατοκύριακο δουλεύουμε. Ναι.
2: Σήμερα το μεσημέρι στις 3 ώρα με τον κύριο Λιβάνιο. Αύριο το πρωί με τη Γενική Γραμματέα του ΕΣΠΑ, την κυρία Κατερίνα Οικονόμου, στις 9 το πρωί. Το συνοδεία του Δημάρχου, τον κύριο Μανουήλ, πολύ γύρω. Το μεσημέρι στις 12 με την κυρία Χορμόβα, η οποία είναι του πρωινού ΑΕΔ, ας το πω έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Μέχρι στιγμής τον κύριο Λιβάνιο είναι στο υπουργικό, στο κυβερνητικό, η υπόλοιπη είναι υπηρεσιακή, έτσι δεν είναι?
2: Την άλλη εβδομάδα η Γενική Γραμματέας είναι η κυρία Οικονόμου. Ναι, είναι υπηρεσιακή, παρόντες με την έννοια που θα μπορούσε κανείς να πει τη δημοσιοπαλληλική, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα τον κύριο Βρούτσι και στη συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Πιερακάκη.
0: Με τον κύριο Λιβάνιο έχετε συνεργασία λόγω της φωτιάς στη Σίβηρη και των εργασιών ή λόγω των εκλογών, ενόψη εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών?
2: Όχι, όχι. Οι εκλογές απέχουν ακόμη. Έχουν πολλή δουλειά να κάνουμε μέχρι τότε. Όχι, είναι όμως ένας από τους λόγους της επαφής μου είναι και αυτός της φωτιάς. Για να δούμε την πορεία δηλαδή πώς πηγαίνει.
0: Για πείτε μου πώς πηγαίνει, γιατί περιμέναμε προχθές, ευτυχώς, κακοκαιρία, πλημμύρες κτλ. Τελικά δεν προέκυψαν. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έπεσε για μία ακόμη φορά έξω. Πώς έχει προετοιμαστεί εκεί η περιοχή?
2: Από μια εκτίμηση που έχω και από τους άλλους, αλλά και η ιδία γνώμη που μπορώ να εκφράσω, γιατί επισκέφθηκα την περιοχή πρόσφατα, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ο Δήμος πήγε λίγο πίσω όσον αφορά την εγκατάσταση των εργολάβων που θα κάνουν το δικό του κομμάτι, θα υλοποιήσουν το δικό του κομμάτι αντιπλημμυρικών ή έργων προστασίας, γενικότερα τα πω εγώ, καθαρισμού κτλ. Είναι σε ένα καλό δρόμο. Θεωρώ ότι θα προλάβουμε πριν δηλαδή ξεκινήσει ο χειμώνας να έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο σχεδόν των έργων που πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.
0: Εσείς τώρα τα ξέρετε και από την Καλή και από την Ανάποδη. Υπάρχει κάποιο έργο, γιατί ήσασταν στην περιφέρεια, υπάρχει κάποιο έργο το οποίο δεν προλάβατε επί της θητείας σας ως αντιπεριφερειάρχης και το βάλατε μπροστά ως βουλευτής? Κάποιο έργο, ναι.
2: Εννοείται τώρα γενικότερα σε έργο υποδομών ή για τις φυσικές καταστροφές?
0: Σε έργο υποδομών. Δηλαδή, ως αντιπεριφερειάρχης είχατε προχωρήσει κάποια πράγματα, κάποια άλλο όπως είναι λογικό δεν τα προλάβατε. Λοιπόν,
2: κοιτάξτε, έχουμε αρχίσει σε επίπεδο νομού Χαλκιδικής και εγώ και η Δήμαρχη νομίζω πια. Ποιες είναι οι ανάγκες? Κύρια ανάγκη σε πρώτο βαθμό θεωρούμε ότι είναι το νερό. Άρα είχαμε ιεραρχήσει ως πρώτο έργο το φράγμα του Χαβριά. Δυστυχώς δεν πήγε καλά αυτό. Η προσπάθεια που έγινε μέσως ΔΙΔ δεν τελεσφόρησε, δεν υπήρξαν τελικές προσφορές. Ήταν χαμηλό το νούμερο για αυτός, κοντά στα 120 εκατομμύρια, 115, κάτι τέτοιο. Δεν έβγαινε το έργο κατά την άποψή τους. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Επικαιροποιημένα το έργο πηγαίνει κοντά στα 180 εκατομμύρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο δεν γνωρίζω στην πορεία αν θα ξαναεπανέλθει στο τραπέζι ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή όμως που μπήκε στο παιχνίδι του νερού η ΕΙΑΘ πλέον, εδώ και ένα μήνα όπως γνωρίζετε, άρα ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία, σε συνδυασμό βέβαια με τους δήμους της περιοχής και με την αντιπεριφέρεια.
0: Πώς χρημάται, δηλαδή ο νομός Χαλκιδικής πότε θα πίνει νερό της προκοπής, πότε το βλέπετε αυτό?
2: Το νερό της προκοπής πριν μέχρι τώρα νερό της προκοπής.
0: Το καλοκαίρι είχαμε πολλά θέματα.
2: Το καλοκαίρι πάντα είναι δύσκολο.
0: Η Χαλκιδική για τους περισσότερους, αν μου επιτρέπετε, είναι καλοκαίρι για τους περισσότερους Θεσσαλονικής.
2: Θα το πω έτσι ακριβώς. Ναι, γι' αυτό λέω ότι ένας νομός των 100.000 το έχουμε πει πολλές φορές. Θα γίνεται 1.200.000, είναι λογικό ότι θα υπάρχει.
0: Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Νομίζω ότι όχι λιγότερο από χρόνο για να υπάρχει μια καλή καταγραφή της κατάστασης και να προχωρήσει έργα η ΕΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Δεν το ξέρω. Η πρώτη κουβέντα που είχα κάνει τουλάχιστον με την ΕΙΑΘ αυτή ήταν.
0: Κάνα χρόνο λέτε λοιπόν. Στις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με τους αντιπεριφερειάρχες, είδαμε ότι μόνο η Χαλκιδική.
2: Να ολοκληρώσω όμως
0: το έργο
2: χωρίς προτεραιότητα. Ναι. Γιατί μετά από αυτό θεωρούσαμε ότι ο δικός άξονας από τα Μουδανιά μέχρι την Νικήτη είναι ένα έργο το οποίο δεν θα δώσει απλώς πνοή, θα επιλύσει πολλά από τα ζητήματα που δημιουργούνται στην πορεία του χρόνου, κυρίως όμως θα βοηθήσει και στην πορεία της ανάπτυξης της Χαλκιδικής και όχι μόνο της Ιθονίας, γενικότερα της Χαλκιδικής θα πω εγώ, γιατί θα αποσυμφορήσει γενικότερα το οδικό κύκλωμα. Άρα λέμε ότι ο άξονας ο συγκεκριμένος από Μουδανιά σε Ιθονία είναι προτεραιότητα, συν το κομμάτι πολύγυρος, όπως λέγαμε παλιά, βραστά, πλανά, γομάτι, Ιερισσός, Ουρανούπολη. Είναι ο δεύτερος μεγάλος οδικός άξονας που οδηγεί στο Άγιον Όρος και γνωρίζουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος δέχεται πλέον τουλάχιστον 350 με 400.000 επισκέψεις ετησίως.
0: Μας τηλεφωνούν
2: άρα
0: και
2: είναι η εικόνα μας προς τα έξω και θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά.
0: Ναι, να τα δείτε, γιατί και πολλοί εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν έρχονται Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, έχουν χαλάσει αυτοκίνητα, τα έχουν δει όλα σε αυτούς τους δρόμους. Τώρα να ρωτήσω το άλλο. Στις τελευταίες αλλαγές που έγιναν με τους αντιπεριφερειάρχες, είδαμε ότι μόνο η Χαλκιδική άλλαξε τους χωρικούς, τον χωρικό. Γιατί έγινε αυτό, έχετε κάποια άποψη?
2: Όχι, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω.
0: Όχι. Για την κυρία Πατουλή.
2: Γιατί η κυρία Ιδονά άλλαξε.
0: Ναι. Μήπως υπήρξε κάποιο θέμα αυτό, μήπως έχετε κάποια αντίληψη?
2: Όχι. Ούτε υπέπεισε κάτι στην αντίληψή μου, ούτε είμαι σε θέση να εκφράσω γνώμη, γιατί δεν γνωρίζω τώρα.
0: Για την κυρία Πατουλίδου, που φαντάζομαι ότι γνωρίζετε γιατί στην ίδια παράταξη, ακούγεται ότι θα κατέβει υποψήφια, ενδεχομένως και περιφερειάρχης. Τουλάχιστον αυτό θέλει, γιατί μιλάει για ηθική δικαίωση. Εσείς τι άποψη έχετε?
2: Η Βούλα είναι εξαιρετική συνάδελφος, υπήρξε εξαιρετική συνάδελφος. Είχαμε όντως και μια καλή, εξαιρετική φιλική σχέση. Τη θεωρώ ικανότατη. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο μέλλον, δεν έχουμε συζητήσει τελευταία για να δω τι σκέφτεται. Θεωρώ όμως ότι θα πράξει το καλύτερο. Για μένα είναι ένα ικανό άτομο το οποίο μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Και υπάρχει και το θέμα, εδώ έχουμε βροχή ερωτήματα, ερωτήσεις από αγρότες από ό,τι καταλαβαίνω, με τις πράσινες ελιές στη Χαλκιδική. Έχετε κάνει κάποια παρέμβαση γι' αυτό?
2: Εγώ θα περίμενα ότι θα ήταν το κύριο θέμα από την αλήθεια της κουβέντας.
0: Όχι, εμείς στη Θεσσαλονίκη μόνο τις πράσινες ελιές τις ξέρουμε στο τραπέζι μας, δεν τις ξέρουμε στο χωράφι. Πού να φανταστούμε
2: αυτό
0: τώρα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα,
0: έτσι,
2: ότι οι μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα δεν μπαίνουν στη
0: διαδικασία. Πού να μπούμε εμείς τώρα να σκεφτούμε που το χωράει.
2: Στο τραπέζι του, ρε παιδιά, τι κόπος χρειάζεται και πώς βγαίνει έτσι στο τραπέζι.
0: Άσε που τα νέα παιδιά ή τα παιδιά γενικότερα νομίζουν ότι βγαίνουν στα σούπερ μάρκετ οι ελιές, όχι στα χωράφια. Είναι και αυτό ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, όταν τις βρίσκουν μόνο στα ρεύματα και δεν τα περνάμε τα παιδιά.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται με το κόστος παραγωγής λοιπόν που είναι πολύ μεγάλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά καταρχήν. Και είναι δύσκολη χρονιά γιατί τον τελευταίο χρόνο είχαμε δύο πολέμους. Η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος κατά την περσινή χρονιά και μέσα στο 2026 δεν πήγε καθόλου καλά. Οι αγορές που κάναν πέρσι οι έμποροι λένε, διατείνονται, ότι το μεγαλύτερο μέρος έμεινε στα βαρέλια τους. Οι τιμές τους ήταν αρκετά ψηλές, το 1,80, που δεν συνηθίζεται για να είμαστε ειλικρινείς κάτι τέτοιο. Και έτσι τη φετινή παραγωγή αποφάσισαν ότι δεν χρειάζονται μεγάλο μέρος, έλεγαν ότι δεν θα την απορροφήσουν. Τελικώς έδωσαν μια τιμή η οποία για μένα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Το 1,10 που ξεκίνησε θεωρώ ότι οριακά αγγίζει να καλύψει τα έξοδα των συγκεκριμένων ανθρώπων που λέγονται παραγωγή ελιάς. Συνεπώς, για να έχουμε μια καλή συνέχεια θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και τι εννοώ με αυτό. Οι έμποροι από την πλευρά τους θεωρώ πως πριονίζουν το κλαθί που κάθονται. Καθότι ναι μεν την φετινή χρονιά μπορεί να πάρουν προϊόν με 1,10, όμως η πλειονότητα των παραγωγών δεν θα έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τα χωράφια της και τα ελαιόδεντρά της κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν παράδειγμα λέω φέτος καλλιεργούνται στο νομό Χαλκιδικής 1000 δέντρα που είναι εκατομμύρια, έτσι παράδειγμα
0: ναι,
2: λέω,
0: ναι.
2: 1000 δέντρα, το χρόνο ίσως καλλιεργηθούν μόλις τα 500 τα μισά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο καρπός θα λείψει από ποιον, από τους εμπόρους θα λείψει. Επενδύσεις των 5, 6 εκατομμυρίων, 10 εκατομμυρίων, δεν ξέρω πόσο επενδύσεων δηλαδή, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από αυτούς στα μεταποιητήριά τους, πιθανόν να μην βρίσκουν εμπόρευμα να τα γεμίσουν.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο, θα λείψει η ελιά Χαλκιδικής από τα ράφια των αγορών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις κάτι και μετά να το απαξιώσεις από μόνος σου, ψάχνοντας ξανά να ξεκινήσεις από την αρχή. Δηλαδή αν δεν είμαστε για μια χρονιά στα ράφια της Βόρειας Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας, θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε.
0: Τώρα θέλουμε λοιπόν,
2: θα πρέπει να ανέβει η τιμή προς τον παραγωγό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της.
0: Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό, ναι. Κύριε Γιώργο, να ρωτήσω λίγο πάλι για την
2: παρεμβάσεις έγιναν παρεμβάσεις σε προσωπικό επίπεδο, γίνονται πάλι κυρία Καραπαναγητήδου. Αλλά αυτό σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να γίνει ούτε επίσημα από το κράτος ούτε από κανέναν άλλο. Δεν είμαστε σε σημείο που θα πρέπει να βάλουμε είτε πλαφόν προς τη μία κατεύθυνση, γιατί ακούγεται και αυτό, όχι για την ελιά μιλάω τώρα, για κάτι άλλο, ούτε όμως και να επιδιώξεις με στρεβλώσεις και παρεμβάσεις να δημιουργήσεις καταστάσεις τις οποίες θα τις βρεις στο μέλλον μπροστά σου.
0: Και μια ερώτηση πάλι για την εμπειρία σας στην περιφέρεια. Σήμερα απεκάλυψε η εκπομπή ένα βούλευμα που στέλνει εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων στις Σέρρες βέβαια, όχι στη Χαλκιδική, να δικαστούν. Είχαν συμφωνήσει οι τέσσερις, αυτοί σύμφωνα με το βούλευμα πάντοτε, να μοιράζονται τα λεφτά για εικονικές σφαγές. Είναι δυνατόν η περιφέρεια να μην εποπτεύει, να μην έχει πάρει χαμπάρι τι κάνουν ας πούμε οι υπάλληλοι της περιφέρειας?
2: Σαφώς και μπορεί να μην πάρει χαμπάρι. Η αυτοκινητική εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι.
2: Δεν το κάνω ούτε στο φως της ημέρας, ούτε και
0: με άλλα λόγια, ποιος ελέγχει τους ελεγχτές? Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι ήταν ελεγχτές, βάζαν την υπογραφή τους και τα λοιπά, οι επιστήμονες του Ζωικού Βασιλείου. Ποιος ελέγχει τους ελεγχτές και στην περιφέρεια?
2: Προσέξτε, η δομή μιας υπηρεσίας έχει επικεφαλής που είναι ο Γενικός Διευθυντής. Βρίσκεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι. Ο Γενικός Διευθυντής μιλάμε του συγκεκριμένου τμήματος της αγροτικής ανάπτυξης. Από εκεί κάτω υπάρχουν διευθυντές, τμήματάρχες, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα μπορούσαν να ελέγξουν τον τελευταίο μάλλον κρίκο της αλυσίδας που είναι ο κτηνίατρος που κάνει τους ελέγχους. Είναι πάρα πολλοί. Στα πολιτικά πρόσωπα, αν δεν μεταφέρεται η άποψη αυτών ή η πληροφόρηση ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα ο αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειάρχης να κινηθούν. Από πού θα το μάθουν?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας ακούσαμε.
2: Καλημέρα μου σε όλους. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πάλι.

0: Ναι, ευγενέστατος, ευγενέστατος, έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, Στέλλα μου. Ο άνθρωπος πρέπει να το ρωτήσει για πράσινες ελιές. Αυτό και τους αγρότες και το γειτονικό νομό. Αλλά εμείς έχουμε εδώ άλλα θέματα. Άλλο γκαϊλέ. Και επειδή ξέρω και τις απαντήσεις, δηλαδή τον έφερα λίγο σε δύσκολη θέση, ξέρουν και τις απαντήσεις, πώς βλέπουν τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβερνώσης παράταξης τους βουλευτές της περιφέρειας. Τώρα τελευταία έχουν πάρει πάνω τους οι βουλευτές της περιφέρειας, γιατί γίνεται ένας αγώνας ποιος θα διαδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τώρα τους θυμούνται, κάνουν επαφές, να δούμε το θέμα της ελιές, να δούμε το θέμα το δρόμο. Να δούμε τα αυτά. Βέβαια. Τώρα.
1: Με τις υποδομές στο πρώτο πόδι θα γίνει τίποτα.
0: Είπε, έχουν δρομολογηθεί, τα είπε ο άνθρωπος. Αλλά ακούς, εσύ δεν ακούς.
1: Όχι, κάνω recap.
0: Σου κάνω εγώ ένα recap. Παναγίτσα μου. Αχ, Παναγίτσα μου. Μίτσο, πιες το καφέ σου.

0: Στις περιφέρειες, στις δομές αυτοδιοίκησης υπάρχουν τα πολιτικά πρόσωπα και υπάρχουν οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες λοιπόν τελικά κάνουν πολλά κουμάντα. Αλλά δεν ακούγονται πολλές φορές οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες που λένε, το κόμμα έτσι γενικά και αόριστο. Ενώ το πολιτικό πρόσωπο λέμε ο τάδε, η τάδε κτλ. Στους υπηρεσιακούς υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει το ένα, πρέπει να τελέσει ειδικήσει. Όμως τα κουμάντα σε δομές αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, τα κάνουν οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών. Μην το υποτιμάμε αυτό. Μην υποτιμάμε τους υπηρεσιακούς.
1: Εγώ να μιλήσω από τη μεριά του τεχνικού.
0: Για
1: όταν
0: πέρας,
1: το μηχάνημα δεν ακούγεται, δουλεύει. Δεν χρειάζεται να κάνει. Όταν κάνει θόρυβο, υπάρχει το πρόβλημα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω για αυτό που μας έλεγε στο προχθεσινό παρεάκι, ότι έχει ανακοινωθεί. Συνάντησα και γνώρισα τον πατέρα μιας διάσημης Ελληνίδας ηθοποιού. Πρώτα ονόματα που αυτή τη στιγμή θα παίξει και στο Amazon, το Prime. Και να μην τυχόν το πεις Μελίνα, μην αυτό δεν έχει γνωστό. Όχι παιδιά, είναι γνωστό ότι γυρίζεται ο Δράκος του Σέισου σε 7 επεισόδια, έχει ανακοινωθεί δηλαδή από την εταιρεία παραγωγής. Βέβαια επειδή εμείς είμαστε κάθε μέρα εκεί στο Σέισου, μπορεί και τα γυρίσματα να μην γίνουν στο Σέισου. Αυτό ναι, δεν το ξέρουμε. Η υπόθεση Παγκρατίδη, ξέρετε ότι έχει γίνει βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, podcast. Και τώρα ετοιμάζεται και μίνι σειρά 8 επεισοδίων με πρωταγωνίστρια, μια εξαιρετική ηθοποιό που έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτών των γυρισμάτων που έχουν κλείσει με το Amazon για το Shake Shoe, ελπίζω να γίνει το γύρισμα στο Shake Shoe. Πριν από λίγους μήνες είχε γίνει αυτή η ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής. Δεν έδωσε ονόματα ηθοποιών κτλ. Εγώ έχω κάποια ονόματα, αλλά αφού έδωσε το λόγο μου στον πατέρα της πρωταγωνίστριας ότι δεν θα το πω, δεν θα το πω. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η σειρά υψηλών προδιαγραφών, εγκλημάτων όπως τα λένε στην Amazon, στο Netflix κτλ., να γίνει αυτή η σειρά, να γυριστεί το Shake Shoe. Αν και τώρα με το AI και με τα διάφορα άλλα κόλπα, μπορεί να αυτό το συγκεκριμένο να είναι πολύ, με πολύ ψηλότερο budget. Και μάλιστα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή το ρόλο του Παγκρατίδη, ακούγεται αμερικανικό όνομα. Ακούγεται ηθοποιός από Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, από Hollywood, να σας πω έτσι απλά. Και οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν επισήμως τον Νοέμβριο του 25.
1: Θυμάσαι την ταινία με το Statham που είχε γυριστεί κάτω στην Εθνική Σαμίνης, τα πλάνα μετά.
0: Καμία σχέση τώρα το ένα με το άλλο, έτσι.
1: Ναι, που είπες ναι, ότι θα γυριστεί στο Shake Shoe.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πλάνα μετά ήταν αγνώριστα. Δηλαδή, έβλεπες εσύ Εθνική Σαμίνης Ντεμέκ και ήταν σαν να είσαι στο Μανχάταν, σαν να είσαι στο Μαϊάμι.
0: Ναι, παιδί μου. Η Θεσσαλονίκη υποδίθηκε το Μαϊάμι, η Θεσσαλονίκη υποδίθηκε το Μανχάταν.
1: Ήταν και κάτι σαν στούντιο υπαίθρια, ας πούμε, που βάλαν τα
0: σκηνικά
1: μετά.
0: Μόνο που δεν
1: μετά
0: το πληρώσανε, έτσι, δεν το πλήρωσαν. Και το Shake Shoe μπορεί να είναι ένα άλσος στον Παρνασσό.
1: Μα, θα το καταλάβουμε.
0: Καταλαβείς,
1: ναι,
0: εσύ. Ναι. Από τι, από τα Πευκοβελώνες.
1: Πευκοβελώνες, η συλλογή. Η ποιητική συλλογή Πευκοβελώνες.
0: Να πάρουμε και την κυρία Δασάρχη εδώ Θεσσαλονίκης, γιατί αν ξέρει κάποιος για τα γυρίσματα το συγκεκριμένο, θα το ξέρει το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, έτσι. Οπότε το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Έμαθα την πρωταγωνίστρια. Θέλω να μάθω και αν τα γυρίσματα γίνονται για το Shake Shoe, για το δράκο του Shake Shoe, στο Shake Shoe και δεν γίνονται κάπου αλλού. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και εμείς λέει το νου μας. Πηγαίνω, ερχόμαστε εκεί στην περιοχή, περπατάμε, περιπατητές. Βλέπεις περιπατητές, βλέπεις ανθρώπους να,
1: να χαίρονται
0: τους έξου, ναι.
1: Τώρα λίγο πιο δύσκολα γιατί πέφτουν οι γέφυρες η μία μετά την άλλη. Έπεσε η γέφυρα Περεβού, τώρα πέφτει σε λίγο και η γέφυρα του Επταπυργίου. Η πρόσβαση έχει γίνει πολύ δύσκολη.
0: Πώς θα πηγαίνετε, με παραπέντε θα σας... Πώς θα πηγαίνετε, από κάτω πηγαίνετε?
1: Έχει
0: πώς
1: τώρα ένα προσωρινό κόμβο εκεί πέρα στο περιφερειακό, κάτω από την Τριανδρία. Κάτω από τον κόμβο Τριανδρίας που ανεβαίνει σε ένα ντουβάρι πολύ απότομο.
0: Πλάκα
1: 25% κλίση.
0: Τι ντουβάρι, τι
1: τσιμεντένιο, ντουβάρια τα λέμε εμείς.
0: Α, εννοείς
1: έχει
0: πλαγιά. Πλαγιά,
1: μια πλαγιά τσιμεντωμένη.
0: Μην μιλάς επιστημονικά, φίλε μου. Φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε, με μπερδεύεις. Μην μιλάς.
1: Είναι σαν ντουβάρι, 25% κλίση. Και μπαίνει λίγο μετά το πυροφυλάκι αυτό, τον φτιάξανε για πυρόσβεση το δρόμο, για να μπαινοβγαίνουν τα πυροσβεστικά κυρίως, γιατί είχε αποκοπεί η πρόσβαση. Είχε αποκοπεί η πρόσβαση στην πυροσβεστική. Και χθες που πέρασα από τον κόμβο στα Γυρίτη, είναι εκείνος που είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα,
0: ναι.
1: Σε λίγο νομίζω θα τον δώσουν. Ήταν μονής κατεύθυνσης με φανάρια αυτά τα αποσπόμενα που ξεσδίνουν μόνο στη μία φορά προτεραιότητα. Και τώρα θα τον δώσουν, θα είναι διπλής κατεύθυνσης σε λίγο, γιατί είδα το στρώσανε το μέρος.
0: Ο Μίτσος μέσα στην ηρωνία, με την καλή έννοια, πώς να το πω δηλαδή, λέει, μήπως αυτή η σειρά για την Amazon, για το Prime, για τον δράκο του Σέιξου, το έχει αναλάβει το Hollywood της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας?
1: Όχι, βγάλαμε ρεπορτάζ με τον Βασίλη τον Γεχαγιά προχθές, χορταριάζει το Hollywood εκεί πέρα, δύσκολα τα πράγματα.
0: Είπατε τίποτε για Σέικ Σου?
1: Όχι,
0: ξέρατε αυτό?
1: Όχι, γιατί δεν για τα βασιλικά λέγαμε εκεί πέρα, για το Hollywood των βασιλικών.
0: Επειδή αγαπάει ο Βασίλης ταινίες και σειρές, θα το ψάξει και αυτός με τους δικούς του, δικές του πηγές και θα μας δώσει ρεπορτάζ. Αλλά έχει ενδιαφέρον, πού μπορεί να γυριστεί ο δράκος του Σέικ Σου, αν όχι στο Σέικ Σου? Για πες λίγο, πού?
1: Μπορεί να γυριστεί υποθετικά οπουδήποτε.
0: Ναι, αφού η Θεσσαλονίκη υποδίθηκε το Μαϊάμι, γιατί το, ξέρω κι εγώ, κάποιο άλλο άλσος να μην υποδηθεί το Σέικ Σου? Έτσι πάει. Τι.
1: Έτσι κι αλλιώς το Σέικ Σου δεν είναι το ίδιο μετά τη φωτιά και πριν τη φωτιά. Ήταν άλλο πράγμα τότε, άλλο πράγμα είναι τώρα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ομιλία του Ιρανού Προέδρου από το βήμα του ΟΗΕ. Το Brent και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Μπεζεσκιάν υπεραμείνθηκε του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, τόνισε ότι οι Ιρανοί είναι θύματα της τρομοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα σκύψουν το κεφάλι. Έδειξε φωτογραφίες από επιθέσεις και θανάτους παιδιών. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανένα αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Εν ώψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία και τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε σκοτεινή περίοδο. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. Το μήνυμα ότι η διχοτόμηση της Κύπρου δεν θα γίνει αποδεκτή έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος από το ίδιο βήμα. Σχολιάζοντας την ομιλία του, Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια μέγιστη υποκρισία όταν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Παράλληλα δήλωσε ότι είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του. Στρώθηκε κόκκινο χαλί συνοδεία αγήματος, ενώ δύο βομβαρδιστικά Β1 πέταξαν πάνω από τη βάση. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Οι χώρες μας θα έπρεπε να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος Σι, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για σφαγή της Τριπολιτσάς με δολοφονίες αμάχων μουσουλμάνων και Τούρκων. Εντοπίστηκε ντρόουν πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Ο εναέριος χώρος παρέμεινε κλειστός για 45 λεπτά. Πολλές πτήσεις εξετράπησαν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητή του σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Κλείνει απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: συμμαζεύτηκε, έτσι. Το φτιάξανε εκεί τη βάση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Κούκλα, ναι, τι να σου πω. Πόνεσε το μάτι μου σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Θα γινόταν 15 αποχρώσεις του σκούρο.
0: Ανέδειξε εδώ των αυτοψιών. Ήθελα να σε πω αυτοψία, αλλά δεν. Ο αυτοψία, πώ να μην τον
1: ο αυτόπτη.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοια λέξη, να ξέρει. Χθε ανέδειξε ο Θανάης αυτό, ότι έσπασε η βάση εκεί. Το αγάλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα που πέρασες λοιπόν.
1: Σήμερα το αποκατέστησαν, ναι, με καινούριο μάρμαρο που είναι 20 αποχρώσεις πιο σκούρο. Πρέπει να γίνει τεχνητή παλαίωση δηλαδή.
0: Α,
1: για
0: ναι,
1: να
0: εγώ νομίζω είναι βρώμικο, γιατί μου έδειξε η φωτογραφία.
1: Είναι, ναι, σχεδόν μαύρο είναι και τα άλλα είναι γκρι, ας πούμε, ανοιχτό. Γιατί τα άλλα είναι 50 χρονών, ας πούμε.
0: Το είπα εγώ ότι έχει σημασία το μάρμαρο.
1: Βέβαια. Ποιος το πληρώνει το μάρμαρο?
0: Εμείς το πληρώνουμε το μάρμαρο. Αυτό είναι καθορισμένο, έχει αποσαφινιστεί. Αλλά το μάρμαρο είναι άλλο χρώμα. Νόμιζα ήταν απλώς βρώμικο.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Βγάλανε το παλιά και βάλανε άλλα μάρμαρα.
1: Είναι όπως πας κάτι αυτοκίνητα που είναι τρικολόρε, ας πούμε, για να τα βάψουν και επειδή είναι σπασμένο το χρώμα από 30 χρόνια πιο πριν, ναι, σου βάζει τον ίδιο κωδικό, αλλά είναι 10 χρόνια.
0: Εκεί, με ένα κυτρικό οξύ, όπως λέγεται, κάτι που το αυτό δεν θα αλλάξει χρώμα, δεν θα γίνει
1: πρέπει
0: κάποιο
1: να,
0: ωραίο.
1: Να το τρίψει κάποιος να γίνει τεχνητή παλαίωση. Και πάλι δεν ξέρω αν θα πέσει την ίδια απόχρωση.
0: Που βλέπω και κάνει κάτω μπαμ από τη φωτογραφία που μου στείλες και την αυτοψία που έκανες, βλέπω μούχλα. Έχει και μούχλα. Αυτό το πρασινωτό, τι είναι αυτό?
1: Μπορεί να είναι κάποιο χημικό.
0: Πού τα πήραν, από κανένα νεκροταφείο? Τα πήρανε, τα πήραν, περίσσεψαν και τα βάλανε εκεί. Μαύρο χιούμορ, μαύρο χιούμορ.
1: Δεν ήταν πάντως καλή η επέμβαση αποκατάστασης.
0: Ναι, αυτό βλέπω στη φωτογραφία.
1: Να μην είμαστε δηλαδή γκρινιάριδες, παιδιά, αλλά αυτό το πέρα το πράγμα βγάζει μάτι.
0: Πω, έχεις δίκιο.
1: Και βγαίνει και φωτογραφίες αυτό τώρα, ταξιδεύει παγκόσμια αυτό το άγαλμα. Κάθε μέρα.
0: Καλά το δάπεδο και εσύ βλέπουν. Δεν βλέπουν πάνω το κεφάλι και το Μεγάλο Αλέξανδρο. Το βλέπουν και εσύ. Το πάτωμα βλέπουν.
1: Κάθε μέρα εκατοντάδες φωτογραφίες.
0: Έχεις δίκιο. Δηλαδή βγάλανε το κομμάτι αυτό, σαν σαββατοπία, α πούμε, εδώ και βάλανε το μαύρο, τη μαυρίλα. Εντάξει, άμα τρίψεις.
1: Θέλει πολύ δουλειά πάνω.
0: Θέλει.
1: Πάντως θυμάσαι, κάθε event στην παραλία αφήνει και ένα στίγμα. Δηλαδή
0: αφήνει και ένα σπασμένο μάρμαρο.
1: Ένα σπασμένο μάρμαρο. Την προηγούμενη φορά με τη Φόρμουλα 1, θυμάσαι που τρίβανε τα πατώματα 15 μέρες.
0: Ή τα συντριβάνια που τα μάρμαρα γύρω-γύρω από τα συντριβάνια.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Είχε μαυρίσει από τις ροδιές όλη η παραλία.
0: Μόλις στην αυλία του Αργυρού δεν είχαμε θέματα.
1: Εκεί ήταν
0: πλάκα
1: πιο
0: κάνω,
1: μικρή.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πλάκα κάνω. Δεν το παρακολούθησα. Αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καμιά καλοσύνη δεν θα πεις? Αχ, παιδιά, λάθος εκπομπή ακούτε. Γεια σου, Σοφοκλή. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Το Viber, να σας το πω, 6977 20 10 70,
1: 2317 00 2730, το σταθερό μας τηλέφωνο. Έρχεται το καραμελέ, το εύκολο σε λίγο.
0: Καλημέρα, Σάκη, να είσαι καλά. Καλημέρα, Αθηνά.

Κοντέ μας ενημέρωση σήμερα για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη. Οι εξελίξεις αφορούν σε πραγματογνώμονες. Όμως να σας πω κάτι. Με αφορμή όλα αυτά, κάθισα και ξαναείδα μία ημερίδα που είχε κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 30 Απριλίου στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών για την ιατρική ευθύνη, τη δικαιοσύνη και την τεχνολογία. Εκεί λοιπόν η πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκης, μια πάρα πολύ δραστήρια δικαστικός, κυρία Σοφία Ματζακίδου, είπε κάποια πράγματα τα οποία και τα σημείωσα, και για τους πραγματογνώμονες και για τις αμέλειες και για τα ιατρικά λάθη. Είπε λοιπόν, μίλησε τότε πριν από ένα χρόνο ουσιαστικά, 1,5 χρόνο, για τις ευθύνες όχι μόνο των γιατρών αλλά και ενός συστήματος που έχει πτωχεύσει στην εξακρίβωση, στη διαπίστωση των λαθών, της αμέλειας, της ευθύνης. Είχε μιλήσει για μια βιομηχανία αγωγών, μηνύσεων, η οποία ξεκίνησε πριν από 20 και παραπάνω χρόνια, η οποία βιομηχανία υποχώρησε, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα με την απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος, με την αμφισβήτηση, με την έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα ανθίσει εκ νέου. Έχει σημασία δηλαδή αυτή η μερίδα, την ξαναείδα για τους πραγματογνώμονες, για την ιατρική ευθύνη, την είδα πια με άλλο μάτι και με τους ιατρονομικούς, πώς το είπε ο κύριος Πλεύρης, κάναμε έναν ιατρονομικό σύλλογο, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει, δηλαδή γιατροί και δικηγόροι είχαν κάνει ένα σύλλογο για να προχωρήσουν διάφορες, ξέρω και εγώ, πρωτοβουλίες. Αλλά δεν προχώρησε, είπε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Οπότε μη με ανακατεύετε. Τέλος πάντων, θα μείνω λίγο σε αυτά που είπε η πρόεδρος εφετών, η κυρία Ματζακίδου, η οποία τα έθεσε έξω από τα δόντια στην επαιτειακή αυτή εκδήλωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον Απρίλιο, ξαναλέω, του 25. Είχε μιλήσει λοιπόν για πληρωμένες πραγματογνωμοσύνες σε ιατρικά λάθη ή ιατρικές αμέλειες και για ένα σύστημα που έχει τελειώσει, ζητώντας όχι συμβουλευτικές επιτροπές και γνωμοδοτήσεις, αλλά κάτι πιο αξιόπιστο, ώστε να μην επιβαρύνονται τα δικαστήρια με υποθέσεις που δεν θα έπρεπε να έχουν φτάσει μέχρι την έδρα. Είχε πει λοιπόν για αυτή τη βιομηχανία αγωγών, μηνύσεων, και από τις 100 υποθέσεις που έχουν, ούτε 20 δεν είναι για εκδίκαση. Γιατί δεν υπάρχει πραγματογνωσύνη η οποία να είναι αξιόπιστη. Τις δημόσιες τις πληρώνει το κράτος, αλλά επειδή οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν πάνε οι πραγματογνώμονες, είπε η κυρία Ματζακίδου, η πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκης. Και για τις άλλες που γίνονται στην ποινική διαδικασία και τις πληρώνει ο εκάστοτε ο ενάγων, με εισαγωγικά εμείς τις λέμε πληρωμένες, γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά, είχε πει η κυρία Ματζακίδου, ότι έτσι όπως τα λένε ασαφώς καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα για να σε συσκοτήσουν, όχι για να σε διευκολύνουν, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, για να βγάλουμε εμείς οι δικαστικοί αποφάσεις σε σχέση με αμέλειες και όχι μόνο, και με λάθη. Είχε μιλήσει λοιπόν για ένα σύστημα στη διαπίστωση των λαθών. Ένα σύστημα που έχει, στο οποίο έχει μπει τα φόπλακα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι τελειωμένο. Και σας τα λέω με πολύ προσοχή, γιατί τα απομαγνητοφώνησα, ακριβώς δηλαδή όπως τα λέει, σας τα λέω. Δεν κάνω ερμηνεία, γιατί αυτό με την ερμηνεία θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και λέει, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο συμβουλευτικά πορίσματα. Θέλουμε να έχουμε επιστημονικά, αξιόπιστα πορίσματα. Για να ξέρουμε ποιος έκανε τη δουλειά του και ποιος δεν έκανε τη δουλειά του. Και να μην μπορεί να πάει κάποιος στο δικαστήριο άμα δεν έχει απόφαση επιτροπής, αξιόπιστης επιτροπής. Στα πρώτα δε χρόνια της καριέρας της,
Υπήρχαν σύλλογοι ιατρικοί σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έκαναν πραγματογνωμοσύνες, έβαζαν ας πούμε 3 γιατρούς, είχαν ένα κύριο στην αρχή, δεν ήταν δεσμευτικό. Μας επηρέαζε. Καταλάβαμε όμως χρόνο με το χρόνο ότι δεν ήταν αξιόπιστο και αυτό το σύστημα, δηλαδή γιατροί να κρίνουν γιατρούς. Και εδώ ερχόμαστε τώρα με τον Ίσα, με τον κύριο Πατούλη και όχι μόνο, με το σύστημα Κολονακίου, Βόρειων Προαστίων και βάλε και βγάλε. Άρα πρέπει να αποκατασταθεί, έλεγε η πρόεδρος Ευετών Θεσσαλονίκης, κυρία Ματζακίδου, πριν από 1,5 χρόνο, σε εκδήλωση του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η αξιοπιστία να βρεθεί ένα τέτοιο αμερόληπτο όργανο που να κρίνει, να είναι ένας δικαστής, τα πολιτικά δικαστήρια, από τα ποινικά ένας εισαγγελικός λειτουργός, και βεβαίως να υπάρχουν και τεχνικοί σύμβουλοι και γιατροί, γιατί όχι. Και μίλησε επίσης για μια φθηνή δικαιοσύνη. Πάρα πολύ φθηνή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δικαστικά έξοδα, διαδικασία 10 ετών και δεν έχουμε απόφαση, και τα δικαστικά έξοδα που μπαίνουν στο τέλος είναι 1.000 ευρώ. Ενώ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Αμερική είναι 100.000, 50.000. Γιατί δουλεύει ένα ολόκληρο σύστημα. Ελέγχει, υπάρχουν πραγματογνώμονες κτλ. Εδώ είναι φθηνή. Συνεπώς, έχουμε δικαιοσύνη. Όταν όλα πάνε στραβά και όταν όλο το σύστημα έχει πτωχεύσει, όπως έχει πει η πρόεδρος των αφετών. Και τα λέμε αυτά και τα ξαναλέμε κατόπιν εορτής, το εορτής σε πολλά εισαγωγικά, αφού χάθηκε βέβαια ένας καλλιτέχνης, όπως λένε εδώ και φίλοι ακροατές, σαν το σκυλί στα μπέλη, ενώ εμείς χάνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη μας στους γιατρούς. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτή η βιομηχανία των μηνύσεων αγωγών θα συνεχιστεί, θα ανθίσει ξανά. Μαζί τους θα ανθίσουν βέβαια και άλλα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα των δικηγόρων. Βεβαίως, κάποιος πρέπει να γράφει τις μηνύσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όσο θολό παραμένει το τοπίο σε αδειοδοτήσεις, σε ειδικότητες, σε αναγεννητική ιατρική, στο ένα στο άλλο, τόσο οι πολίτες θα λένε κάτσα να πάω στη δικαιοσύνη, να πάω στο δικαστήριο. Να δω εδώ τι μου κάνανε. Τι πλήρωσε εδώ. Και δεν μου, θα προσφύγουν ακόμη περισσότεροι. Και ξαναλέω αυτό που μας είπε και ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο πρώην υφυπουργός υγείας, είναι εδώ στην εκπομπή στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Υπάρχουν 25.000 ιατρία. Ιδιωτικά ιατρία στη χώρα. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, αν θέλετε γκουγκλάρετε το, για να το. Είναι περίπου 7 ώρες η μερίδα. Μιλάνε δηλαδή και γιατροί και νομικοί και δικαστικοί. Ιατρική ευθύνη, αργή δικαιοσύνη, γρήγορη τεχνολογία. Μιλούσαν και για AI πριν από 1,5 χρόνο σε εκδήλωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

0: συνεχίσουμε. Αύριο θα φιλοξενήσουμε δικηγόρο που έχει ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις. Οπότε θα μας δώσει, θα το δώσουμε συνέχεια το θέμα.
1: Κοίτα, κάποιος για να πάει στα δικαστήρια, για να πάει έναν γιατρό στα δικαστήρια, πρέπει να έχει υποστεί κάποια βλάβη. Δεν γίνεται να τον πας έτσι.
0: Μπορεί να είναι και οικονομική όμως.
1: Και οικονομική
0: αυτό,
1: και ηθική και πολλά άλλα. Λοιπόν. Άρα, δηλαδή, μιλάμε κατόπιν εορτής. Προληπτικά δεν βλέπω να έχει υπάρθει κάποιο μέτρο.
0: Ό,τι καταλαβαίνει καθένας, εγώ αυτό που, σε αυτό που εστίασα είναι στις πραγματογνωμοσύνες. Ποιοι λένε τι, με τι εργαλεία δηλαδή γίνεται και η απονομή της δικαιοσύνης. Και βέβαια, τελευταία εξέλιξη είναι ότι η οικογένεια Μαζονάκη έχει αναθέσει σε πραγματογνώμονα, σε τεχνικό σύμβουλο, δηλαδή σε ιατροδικαστή. Τις συνθήκες για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Μαθαίνω από την Γεωργία Δερμιτζάκη, τη συνάδελφο, ότι γίνεται σύσκεψη αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια με τη Δασάρχη. Δεν νομίζω να είναι τα γυρίσματα του Δράκου, του Σέξου, για την Amazon. Μάλλον για τα αντιπλημμυρικά, πιο κοντά το βλέπω αυτό. Καλημέρα Χρήστο, να είσαι καλά. Καλημέρα Θεόδωρε. Καλημέρα Σταύρο. Παιδιά, τα έχω πιάσει αυτά εδώ και μέρες. Αυτά τα έχω πει, δηλαδή να ακούτε. Να ακούτε από τις 8, όχι από τις 9. 8 με 9 με πιάνει εμένα ο ίστρος.

πρώτα Θεός λοιπόν, αύριο θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό νομικό, τον γνωστό δικηγόρο, τον Πέτρο Τσελεπίδη, για να συζητήσουμε για τα ιατρικά λάθη, για τους πραγματογνώμονες, για όσα ανέδειξε η πρόεδρος εφετών Θεσσαλονίκης, κυρία Ματζακίδου, σε ημερίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για τις πληρωμένες ή μη πραγματογνωμοσύνες, για τα ιατρικά λάθη, για την αμέλεια, για τους ελέγχους, για τις ελλείψεις και παραλήψεις, που για τον νόμο η πράξη και η παράληψη είναι το ένα και το αυτό. Αν δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου, είναι ποινικά κολάσιμο και έχεις μια θέση, βέβαια.

0: Τι σε έπιασε με τα musical, τι σε έπιασε?
1: Δεν είναι musical, αυτό ρε άμπα είναι.
0: Ναι, το ακούγαμε όμως στο musical με την Meryl Streep στη Σκιάθο.
1: Okay.
0: Τι είναι η άμπα, τι είναι, δεν είναι musical αυτό, τι είναι? Rock είναι.
1: Μπήκε σε musical μετά. Όχι, disco είναι, θεωρείται.
0: Όχι, ρε φίλε. Εμείς που μεγαλώσαμε με disco, δεν, όχι. Μην το πεις πουθενά.
1: Ποιο, η άμπα? Εμείς οι μεγαλύτεροι που.
0: Εσύ ξέρεις βέβαια
1: δισκάδικα.
0: Περισσότερα, εσύ ξέρεις, αλλά
1: δεν
0: λέω
1: θέλω
0: τώρα.
1: Να ξέρω
0: δεν θέλεις, δεν θέλεις. Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Καθόλου. Το musical γενικότερα δεν μ' αρέσει καθόλου. Μα καθόλου. Να, δηλαδή, μιλάς, τραγουδάς, να παίζεις και όλα αυτά εδώ. Κάνεις και μπαλέτο.
1: Πού να σε πιάσω, δεν πιάνεις από πουθενά. Τι να βάλω τώρα.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ. Κλασική είμαι τώρα, να.
1: Όχι, είναι άλλα κομμάτια. Μια μέρα σ' αρέσουν, άλλα.
0: Ναι,
1: δεν σ' αρέσουν. Ανάλογα με τις διαθέσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Να δούμε και τα κέφια στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά έχει λίγο ξαλαφρώσει. Λίγο, λέω, μην με παρεξηγήσετε. Λίγο η υπόθεση έχει ξαλαφρώσει εκεί πέρα. Προς το τούνελ είναι το πιο δύσκολο. Προς τα ανατολικά συνεχίζει πάλι στην κατηφόρα μέχρι το τούνελ, από το ταπείριο δηλαδή μέχρι το τούνελ της Μαλακοπής, να είναι πάλι επιβαρημένη κίνηση. Επίσης στην Καραμανλή από τη Μαρτίου εκεί στα Φανάρια μέχρι να βγεις στα Πανεπιστήμια, πάλι δύσκολα τα πράγματα. Και στην Όλγας από τη Μαρτίου μέχρι την Ανάληψη,

0: Γκάλες Πέτρος, καλώς ήρθες. Από πού μας ακούς, Παπα-Νικολάου? Περαστικά, περαστικά. Απρογραμματισμένο. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή, εισήγηση στις ΥΠΕ, στις υγειονομικές περιφερειακές ενότητες. Ρε παιδί μου, πάρουν κάποιες οθόνες στα εφημερεύοντα, το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Και με ειδήσεις και τα λοιπά, όχι μόνο τα νούμερα, υπάρχουν και να βάλουν και ραδιόφωνο, να βάλουν και... όχι εμάς, κάτι πιο χαλωρωτικό.
1: Έχουν βάλει τηλεοράση για να περνάει η ώρα. Έχω καιρό να επισκεφτώ νοσοκομείο, να σου πω την αλήθεια.
0: Στον ιδιωτικό τομέα, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι. το μαζεύω. Το μάζεψα, εντάξει, εκεί. Okay. Εμείς πρώτα μιλάμε και μετά σκεφτόμαστε. Δεν το κάνουμε αλλιώς. Το βγάζουμε από μέσα μας, γιατί φεύγουν και τόσο πολλές σκέψεις. Συνέχεια φεύγουν σκέψεις, γι' αυτό.
1: Χύμαρος. Έχουμε...
0: χύμαρος, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς λέγεται αυτό, αλλά. Να είστε καλά. Τι έγινε, ρε Καραμόνα, γιατί δεν μου λέει η Κυριακή εδώ, η Κυριακούλα, μου λέει τι έγινε. Παγώθηκες από την πρώτη στιγμή να καλέσουν τους πελάτες του ιατρείου, του κολονακίου, τους κάλεσαν? Όχι. Προς το παρόν, να ξέρετε, υπάρχουν οι δημόσιες καταγγελίες ότι πήγαν. Δεν ξέρω αν θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία, αν τους καλέσει δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν μαρτυρίες και την εμπειρία ο εισαγγελέας, και συμπεριληφθούν οι μαρτυρίες στη δικογραφία. Αλλά προς το παρόν είναι οι εργαζόμενοι της κλινικής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, η κλινική. Έχουμε ακόμη δρόμο, περίμενε. 5-10 χρόνια. Και με πίεση. Αν η δικογραφία φουσκώνει, γιατί έχουμε και άλλες μαρτυρίες. Και τις κάνουν, θα τις σπάσουν τις δικογραφίες? Όχι, τα βάλουν στο ένα και το αυτό.

0: Διαβάζω ένα θέμα της συναδέλφου της Δήμητρας Τσάτσου για ένα ψηφιακό πίνακα του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι. Έχω περάσει 10 φορές πρωί-πρωί, εντελώς ζουγάνι. Δεν το είδα. Ότι ας πούμε αυτοί που είναι στο σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Δημοκρατίας μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μια ψηφιακή πινακίδα που λέει εκεί ο τον καιρό. Μας κάνει αυτό. Ποιότητα του αέρα, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους.
1: Μετεωρολογικό σταθμό είναι.
0: Είναι τοπικός, ναι. Φωτεινή οθόνη. Φωτεινή οθόνη που δείχνει εκεί τα στοιχεία. Πόσο χάλια περνάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τα αερούμενα σωματίδια τα δείχνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Τόσες μετρητές έχουμε. Τόσες μετρήσεις γίνονται. Πανεπιστήμιο. Και υπάρχει και δεύτερη πινακίδα στη Χάνθ. Υπάρχει ακόμη, γιατί από χθες μέχρι σήμερα, ξέρετε τι έχουμε εμείς με το δημόσιο χώρο. Έχουμε μια μανία. Πήγε ζωγράφισε κανένας από πάνω.
1: Ναι, όμως ξέρεις, συναντήθηκε ο δήμαρχος με το Χρυσοχοίδη για να.
0: Και για να φυλάνε το δημόσιο χώρο.
1: Για να
0: φυλάνε.
1: Ναι, για να συζητήσουν τα θέματα, ας πούμε, του αυτοφόρου για φθορά ξένης περιουσίας. Για φθορά δημόσιας περιουσίας, για ξέρεις, αυτούς που λερώνουν με τα σπρέι, ναι. Αυτούς που αφήνουν μπάζα.
0: Ξέρεις, είναι πλέον αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα τα πάνε καλύτερα. Θα τα πάει καλύτερο ο υπουργός από ό,τι πήγε με την πανεπιστημιακή αστυνομία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Γκούχου, γκούχου. Λέει, έχουν συλλάβει ήδη ένα άτομο για, αυτό, για μπάζα. Για εναπόθεση μπάζων. Λέει και το πρόστιμα είναι τσουχτερά. Από 500 ευρώ μέχρι πόσο χιλιάρικα μπορεί να πάει.

0: για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω και τα πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή. Θα αρχίσουμε τις εφημερίδες του Ομίλου Φιλιππάκη. Εστία, δημοκρατία. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε Θήτα FM 107,1 του Ομίλου Φιλιππάκη. Η Εστία και ο Μανώλης Κοτάκης γράφουν «Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία». Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την ημισέλινο, τη στη Θράκη, Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών, πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Άλλο χτύπημα στην Εστία, οι Βρετανοί τερματίζουν κάθε συζήτηση για τα κλειπτά. Φρούδες ελπίδες, παιδιά, είδαμε και την Αμάλ Κλούνεϊ και νομίζαμε επειδή ασχολείται με το νομικό της γραφείο για τα μνημεία και την επιστροφή μνημείων και κλεμμένων, νομίζαμε και εμείς ότι κάτι ευχάριστο θα έχουμε. Μπα!
4: Αυτό χρόνια πάει, κρατάει χρόνια που λένε.
3: Τώρα τα βρετανικά μέσα λένε ότι να το ξεχάσουμε. Ξεχάσουμε. Ούτε καν συζητήσεις, όχι διαπραγματεύσεις, ούτε συζήτηση. Η δημοκρατία λέει τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. 205 χρόνια από την θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Ένα θέμα που αναδείξαμε και εμείς πριν από 2-3 εβδομάδες. Έχει γίνει παρέμβαση και από τον Κώστα Μπακογιάννη, τον πρώην Δήμαρχο Αθηνών ή Αθηναίων. Και έγκυρες πηγές γράφει η Δημοκρατία του Ομίλου Φιλιππάκη μετά τις εκλογές η συζήτηση στον Άριο Πάγο για την δήθεν μακεδονική γλώσσα. Δεν λες και εσύ κάνα από το σέλιδο.
4: Να πω εγώ ναι, την απογευματινή άνοιξα. Ναι, πάμε στο Α. Λοιπόν, ταλαιπωρία τέλος είναι το κυρίως θέμα. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Αυτό είναι το κληρονομικό δίκαιο που αλλάζει.
3: Ψηφιακό κάτι θα είναι. Πλατφόρμα.
4: Όχι, έχουν αλλάξει κάποιοι νόμοι στην κληρονομική διαδοχή. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία.
3: Ναι, κίνητα. Ό,τι βλέπεις ότι τα αυτό, τσακ, βάλει και μια ψηφιακή δίπλα.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι. Να για πες άλλο
4: ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και αφιλές, όλα στο φως. Λοιπόν, Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι. Λοιπόν, έγκλημα στην Καρνεάδου, έψαχναν στο ChatGPT. Αυτό είναι παλιό, νομίζω. Πώς να επαναφέρουν τον Μαζό από την Μέθη. Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δις ευρώ. Τα χρήματα από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να πέσουν σε επενδύσεις τεχνολογίας και υποδομών.
3: Η εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία, να το ίδιο είναι. Στους κληρονόμους από χρέη και γραφειοκρατία. Και όταν λέμε ότι να προσπαθούν να πατάξουν τη γραφειοκρατία, να ξέρετε να ψάχνετε οπωσδήποτε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Γιατί η γραφειοκρατία από παραδοσιακή έχει γίνει πια ψηφιακή. Είναι τόσο

0: Δύσκολα τα πράγματα στην ψηφιακή. Εκεί μιλάς με τα ρομπότ. Άμα πέσεις εκεί στους κανόνες, δύσκολα.
1: Βλέπω και το διεθνή τύπο. Ναι, η Κίνα και, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το βασικό θέμα. Σε όλα τα διεθνή, στα ευρωπαϊκά μου και στα αμερικάνικα φυσικά, εννοείται. Θα δώσει καμιά καθημερινή, θα δώσει κάτι άλλο ή...
0: Εφημερίδα των συντακτών.
1: Πάνε εκεί. Πάμε. Ταιριάζει και όλες.
0: Είναι εθναϊκό το θέμα βέβαια. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕ Γιώργου Στασινού να μην μείνουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Αυτό θυμάσαι το θέμα με το περίπτερο παλιά στην Αθήνα που είχε πέσει, το έχει καταπεί ο Μετροπόντικας. Δεν το έχουν βρει λύση στο πρόβλημα ακόμα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Ωραίο μου πλυντήριο, λέει. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη συνέντευξη τύπου.
1: Η καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολιοδομία Μυκόνου. Καλά, καλό είναι να κάνουμε αυτοψίες. Αλλά έχει σημασία και ποιος κάνει την αυτοψία, ποιος κάνει την πραγματογνωσία, ποιος κάνει την έρευνα, ποιος ελέγχει τους ελεγκτές. Έχει και μια έρευνα για μετρό, αλλά αυτό και αυτό αφορά Αθήνα. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφιχτική η κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ό,τι υπάρχει κάτω, σιγά σιγά ανεβαίνει και πάνω.
0: Ξέρεις, ήρθε μια φίλη μου Αθηναία, που Θεσσαλονικιά δηλαδή, που μένει χρόνια στην Αθήνα και είδε εδώ πέρα το μετρό. Μου λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα αυτό άδειο είναι το μετρό. Τι γίνεται, τι είστε εδώ
1: Δεν θέλουμε να το λερώσουμε.
0: Ναι, του κουτιού.
1: Του κουτιού. Έχουν και πατάκια έξω, σκουπίσεις τα πόδια σου.
0: Ναι, κανονικά, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι από τα... Α, και ταχαίως. Ταχαίως στο δημόσιο κανάλι. Για βάλει λίγο να ακούσουμε τι λέει ο υφυπουργός. Τον είχαμε και εδώ.
2: Αυτά θα δοθούν αύριο. Τώρα υποβλήθηκαν.
1: Κυψέλη, λέει, γιατί Κυψέλη.
2: Ανάδοχο θα δοθούν αύριο. Δεν είναι θέματα τα οποία.
3: Λέει επίσης ο κύριος Δούκας, σε ένα τα σημεία που θίγει, λέει: οι κάτοικοι που το επιθυμούν λόγω ανασφάλειας να μεταφερθούν σε προσωρινές κατοικίες, π.χ. ξενοδοχεία. Έχετε κάτι τέτοιο κατά νου?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί, ούτε έχουμε τέτοια εικόνα ότι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να διασπείρουμε ανησυχία μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά υπάρχει.
1: Ξαναλέω, δεν χαμός, έχει γίνει χαμός, κάτι και έχουν φωνάξει. Ο Μπακογιάννης, ο πρώην δήμαρχος, έχει μιλήσει, έχει κάνει παρέμβαση. Να μην σπείρουμε αυτό, αλλά ο κόσμος εκεί θέλει να φύγουμε, γιατί θα πάθουμε τίποτε.
2: Πρέπει να φύγει το μέτρο των πραγματικών γεγονότων. Και δεν φαίνεται να χρειάζεται να εγκαταληφθεί οποιαδήποτε κατασκευή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν.
1: Πάμε δηλαδή στο τώρα, κοίταξε τι ευθύνη αναλαμβάνει. Θα μου πεις, είναι μηχανικός ο άνθρωπος, τοπογράφος, θα τα έχει μετρήσει, δεν μπορεί. Αλλά τώρα τι ευθύνη, άμα γίνει μια στραβή, ας πούμε, με αυτή τη δήλωσή του.
0: Που έχει γίνει.
1: Έτσι. Η στραβή έχει γίνει, ρε παιδί, μα γίνει χειρότερη στραβή. Είσαι στο σπίτι, δεν έχεις φύγει, έχει πάθει καθίζηση όλη η περιοχή. Αναλαμβάνει μια ευθύνη. Εγώ αυτό βέβαια το σέβομαι. Μη σου πω και το θαυμάζω. Αλλά αν είσαι κάτοικος, είσαι ιδιοκτήτης σπιτιού, μένεις εκεί όταν έχει παρουσιάσει όλο αυτό το θέμα η περιοχή και έχεις και μικρά παιδιά.
0: Συγγνώμη, μπορείς να το ασφαλίσεις σε αυτή την κατάσταση
1: τώρα
0: στο σπίτι?
1: Όχι, τώρα όχι.
0: Θα το αναλάβει καμία
1: πριν,
0: ασφαλιστική?
1: Πριν.
0: Έπρεπε να έχεις προνοήσει.
1: Εδώ,
0: ατομική ευθύνη πάλι.
1: Αλλά πρόσεξε τώρα, τα μέσα φταίνε. Τα μέσα που μεταφέρουν την αγωνία των ανθρώπων, τα μέσα. Πρόσεξε λίγο. Να μην σπείρουμε τον πανικό και την αγωνία. Θα ρίξει και δεν έχουμε αγωνία από μόνοι μας.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλο
1: πρέπει
0: το πρόβλημα.
1: Πρέπει να ακούσουμε την Καραπανογιωτίδου ή τον Μωυσή ή τον Αποστολίδη ή τον Φουφουτίδη για να έχουμε τις αγωνίες μας και τις ανησυχίες μας και τους φόβους μας. Καταγραφή κάνουμε. Καταγραφή. Κάντε κάτι καλό, να πούμε κάτι καλό. Κάντε αυτό, μια παρέμβαση, να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Το καλό συνήθως δεν ακούγεται.
1: Ακούγεται, ρε παιδί μου, είναι η επίσημη εκδοχή, είναι η εκδοχή των επίσημων αυτών αρχών και γραφείων τύπου. Δεν είναι η δουλειά μας, είναι η δικιά μας. Εμείς, η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε χαραμάδες. βρίσκουμε σκοτεινές χαραμάδες. Όχι τις φωτεινές που βγάζουν μάτι. Έχουμε άλλες εφημερίδες.
0: Πάμε ελεύθερο τύπο.
1: Για πες.
0: Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Δικαιούχοι, 50 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Στα τέλη Νοεμβρίου η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1.000.000 νοικιαστές για το 2025. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι.
1: Στις βενζίνες θα τα φάμε όλα. Ναι. Ό,τι καλό σας δίνουν, να ξέρετε, εκεί θα το φάτε. Εμείς εκεί τα τρώμε.
0: Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Αυτό που έλεγες,
1: χαίρο πολύ. Ναι. Και άνετε, πώς είστε.
0: Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου.
1: Παιδί μου, δεν σας είπαμε χθες, δεν συζητούσαμε χθες ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε μία ανακοίνωση και βρήκα 15 τρύπες σε αυτήν την ανακοίνωση. 15 τρύπες βρήκα σε αυτήν την ανακοίνωση. Δεν έχουν ρυθμίσει, δεν έχει ρυθμιστεί καν, ας πούμε, η αγορά μηχανημάτων βιοσυντονισμού. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μόνο γίνει καμιά στραβή με κανέναν καλλιτέχνη.
0: Μπορώ
1: κανένα
0: να σου φτιάξω
1: επώνυμο.
0: Και εγώ ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού. Από κάτι κεραίες που έχω, να συντονίζεσαι.
1: Και όταν υπάρχει νομικό κενό, να ξέρετε, όταν δεν είναι ρυθμισμένο, δεν υπάρχει και παράβαση. Δεν υπάρχει. Τσακ, τροπώνουν εκεί, μπαίνουν και κάνουν τη δουλίτσα. Μπουρλότο στον πληθωρισμό, γράφει, είναι αυτεμπορική. Μπουρλότο. Πώς επιδρούν οι ανατιμήσεις βενζίνης, ορίστε, δίζελ, κίνησης, θέρμανσης, αερίου, ρεύματος. Οι διαφορές στις τιμές ανανομώ. Όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα. Σύσταση του Υπουργείου. Οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μπλε τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Τι είναι το μπλε
0: τιμολόγια?
1: Είναι
0: το σταθερό.
1: Το δύο χρόνια που είναι.
0: Το σταθερό, μπλε. Νομίζω το μπλε. Το κίτρινο είναι το κειμενόμενο.
1: Με ενημερώνει συνάδελφος η Γεωργία Δερμιτζάκη ότι η σύσκεψη στην περιφέρεια έχει να κάνει με τη Δασάρχη, έχει να κάνει για αυτό. Έχω μύτη η Γεωργία, έτσι, με τα αντιπλημμυρικά. Γενικά, όταν δεν έχεις αντιπλημμυρικά έργα, σκέφτεσαι να κάνεις αντιπλημμυρική σύσκεψη. Καταλαβες, είναι πολύ αυτό. Εμείς κάναμε σύσκεψη, μαζευτήκαμε όλοι μαζί, είπαμε τα αυτά, βγάζουμε μια ανακοίνωση μετά, κάναμε σύσκεψη και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε αντιπλημμυρικά έργα. Τα βλέπουμε δηλαδή εκεί στην Αγγελάκη. Πού κατεβαίνει Αγγελάκη, δεν κατεβαίνει ή ανεβαίνει?
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που ταξιδεύουν και οι κάδοι κάθε φορά.
0: Α, βέβαια.
1: Αγγελάκη,
0: ναι.
1: Δεν
0: όλα εκεί καταλήγουν προ.
1: Ψέματα, αυτή είναι η Αγγελάκη, ανεβαίνει.
0: Αθηνικής Αμήνης.
1: Αθηνικής Αμήνης,
0: στο Λευκό Πύργο.
1: Εκεί που ήταν παλιά ρέματα. Παλιά ήταν ρέμα εκεί, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Εμείς θα μείνουμε βέβαια στη χαρά, στη χαρά της ζωής, γιατί πιέζομαι και από εδώ πολλούς φίλους, από συγγενείς. Θες και καμιά καλοσύνη. Θα μείνουμε λίγο στη Χαλκιδική και θα μιλήσουμε με αντιδήμαρχο τουρισμού. Γιατί είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, γι' αυτό βγάλαμε και τον βουλευτή Χαλκιδικής. Και μας μίλησε για την πράσινη ελιά. Δεν μας είπε για τις γαλάζιες βέβαια δηλώσεις περί αλαζονίας. Έχει μια ευγένεια ο άνθρωπος, είπε ότι αποφεύγω εγώ.
0: Δεν τους πιάνει όλους, πιάνει τον πυρήνα μάλλον αυτό.
1: Ας πω κάτι από ένα σημείο και μετά. Τώρα πες, είσαι εσύ τώρα βουλευτής περιφέρειας, έτσι. Ξέρεις πως σε βλέπουν οι ξυπασμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις πως σε βλέπουν, έτσι. Το νιώθεις, ρε παιδί μου, ούτε καλημέρα σου λένε. Περνάς στη βουλή και από δίπλα τους και δεν γυρίζουν να σε κοιτάξουν.
0: Έτσι.
1: Τι να πας να χτυπήσεις την πόρτα, τι να ζητείς. Αυτοί τώρα που θα έχουν το πρόβλημα. Ποιος θα διαδεχθεί τον Μητσοτάκη σε περίπτωση που δεν τα πάει καλά στις εκλογές? Θα τεθεί θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί θέμα. Να αγκαζέ ο ένας με τον Κερακάκη, να αγκαζέ ο άλλος με τον Πεσάλους. Με τον Κικίλια. Ο Δένδιας είναι πάρα πολύ, πραγματικά είναι σεμνός και δεν το λέω επειδή είναι το αντίπαλο δέος και τα λοιπά. Όχι. Είναι οι κινήσεις του, οι δηλώσεις του, η πράξη του. Ασχολείται με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
0: Ναι, δεν κάνει θόρυβο.
1: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Τι να κάνουμε?
0: Έχεις δει το Δένδια να μιλάει για μπάφους?
1: Λέει ο Κώστας, λέει, είχε τη μύγα και μυγιάστηκε και έκανε δηλώσεις αμέσως ο κύριος Υπουργός Υγείας για το καλάμι της, για τα καβαλίκεψαν διάφοροι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Ρωτάς, ρωτάς. Πρέπει να πω όμως ότι ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη δήλωσε ότι είναι ταπεινός. Είναι καινούριο αυτό, να βγαίνεις στις τηλεοράσεις, στα μέσα ενημέρωσης και λες έχω μία ταπεινότητα. Ξέρετε πόσο καλή και ταπεινή είμαι κι εγώ, ε? Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση και να πείτε εσείς ότι είμαι ταπεινή, το λέω μόνη μου. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η πιο ταπεινή που ξέρεις? Έχουμε άλλες εφημερίδες, το ζητάνε εδώ και οι φίλοι. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα περιλάβει αυτά ο Βαγγέλης Μωυσής, περίμενε, περίμενε.
0: Νομίζω τις περισσότερες τις είπαμε. Τις κυρίως, ας πούμε. Τώρα, τι
1: έχω
0: θες?
1: Και το Σπύρο που λέει ελεύθερη ώρα να λέτε. Καλά, θα χάσουμε και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Το παίζεις τώρα στοιχηματάκι, τι θα γράφει η ελεύθερη ώρα?
1: Όχι, δεν ασχολούμαι.
0: Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι.
0: Τα θέλεις να τα ακούσεις τώρα κι εσύ.
1: Μεσημέριασα για τα καλά. 8 με 10 κάθε μέρα μαζί. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στην παραγωγή της εκπομπής Θανάση Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου, Κατερίνα Σιάπαντα. Και μετά τις 10, Βαγγέλης Μωυσής, που έρχεται από τα χωράφια, γιατί χθες μας το είπε, με τους καθάρισε ότι τα θέματα των χωραφιών τα παίζει στα δάχτυλα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Και για τα χωράφια και τα λόνια, για τα λόνια και για τα σαλόνια, για όλα είμαστε. Να καταγράφουμε, να αναδεικνύουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.

0: Εν τω μεταξύ, τέτοια εποχή γενικότερα, έτσι, ξεχνάνε τη Χαλκιδική. Έχεις πάει Χαλκιδική πρόσφατα, ας πούμε, Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο?
1: Πήγα πριν από 20 μέρες.
0: Πριν 20 μέρες, ναι. Ξέρεις τι ωραία που είναι τώρα?
1: Εννοείται.
0: Ξέρεις τι ωραία που είναι τώρα? Δηλαδή, καταρχήν κάποια μπαράκια που έχουν ξαπλώστρες και δεν τις χρεώνουν, προς Καλλικράτεια μεριά μιλάμε, έχει αραιώσει το πράγμα. Βέβαια, οι Βαλκανικοί φίλοι μας είναι εκεί, παραμένουν που να βρούνε. Θα βρουν σαν τη Χαλκιδική. Και θέλω πραγματικά να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Κασάνδρας. Χθες κάναμε μια κουβέντα, μήπως και έχουμε μια κουβέντα στον αέρα. Είναι και Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, να κάνουμε ταμείο. Η Χαλκιδική ζει από τους Βαλκάνιους ή από τους Θεσσαλονικείς? Μια φορά και έναν καιρό ζούσε από τους Θεσσαλονικείς. Δεν το θυμάσαι? Ήσουν ένα παιδάκι τότε.
1: Τότε θυμάμαι και τους Γερμανούς με τις γερμανικές πινακίδες που γινόταν χαμός. Ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι την Χαλκιδική την ανακαλύψαν οι Γερμανοί, ναι, την παραθαλάσσια Χαλκιδική, mm-hmm, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Γιατί πηγαίναν με τα υποβρύχια, είχαν κάποιες βάσεις εκεί αυτοσχέδιες. Και μέχρι τότε η ορεινή Χαλκιδική ήταν αυτή που είχε τα χωράφια, που είχε, ας πούμε, τον πλούτο,
0: ναι,
1: τον αγροτικό.
0: Βέβαια, πράσινες ηλίες μόνο τότε.
1: Ναι, ναι. Και ήρθαν οι Γερμανοί μετά.
0: Τώρα δεν
1: μετά,
0: έχουμε καν, ναι, γαλάζιες θάλασσες.
1: Ειδικά άλλαξαν στο πρώτο πόδι έγινε
0: καφέ. Εποχές, άλλαξαν οι εποχές.
1: Στο άλλαξαν πρώτο πόδι, ναι. Φέτος πάντως έκανα εγώ λίγο ένα επιτόπιο ρεπορτάζ εκεί που πήγαινε. Ο αυτοψίας, ναι, ναι. Ο δρόμος είναι η ζωή μου, εμένα. Και είδα ότι στην Ποτίδα, ας πούμε, που τη ζω εδώ και 3-4 χρόνια, ήταν πολύ στεναχωρημένα τα πράγματα εκεί τις καθημερινές. Δηλαδή, φαντάσου, ο κεντρικός δρόμος δεν είχε καν κίνηση, δεν είχε μποτιλιάρισμα. Δεν είχε διπλοπαρκαρισμένα. Γενικώς την είδα πολύ πεσμένη την κίνηση σχετικά με άλλες εποχές. Είδα βέβαια πολλές πινακίδες Βαλκανίων, οι οποίοι, να το πούμε, ότι είναι και δύσκολη στην οδήγηση.
0: Εγώ θα πάω πάντως. Σάββατο Κυριακή θα πάω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Κασάνδρας και Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, ο κύριος Λάζαρος Γατσιός, για να κάνουμε λίγο ταμείο. Τι έγινε φέτος στον όμορο νομό? Καλημέρα, κυρία Αντιδημαρχέ.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραπαναγιωτίδου.
0: Για πείτε μας τα ευχάριστα.
2: Χαίρομαι που είμαι στην πρωινή παρουσία σας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Θα σας τα πω λοιπόν τώρα στο χρόνο που μπορούμε να έχουμε.
0: Όσο θέλετε, όσο θέλετε.
2: Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε συγκρατημένα. Θυμόμαστε, υπήρχε και το γεωπολιτικό θέμα, ο πόλεμος.
0: Ναι.
2: Ενισχύθηκε βέβαια στη συνέχεια και είχε τον Αύγουστο ισχυρή κίνηση. Και η Κασάνδρα αποτελεί σημαντικό μέρος του προορισμού της Χαλκιδικής.
0: Βέβαια.
2: Τώρα, μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνουν μία σεζόν κοντά στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι, ωραίο. Καλό είναι αυτό.
2: Δεν θα ήθελα βέβαια να βγάλω ένα οριστικό συμπέρασμα για την, ναι, Κασάνδρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη στοιχεία.
0: Ναι.
2: Και για μας γνωρίζετε ότι δεν μετρά μόνο η πληρότητα στον κλάδο, αλλά και η διάρκεια διαμονής και
0: βέβαια
2: το συνολικό όφελος.
0: Και η ποιότητα επίσης των τουριστών, αν αφήνουν εδώ το βαλάντιό τους ή έρχονται με τα ταπεράκια, είναι και αυτό ένα θέμα. Και δεν δίνουν ζωή, οικονομική άνθηση κτλ. Κτλ. Σε ένα νομό που ζει.
2: Κυρία Καραπαναγιωτίδου, λέτε μία πραγματικότητα. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση και πέρα από τους μήνες αιχμής, και δουλεύουμε παράλληλα για τις υποδομές, τις υπηρεσίες και γενικότερα ό,τι χρειάζεται ένας προορισμός που ο οποίος έχει υψηλή επισκεπτικότητα.
0: Ο Δήμος Κασάνδρας, για δώστε μας λιγάκι περιοχές, γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρουμε, με τα καλλικρατικά και τα καποδιστριακά που τα αλλάξαν 150 φορές. Ποια είναι η γεωγραφική σας αρμοδιότητα?
2: Κοιτάξτε, ο Δήμος είναι οροθετημένος,
0: ναι,
2: στην Κασάνδρα σε 110 χιλιόμετρα ακτές περίπου. Έχουμε έναν προορισμό με τα χωριά, τα οποία είναι 14, τους οικισμούς και όλο αυτό το οποίο είναι ένα παράμιλο φυσικό περιβάλλον, το κληρονομήσαμε και οφείλουμε να το διατηρήσουμε.
0: Ναι. Φέτος, ας πούμε, τι προβλήματα είχατε στο Δήμο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω αρχικά ότι επειδή το δικό μου η αρμοδιότητα πάνω στον τουρισμό και οι εκτιμήσεις που δείχνουν μια σεζόν η οποία θα ήταν πολύ δύσκολη, εγώ βλέπω ότι εξελίσσεται κοντά στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι.
2: Τώρα, υπάρχουν πάντα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αγορές. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι υπήρχαν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που είναι η ζήτηση ενισχύεται βέβαια, όσο πλησιάζουμε στις μέρες διαμονής. Είναι ένας καινούριος τρόπος που κλείνουν τις διακοπές τους πάρα πολλοί πελάτες και περιμένοντας μια ιδιαίτερη προσφορά. Και βέβαια για την Κασάνδρα, που είναι ένας προορισμός με οδική πρόσβαση, αυτή επηρεάζει η τελευταία στιγμή την εικόνα των προκρατήσεων.
0: Η Θεσσαλονίκη.
2: Υπήρχαν γεμάτες παραλίες, ναι, ναι. Η υψηλή επισκεψιμότητα είναι θετική. Μας ενδιαφέρει εμάς ο επισκέπτης να μένει περισσότερες μέρες και η περιουσία του να στηρίζει τα ξενοδοχεία, την εστίαση, το εμπόριο, ναι, και όλες τις δραστηριότητες.
0: Η Θεσσαλονίκη, είμαστε πια στην ημερήσια εκδρομή, στη Χαλκιδική, πώς είμαστε?
2: Θα σας πω, η Θεσσαλονίκη, έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε τους επισκέπτες που έχουν τη δεύτερη κατοικία και έχουμε και τους επισκέπτες που έρχονται αυθημερών.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Το προφίλ βέβαια του πελάτη. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που ο κλάδος της φιλοξενίας εισέρχεται σε μια άλλη εποχή. Έτσι. Η τεχνολογία όλη αυτή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλάζουν τον τρόπο γενικά λειτουργίας όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και πώς σκέφτονται οι επισκέπτες να οργανώσουν ένα ταξίδι.
0: Δεν είναι κακό αυτό, να έχουμε και κάποια έργα αναβάθμιση στο δίκτυο ίδρευσης, ας πούμε.
2: Το προφίλ ακριβώς, ναι, του επισκέπτη γίνεται, ναι, αναζητά από τη μία, είναι όλο περισσότερο απαιτητικό και πολύ σωστά, αναζητά ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.
0: Ναι.
2: Αυθεντικές εμπειρίες και βέβαια ένας επισκέπτης που έρχεται αυθημερών δεν μπορεί να το ζήσει όλο αυτό στην Κασάνδρα, γιατί αν έρχεται, με συγχωρείτε, και την υψηλή περίοδο, εννοείται ότι θα συναντήσει μεγαλύτερη πίεση στο κυκλοφοριακό και γενικότερα η εξυπηρέτηση θα είναι αυτή που γνωρίζουμε, που γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες και από την τοπική γαστρονομία, αλλά για να γνωρίσεις το φυσικό περιβάλλον, την επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία της Κασάνδρας, θα πρέπει να μείνεις περισσότερες μέρες.
0: Εσείς έχετε τώρα και καινούριο δήμαρχο. Ανέλαβε τον Ιούλιο του 25 μετά τις εξελίξεις που είχαμε τις δικαστικές με το Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Τώρα πώς είναι, τι μέτρα έχετε λάβει μετά από αυτό και σε αποφάσεις και τα συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια, πώς γίνονται? Είστε πολύ πιο προσεκτικοί?
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντα θα σας μιλάω για το θέμα του τουρισμού, που στο τέλος όλα εκεί καταλήγουν, γιατί είναι ένας τουριστικός προορισμός και η διατήρηση, ναι, της ανταγωνιστικότητας, για να μείνει η Κασάνδρα ανταγωνιστική, προϋποθέτει ένα σύγχρονο σχεδιασμό, προϋποθέτει μία διοίκηση που θα έχει όραμα, που θα έχει στόχους. Εγώ στην Αντιδημαρχία Τουρισμού, που είναι μία καινούργια αντιδημαρχία που δημιουργήθηκε, έχω συνδέσει το στόχο μου ότι η Κασάνδρα θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή θα μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία αυτή, ώστε δεν θα στηρίζεται μόνο στον αριθμό των επισκεπτών, αλλά στην ποιότητα, στην αυθεντική φιλοξενία που την έχουμε, γιατί έχουμε μια τοπική κοινωνία και τους εργαζομένους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και εκεί βέβαια χρειάζεται πάντα εκπαίδευση.
0: Μα εδώ για να πηγαίνουν οι κάτοικοι και όσοι έχουν σπίτια, πηγαίνουν και καρφώνουν στις παραλίες ξαπλώστρες και ομπρέλες, και έχετε κάνει τόσες επιχειρήσεις εκεί για να τα βγάλετε αυτά. Ποια φιλοξενία, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ονειρικά τα πράγματα όπως μας τα λέτε.
2: Οι παραλίες είναι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Κασάνδρας. Εδώ μιλάμε.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για τη διαχείριση, δεν μιλάμε για τη φυσική ομορφιά. Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν μιλάμε για φυσική ομορφιά.
2: Ναι,
0: δεν ξέρουμε.
2: Θα σας πω.
0: Για τη διαχείριση μιλάμε.
2: Υπήρχαν
0: τώρα, για τη διοίκησή σας. Ναι.
2: Η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία είναι το δικαίωμα όλων των πολιτών. Εδώ οι παραχωρήσεις που τηρούνται για τα εγκεκριμένα όρια που υπάρχουν προβλέπονται από την νομοθεσία και πρέπει να υπάρχει πάντα και ελεύθερη χρήση. Αν υπάρχει κάποια καταγγελία για συγκεκριμένο σημείο, εκεί πλέον οι αρμόδιες αρχές.
0: Εσείς ως Ένωση Ξενοδοχείων δεν ξέρετε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που κλείνουν την πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση? Φαντάζομαι το ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω υπόψη μου τέτοια καταγγελία αυτό που μου λέτε. Δεν το έχω ακούσει.
0: Μα δεν χρειάζονται καταγγελίες, αυτοψίες χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, στη διοίκηση, στη διαχείριση των θεμάτων τώρα της, του Δήμου Κασάνδρας, μετά και το τραγικό αυτό περιστατικό με το Λούνα Παρκ, τι έχει αλλάξει, πώς αναβαθμίζετε τις υπηρεσίες, δηλαδή τι διαφορετικό κάνετε?
2: Η Κασάνδρα διαθέτει ένα ισχυρό τουριστικό όνομα. Έχει μία δυναμική. Αυτή όλη η οργάνωση θα πρέπει, που θα ωφελήσει δηλαδή και τον προορισμό και τις επιχειρήσεις και τους μόνιμους κατοίκους, είναι θέμα στρατηγικού σχεδιασμού. Εγώ πάνω σε αυτό το θέμα του σχεδιασμού έχω καταθέσει και στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού το στρατηγικό σχεδιασμό που είναι πενταετής διάρκειας, όπου θα πρέπει η επόμενη μέρα για την Κασάνδρα να πλαισιωθεί και από σύγχρονες επιδομές και από συνεχή αναβάθμιση των παραχωμένων υπηρεσιών.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, όταν μας λέτε ότι η Αντιδημαρχία Τουρισμού έχει θεσμοθετηθεί προσφάτως, αντιλαμβανόμαστε και πώς βλέπει και η τοπική αρχή, οι τοπικές αρχές του γειτονικού, του πιο τουριστικού νομού στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, τον τουρισμό. Δηλαδή δεν υπήρχε Αντιδημαρχία Τουρισμού μέχρι πρότινος, ένα από τους μεγαλύτερους δήμους?
2: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αυτό τα λέει όλα, τι δεν να υπήρχε. Λέμε τώρα μετά από αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που δώσατε το χρόνο σας και τον κόπο να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδημαρχέ.
2: Εγώ χάρηκα και σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να έχετε μια καλή μέρα.
0: Δεν μπορώ να ακούω αυτό. Δεν έχουμε γραπτή καταγγελία. Δεν έχουμε επώνυμη καταγγελία. Βγείτε από τα γραφεία σας, παιδιά. Βγείτε από τα γραφεία σας.
1: Η Μάρνη έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ εκεί πέρα το καλοκαίρι και έλεγε ότι δεν μπορείς να περάσεις μέσα από τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες.
0: Κάντε αυτοψίες, παιδιά. Δηλαδή, έχετε μια θέση, έχετε μια ιδιότητα, έχετε μια εξουσία. Μην περιμένετε τον άλλον που δεν έχει καμία εξουσία, καμία ιδιότητα και έχει του κόσμου τα προβλήματα, να κάνει τη δουλειά σας. Ποιος να πάει στα 25.000 ιατρία, ποιος θα τα ελέγξει όλα, ποιος θα πάει στις παραλίες, υπάρχουν φορείς, ποιος θα πάει να ελέγξει τους κτηνιάτρους που έδιναν ψευδές βεβαιώσεις ότι έσφαζαν ζώα που δεν υπήρχαν και τώρα οδηγούνται στη δικαιοσύνη για... εγκληματική οργάνωση από τον νομό Σερών στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης 28 του μήνα. Φαντάζομαι θα πάρουν αναβολή. Τι θα πει γραπτή αυτό, τι θα πει? Δηλαδή είσαι δήμαρχος, είσαι αντιδήμαρχος, είσαι πρόεδρος, είσαι υπουργός. Περπάτα το. Πάνε, δες εκεί τι γίνεται. Έχεις αρμοδιότητα, έχεις ασυλία, έχεις μηχανισμό, έχεις τηλέφωνο, έχεις ανθρώπους.
1: Τέλος χρόνου, 10 και 37 δευτερόλεπτα. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 10 και Βαγγέλης ένα πρώτο Μωυσής. Λεπτό. Βαγγέλης πρώτο
0: Από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Φίτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, πάνω από τα $103 αυτή την ώρα το βαρέλι, το Brent. Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση στο πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται πως ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση, εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, αν και όλα δείχνουν πως ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση από την τιμή χονδρικής. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν ότι για το ηλεκτρικό ρεύμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα ο Νετανιάχου έφτασε νωρίς το πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικό την ίδια ημέρα μετά την ομιλία του. Σύμφωνα με το Reuters, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Εν ώψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία και τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε σκοτεινή περίοδο. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβει στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογο του. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Οι χώρες μας θα πρέπει να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος Σι, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων τον Ιανουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Αναζητείται ένας ακόμη. Είχαν στήσει ενέδρα σε 32χρονο και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Κλείνει απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Theta FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
5: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
6: Ωραία αυτό.
7: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
9: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
8: Τίλες φορές.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
8: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
11: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
12: Πάρ' πόσο σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
13: Ποτέ δεν αρνήθηκα
6: ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
12: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
13: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
14: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε εκεί.

0: Θα ξεκινάω, θα αρχίσω να τραγουδάω τώρα. Μπαίνοντας, θα αρχίσω να τραγουδάω. Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε, κανείς, θυμάσαι? Ε, Θέμης Ανδρεάδης. Ποιος να θυμάται και ποιος να ξέρει τώρα από τους νεότερους. Αλλά είναι επίκαιρο τώρα το τραγουδάκι. Το σκυλάκι το κάνεις. Διότι βγήκε ο Τσίπρας και είπε, ή εμείς ή κανείς. Και προσέξτε ρε παιδάκι μου, το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Βγαίνει ο άλλος και λέει Μητσοτάκης ή χάος, ας πούμε. Ή βγαίνει και λέει ο Φλωρίδης Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάποιος έρχεται ή λέει ο Μητσοτάκης βγαίνει στη Βουλή και λέει θα είναι το δίδυμα Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Βελόπουλος, Μητσοτάκης Λατινοπούλου, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης whatever. Σου περνάει μια ασφάλεια αυτό, διότι σου λέει Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος, κάποιος αρθεί, κάποιος έρχεται. Ο Ερντογάν λέει ο Φλωρίδης, ναι, κάποιος έρχεται, κάποιος μας θέλει ρε παιδί μου. Ενώ ο Τσίπρας, δηλαδή δεν σου δίνει μια εναλλακτική, σου λέει ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή άμα δεν είναι αυτοί, δεν θέλει κανένας, δεν μας θέλει. Είμαστε του πεταματού. Και λες γιατί ρε παιδιά, να μην μας θέλει κανείς. Στο ράφι θα μείνουμε.
1: Αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας πω καμία δεκαριά.
0: Αμέ. Για δώσε μερικές ιδέες γιατί έχουν ξεμείνει. Εκτός αν το έκανε επίτηδες, επειδή κάνει ρήμα με το σκυλάκι το κανείς. Να πάρετε Σάββατο Θεσσαλονίκη. Φτιάχνω αυτά τα AI εικόνες και τα λοιπά λίγο χιουμοριστικά κάθε Σάββατο και τα βάζω εκεί στο μετάχριστον προφήτη στη στήλη στην εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ νόημα αυτού το Σαββάτου. Γιατί το κανείς κολλάει παντού. Δηλαδή το κανείς που είπε ο Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Ο κανείς έχει καταρχήν εκπροσώπηση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι τυχαίος ο κανείς. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Κανείς ήταν και ο Οδυσσέας με τον Πολύφημο στην Οδύσσια.
2: Έλα καλή τέτοια μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Ποιος μου βγάλε το μάτι, ο κανένας. Ποιος είναι καλύτερος πρωθυπουργός μετά το Μητσοτάκη, ο κανένας. Καμιά φορά είναι και πριν το, και πάνω το Μητσοτάκη, ο κανένας. Ποιος είναι ο καλύτερος υπουργός, κανένας, 54%. Έχει δύναμη ο κανένας σε αυτόν τον τόπο. Μην βλέπετε που μας υποτιμάει έτσι που το λέω Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Λέει εμένα, θα έχετε ή τον κανένα.

0: Αλλά πέραν τούτο, το ή εμείς ή κανείς προφανώς είναι ένα δίλημα το οποίο, τι να σας πω ρε παιδιά, δεν είναι και λίγο υπερφύαλο? Δεν είναι λίγο υπερφύαλο? Μας έλεγε τώρα χθες, ας πούμε, τα έλεγε και η Μελίνα Παναγιωτίου νωρίτερα για τους καλαμοκαραβαλάριδες. Ο όρος είναι δάνειο σκανδαλίδι για τους καλαμοκαραβαλάριδες και αυτούς που έχουν αλαζόνες και υπουργοί έτσι και τα λοιπά. Και όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει εμείς οι κανείς δεν είναι αλαζονία αυτό δηλαδή, και αυτός καβάλλει στο καλάμι πριν να μπει στην κυβέρνηση. Πού να μπει κιόλας? Φαντάζομαι τον Τσίπρα σε τέτοιο, σε καλυστία σκύλων. Με ένα κανείς καλοκουρεμένο, καλοπισμένο, με φωτοτιουρίτσα. Με μια κονκάρδα μπροστά που να γράφει rebranding. Πώς έχει ο Μητσοτάκης τον πίνατ. Ο Τσίπρας θα έχει την brandy. Από πού βγαίνει το brandy? Από το rebranding. Στο παρόν όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν rebranding στα στρατιωτικά τους Μητρώα. Κατσαβουνίδης, εγώ εδώ ο Γιάννη Κατσαβουνίδης στο πιλωτήριο, σαν Ίκαρος θα δες. Εσένα σου ήρθε χαρτί τέτοιο επιστράτευσης? Ούτε καν. Έχουν φύγει 100.000 χαρτιά, 100.000 ειδοποιήσεις μάλλον με email σε διάφορους ανά την Ελλάδα. Άνοιξαν διάφοροι από την Ελλάδα το email τους τις προηγούμενες μέρες και ήταν φίλο πορείας. Και έχει γίνει χαμός. Λέω, μάλλον μας επιστρατεύουνε. Τι έγινε, μας την πέσανε? Δικαιώθηκε ο Φλωρίδης. Ναι, διότι κάνουνε rebranding στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και λέει με τους εφέδρους τώρα και τα φύλλα πορείας θα σας έρχονται ηλεκτρονικά. Τυπώνουμε χαρτιά, θα ψάχνουμε κάθε φορά που είστε, που δεν είστε, να σας φέρουμε το φύλλο πορείας. Email, τάγκ, καρφωτή, σε βρίσκει όπου είσαι. Μπαίνει ο άλλος και λέει, παιδιά, εγώ με 47 χρονών είχα πάρει λευκό απολυτήριο και τώρα μου ήρθε πράσινο, τι έγινε? Είναι επειδή ήρθε με mail. Είναι πράσινη οικονομία πλέον, πράσινη ενέργεια, πράσινα και τα πολιτήρια όλα. Είστε όλοι έφεδροι ξανά. Και ειδικά όταν βγαίνει πλατφόρμα, δεν ξέρω αν θα κάνει. Μπορεί να κάνει στο Gov πλατφόρμα μέσα ο πλήτης πολίτης και να μπαίνεις μέσα και να δηλώνεις, ας πούμε, πού θες να υπηρετήσεις. Να πεις, εγώ άμα γίνει επιστράτευση καλοκαίρι θέλω να πάω Σκύρο.
1: Ωραία αυτό.
0: Άμα γίνει χειμώνα η επιστράτευση, βάλτε με κάπου ψηλά. Να έχει κοντά ταβέρνα να ψήνουν καλά λουκάνικα. Βουνό. Άρα γιατί έχει την πλάκα αυτό το πράγμα. Ναι, κάνουν μια αναδιοργάνωση λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει και αυτό το πλήτης πολίτης που θα είναι, ας πούμε, στη λογική ότι κάθε έφεδρος στηρίζει τον τόπο του. Τα λέγαμε και προχθές. Και έρχονται λοιπόν φύλλα πορείας σε εφέδρους να είναι προετοιμασμένοι, να ξέρουν πού θα πάνε. Το μεταξύ σου λέει, θα μπει στο Gov να βάλεις, λέει, να πρέπει να ψάξεις να βρεις τα στοιχεία σου, το ασουμού σου, το που θυμάμαι ρε φίλε. Εμείς ξέραμε γάμα 94 εσώ, ξέρω εγώ. Να βρεις τον αριθμό στρατιωτικού μετρώου σου, λέει, για να συνδεθείς, να επιβεβαιώσεις το φύλλο σου πορείας. Να επικαιροποιήσει, λέει, επικαιροποίηση στοιχείων εφέδρου. Έχει ξεχωριστό link για επικαιροποίηση και προσωπημένη ενημέρωση εφέδρων πολεμικού ναυτικού. Και λέει, επικαιροποιήστε τα ατομικά σας στοιχεία ως εφέδρος για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Θα χρειαστείτε, λέει, το στρατικό σας αριθμό και τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet. Βιρακάκης, παιδιά. Τα έχει δεμένα όλα, από παντού. Όλα έτσι, με πολύ βαρύ λάμδα. καταλαβαίνετε τώρα τι πάθανε όταν είδαν 100.000 άντρες σε αυτόν τον τόπο ξαφνικά να ξυπνάνε και ανοίγουν τα mail τους και βλέπουν αυτό.
1: Κεβόμαστε, κεβόμαστε.
0: Μας την πέσαν οι Τούρκοι που λέγει ο Βλωρίδης. Ούτε τις εκλογές δεν περιμένανε για να δουν να βγει και ο Μητσοτάκης. Και έχει γίνει ένας πανικός, παιδιά, δηλαδή με 100.000. Ε, 100.000, πώς είναι έφεδες. Και έχουν αλλάξει τα χρώματα. Εν τω μεταξύ, το τι γίνεται με τις ειδικότητες, άλλο μπάχαλο. Γιατί ξέρετε, όλοι παίρνανε μια ειδικότητα τότε, τα καλά τα χρόνια, ειδικά επί Πασόκ, από την επιστράτευση. Αλλά στην πορεία η ειδικότητά τους, όταν πηγαίνανε στη μονάδα, μετά την πρώτη εκπαίδευση, άλλαζε. Ο άλλος είχε εκπαίδευση, ξέρω εγώ, πλουργός αεροσκαφών, δηλαδή που κουβαλάει βόμβες κτλ. Όλη τη θητεία δεν είδε πώς είναι ο πύραυλος, τι σχήμα έχει. Ήτανε τραγουδιστής στην ορχήστρα. Ο άλλος ήταν, λέει, πολυβολητής ΜΑΦ. Αεροπορία, να ρίχνει τα αεροπλάνα. Και έλεγαν εκεί, πήγε στη μονάδα και λέει, τι σχετικό έχουμε να τον κάνουμε αυτόν. Συτιστής οδικών πτηνών. Τα καναρίνια του διοικητή. Να τους δίνει καναβούρι. Και εκεί που του ταΐζει καναβούρι, πετάει τον Κάδωνος Γεωργιάδης και λέει, μη του δίνεις μπάφο. Παιδιά, σουρεάλ καταστάσεις, αφήστε, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, έλα και ήρθαμε κεφάτι, θήτα FM 107,1, ούτε σύσταση δεν κάναμε, Ευαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6977 20 10 70. Πάμε να, κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να αρχίσουμε να... Εντάξει, αρκετά το κάναμε το χαβαλέ. Πάμε να δούμε λίγο και τα σοβαρά της ημέρας, που και αυτά έχουν το χαβαλέ τους, μην νομίζετε.
2: Καλημέρα σας.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1, το ολοκέντρο ραδιόφωνο της πόλης. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Και ενώ θέλω, μα την Παναγία, θέλω να είμαι σοβαρός. Προσπαθώ να έρθω με μια σοβαρή διάθεση, να σχολιάσουμε τα ζητήματα της επικαιρότητας. Να πούμε, δεν με αφήνουν να γιάσω. Φύγει ο Μητσοτάκης, Νέα Υόρκη είναι στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Γυρνάει εκεί, μιλάει με διάφορους. Δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς μιλάνε πίσω. Εκείνος μιλάει πάντως όλους. Όποιος είναι γενικός άνθρωπος, χαιρετάει όλους. Δεν. Και έρχεται λοιπόν και ο Μητσοτάκης λοιπόν, σε μια ομιλία και έρχεται να αποδείξει με τον πιο ακραίο τρόπο ότι απευθύνεται μόνο στις ελίτ. Μόνο σε ελίτ απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Πώς αποδεικνύεται? Βγαίνει και μιλάει για τα μάρμαρα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μάρμαρα, δεν είναι μάρμαρα, μαρμάρο τραπεζάκι. Είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και λέει, θέλει να δείξει ας πούμε ότι δεν είναι λογικό που είναι χωρισμένα και τα κλέψανε, το άκλεψε τότε ο Έλγιν και πρέπει να μας δώσει τα γλυπτά πίσω ας πούμε. Λοιπόν, και τι λέει για να υποστηρίξει το επιχείρημα? Α, λέει, πρέπει τα γλύπτα του Παρθενώνα να επανενωθούν. Η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπισερή της Μπαγέ.
1: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
0: Ψυχρέμος και αντικειμενικός. Δεν θα διαμέλυζε, λέει η Βρετανία, την ταπισερή της Μπαγέ. Βραχυκύκλωμα, μισή Ευρώπη. Τι είναι το Μπαγέ? Τι είναι η ταπισερή? Εγώ ξέρω ταπισερή, τα πιτσαρίες. Έχουν καμιά ταπισαρία εμαγέ οι Βρετανοί και δεν θέλουν να τη μοιράσουνε? Και είναι τόσο σπουδαία αυτή? Δηλαδή θες να δώσεις ένα παράδειγμα, είσαι πρωθυπουργός, μιλάς έξω και θες να δώσεις ένα παράδειγμα. Δώσε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Απευθύνεσαι και σε ανθρώπους που δεν είναι στην ελίτ, υποτίθεται. Εκτός αν δεν απευθύνεσαι. Έχει την εντύπωση τώρα ο Μητσοτάκης ότι είπε ότι οι Βρετανοί δεν θα διαμέλυζαν την ταπισερή της Μπαγέ και θα μπουν όλοι να γκουγκλάρουν να δουν τι είναι η ταπισερή της Μπαγέ. Τι είναι καμιά κυρία που γυρνάει και κάνει επίδειξη τάπερ? Tupperware. Όχι, είναι ένα μεσαιωνικό εκεί κεντητό, ένα τεράστιο, 70 μέτρα πόσο είναι, το οποίο είναι ένα κεντημένο έργο τέχνης που αφηγείται με διάφορα κεντήματα εκεί, φιγούρες και αναπαραστάσεις, την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς κάποια στιγμή το 1066.
1: Τι λες μωρέ?
0: Ναι, σε λέω. Ναι, εμβρεθείς ο πρωθυπουργός, τι νόμιζες? Λοιπόν, βρες άλλο παράδειγμα ρε φίλε. Δεν θα διαμέλυζε λέει την ταπισαρή της Μπαγέ. Ούτε οι Βρετανοί δεν σε κατάλαβαν. Ανάθεμα με αν βγεις τώρα στο κέντρο του Λονδίνου και κάνεις ένα τέτοιο, ένα γκάλο που πρέπει παιδιά, τι είναι η ταπισερή της Μπαγέ, θα σε κοιτάνε, σου λένε κάτι έχουν τα αγγλικά σου αδερφέ, δεν σε καταλαβαίνουμε. Πώς βγαίνεις στο κέντρο της Αθήνας και ρωτάς ας πούμε τι ήταν ο Κολοκοτρώνης και σου λένε δεν ξέρω, τυφώνας? Τους δίνουν και παράξενα ονόματα τους τυφώνας τα τελευταία χρόνια. Αν λέω κουταμάρες ή καλά αστεία, έχω μετρητή το Γιάννη Κατσαβουνίδη, αν γελάει ή όχι εδώ στο κόκπιτ.
1: Ρε ξυπνάδες δεν θέλω, ακούς?
0: Ακούω. Αλλά είπαμε για να μπαίνουμε λίγο και στα σοβαρά. Πήγε ο Μητσοτάκης να μιλήσει εκεί στους ομογενείς και μιλάει στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη και απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό εδώ στην Ελλάδα και λέει δεν επιδιώκουμε τρίτη θητεία. Την αντιμετωπίζουμε, λέει, την τρίτη θητεία με πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Αυτό ήταν μπηχτή για την για την Τώρα, την αδερφή του. Του λέει να μαζέψει τους υπουργούς που έχουν καβαλήσει τα καλάμια. Λοιπόν, δεν επιδιώκουμε, λέει, τρίτη θητεία, έτσι, απλά μια νέα εκλογή. Θέλει, λέει, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ. Δεν θα πάμε να κλαιγούμε τρίτη φορά για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα, ρε παιδιά. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Υόρκη, ότι δεν επιδιώκουμε νέα εκλογή για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Έθνοι ευτυχούν όταν οι κυβερνήσεις αγαπούν τους πολίτες και οι πολίτες τις κυβερνήσεις.
0: Έτσι! Διότι τώρα, 7 χρόνια τώρα, μην νομίζετε, δεν είχαν μπει ακόμα σε mood να αλλάξουν τη χώρα. Ζυγίζανε! Προς τα πού να την κάνουν, δηλαδή πώς είναι το Feng Shui. Πού να το βάλω το Αιγαίο. Το Καστελόριζο είναι καλά εκεί που είναι, ή να το μετακινήσω λίγο. Τα σύνορα λίγο πιο μέσα, λίγο πιο έξω κάτι. Δηλαδή 7 χρόνια δεν είχαμε πει ακόμα σε μου. Προετοιμαζόμασταν να αλλάξουμε τη χώρα. Προσέξτε τώρα, θα μου πείτε κάποιοι τον αδικό. Βεβαίως τον αδικό. Διότι αλλαγές γίνανε. Αλλά τι να κάνω εγώ όταν αυτός αδικεί τον εαυτό του. Δεν αδικεί τον εαυτό του. Όταν βγαίνει λέει τώρα ψηφίστε με μετά από 7 χρόνια ξανά για να αλλάξω τη χώρα τώρα. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν λογογράφος του, θα έλεγα ότι έχει ήδη προχωρήσει μια μεγάλη αλλαγή στη χώρα. Τα έχουμε αλλάξει σχεδόν όλα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε και αυτά που δεν προλάβαμε. Αυτό είναι ωραία ξύλινη γλώσσα, πολιτική. Όταν πας να γίνεις πιο λαϊκός από ότι ενώ είσαι κάθε μέρα ξύλινος και προσπαθείς ξαφνικά να γίνεις λαϊκός, θα κάνεις σαρδάμ, θα κάνεις πατάτα.
3: Θα το πάω στην κεραμίνα μου το ξεματιάζει.
0: Μα ναι. Τώρα πας να αλλάξεις τη χώρα, μετά από 7 χρόνια, τόσο καιρό τι έκανες, εντόνια άλλαζες.
4: Ξημερώνει μια μεγάλη μέρα για όλους μας.
0: Και που να δεις τη μεγάλη νύχτα βραδιάζει μετά.
5: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Εδώ αυτό που μου έρχεται με ρήμα δεν ταιριάζει, άστο, άστο. Θα μας κλείσει το εσουρού, σταμάτα.

Λοιπόν, όπως σας είπα, όλο το διερχόμενο διάστημα θα κάνουμε πάρα πολλές επικοινωνίες με πολύ κόσμο από διάφορες κοινωνικές ομάδες για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σε κάθε κοινωνικό τομέα. Δηλαδή, όσοι είστε αστυνομικοί εκεί έξω, συντονιστείτε καλά. Και όσοι περιμένετε να προστατευτείτε από τους αστυνομικούς, έτσι. Ή όσοι τους μισείτε, ξέρω εγώ, μπορείς να είναι αρχική, ρε παιδάκι μου, και να τους μισείτε. Καλό είναι να ξέρεις τον εχθρό σου και τα προβλήματά του. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον Θοδωρή τον Τζαϊρίδη. Εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1. Έχουμε πολύ.

0: Χαλεπλίδου.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Αυτό κάνει ο Κυριάκος. 7 χρόνια μας εκπαιδεύει να βλέπουμε την όμορφη πλευρά της ζωής. Bright side of life. Δεν ξέρω πόσο εξοικειωμένη είναι με τη χαροπή πλευρά της ζωής η αστυνομική, γιατί από ό,τι κατάλαβα ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ στη ΔΕΘ, έκανε εξαγγελίες για όλους κτλ. Και προφανώς οι αστυνομικοί είναι από τις κατηγορίες εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων που χάρηκαν πιο πολύ από όλους, διότι βγήκε την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους και είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό μας που θα μας δώσει του χρόνου 500 ευρώ επίδομα. Καλά τα λέω, κύριε Θοδωρή Τσαϊρίδη, πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, η ΠΟΑΣΥ έβγαλε μια αφίσα με μεγάλα γράμματα για τα 500 ευρώ και μετά συνέχισε με μικρότερα γράμματα για το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο είχαμε θέσει και με αφορμή και την διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι. Όπου από το διεκδικητικό πλαίσιο βέβαια δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Μάλιστα.
0: Είναι σαν τις ασφαλιστικές εταιρείες που σου πλασάρουν το συμβόλαιο με μεγάλα γράμματα αυτά που είναι να πάρεις, ας πούμε, και στα ψηλά γράμματα σου περνάνε αυτά που δεν θα πάρεις ποτέ.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι η πραγματικότητα είναι ότι οι αστυνομικοί είναι μαζί και με άλλους εργαζομένους στην κατηγορία των απογοητευμένων από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΘ. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς είμαστε μέρος της κοινωνίας και βιώνουμε στο πετσί μας την ακρίβεια, στην ενέργεια, στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς, στα ενίκια και προσπαθούμε να επιβιώσουμε ουσιαστικά.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα, από αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό και από τις εξειδικεύσεις των Υπουργών τις επόμενες μέρες. Είστε αστυνομικοί. Okay. Είστε δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ των άλλων. Θα πάρετε του χρόνου, πρώτα ο Θεός, και άμα βγει ο Μητσοτάκης ή μπορεί να βγει κανένας άλλος και να δώσει λιγότερα ή περισσότερα, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τα 500 ευρώ επιδόματος Χριστουγέννων. Κάτι άλλο.

0: που να αφορά εξειδικευμένα τους αστυνομικούς δόθηκε? Από τα αιτήματα κάτι άλλο που περιμένατε λάβατε κάποια
1: όχι,
0: τον υπουργό, δηλαδή την επικινδυνότητα για το επικίνδυνο επάγγελμα?
1: Κοιτάξτε, αν να πάρουμε την επικινδυνότητα. Η επικινδυνότητα η οποία πολυδιαφημίστηκε ότι χορηγήθηκε στους αστυνομικούς και στο σύνολο των σωμάτων ασφαλείας είναι με ονομασία ενός επιδόματος του ειδικών συνθήκων. Μπήκε μέσα και ένα και επικινδυνότητας και αυξήθηκε κατά 100 ευρώ μεικτά, 50 με 55 ευρώ καθαρά ανάλογα το μισθό που λαμβάνει ο καθένας. Άρα ουσιαστικά η επικινδυνότητα σαν επικινδυνότητα επαγγέλματος δεν αναγνωρίζει.
0: Είναι 50 ευρώ το μήνα.
1: 50 με 55 ευρώ το μήνα είναι περίπου. Δεν ζητούσαμε και δεν διεκδικούσαμε βέβαια αυτό, διότι η επικινδυνότητα δεν είναι μόνο η οικονομική ανταπόκριση. Να σας το πω χαρακτηριστικά ότι ο Γιώργος Λιγκερίδης και 500 ευρώ παραπάνω να έπαιρνε, η κατάληξη θα ήταν η ίδια. Εμείς δεν ζητάμε μόνο χρήματα, το διεκδικητικό μας πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο.
0: Τι σημαίνει αναγνώριση επικινδυνότητας για εσάς λοιπόν, εκτός από το οικονομικό?
1: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει θεσμική θωράκιση του αστυνομικού. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα ο αστυνομικός είναι ο αθωράκιστος, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, και κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Να πούμε για τα μέσα κλιμάκωσης ότι αυτή τη στιγμή ο αστυνομικός έχει το διάλογο, τις λαβές συνοδείας, την αστυνομική ράβδο και το επόμενο μέσο κλιμάκωσης μετά την αστυνομική ράβδο είναι η χρήση του ατομικού του οπλισμού. Και ακούμε πολύ συχνά διάφορους πολιτικούς χώρους να μιλάνε για καουμπόιους αστυνομικούς, για ανεκπαίδευτους αστυνομικούς, ότι οι αστυνομικοί βγάζουν το όπλο, μα δεν έχει θεσμοθετήσει το κράτος ενδιάμεσα μέσα τα οποία υπάρχουν
0: σε αμέτρητες χώρες.
1: Δεν υπάρχει ούτε τέιζερ, ούτε σπρέι δακρυγόνων για τις καταδιώξεις, δεν υπάρχει πουθενά, δεν είναι νομικά κατοχυρωμένοι οι αστυνομικοί όσον αφορά αυτό το ζήτημα και βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αστυνομικοί καταδίωξαν το τάδε όχημα. Αν οι αστυνομικοί συλλάβουν το δράστη, όλα καλά, μπράβο στους αστυνομικούς. Αν τραυματιστεί ο δράστης ή οι πολίτες, ανεκπαίδευτοι οι αστυνομικοί, αν τραυματιστούν βέβαια οι αστυνομικοί, δεν μας νοιάζει, δεν έγινε και τίποτα, πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε πολλούς.
1: Ναι, όπως το βλέπω καθένα.
0: Black humor, ναι, όπως το βλέπετε. Black humor. Λοιπόν,
1: οπότε,
0: και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι δικές σας δίκες τελειώνουν γρήγορα στα τηλεοπτικά. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει, αυτή είναι δολοφόνη, τέλος, γεια σας.
1: Εμείς δικαζόμαστε, τηλεδικαζόμαστε ουσιαστικά πριν δικαστούμε. Και βέβαια μπορεί ένας αστυνομικός να έχει τηλεδικαστεί και όταν θα έρθει το δικαστήριο να αφωθεί, αλλά κανένας μετά δεν ασχολείται με την αφώση του αστυνομικού. Μένει στην κοινωνία ότι
0: δεν πουλάει η αφώση του αστυνομικού, δεν πουλάει ποτέ. Πουλάει η αστυνομική βία, πουλάει η έξαρση, πουλάει αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, να έχει ένα suspense. Πού να πουλήσει η αφώση?
1: Ότι εμείς οι αστυνομικοί, και σας μιλάω με επίσημα στοιχεία, με επίσημη έρευνα την οποία έχουμε κάνει, για να μην λένε ότι τα λένε οι συνδικαλιστές, που όλοι γνωρίζουμε τι άποψη υπάρχει για τους συνδικαλιστές, τι λένε οι αστυνομικοί που είναι στο πεδίο. Το 85% των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία έξω θέλουν να μπουν κάμερες στις στολές τους και στα οχήματά τους. Γιατί? Για να υπάρχει το ξεκάθαρο οπτικοακουστικό υλικό και να μην καλείται να αποδείξει ο αστυνομικός στις περισσότερες
0: φορές. Το έχει εξαγγείλει η πολιτεία αυτό ότι θα γίνει, έτσι. Βέβαια το έχει εξαγγείλει για ένα ποσοστό 10% για τους επικεφαλείς των μονάδων, ξέρω εγώ.
1: Ναι, έχει εξαγγελθεί και διαγωνισμός το 2023 το από Υπουργείας Θεοδωρικάκου. Έχουμε φτάσει στο 2026, τελειώνει βασικά το 2026 και εμείς ακόμα περιμένουμε τις κάμερες, τις στολές μας και στα οχήματά μας. Το γιατί ένα κράτος και μια κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες ώστε να μην στείνονται και αυτές οι τηλεδίκες που είπαμε πριν και να υπάρχει το ξεκάθαρο οπτικοακουστικό υλικό, να το αξιοποιούν οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές και να γνωρίζουν άπαντες τι συνέβη και με βάση αυτά τα στοιχεία να δικάζονται οι αστυνομικοί αν έχουν κάνει κάποιο λάθος, δεν μπορούμε να το
0: γνωρίζουμε. Να σας πω εγώ γιατί εσείς δεν θα το πείτε, είστε πολύ ευγενικός και έχετε και μια θεσμική θέση που ίσως να μην επιτρέπει να το πείτε. Θα το πω εγώ γιατί βολεύει να υπάρχει μια εναλλακτική από προσανατολισμού της κοινής νόμης από άλλες ατζέντες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σκάει ένα τέτοιο θέμα, να γίνεται ντόρος και να μην συζητάμε για άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, έτσι, όχι μόνο την τωρινή.
1: Δεν φοβάμαι να τα πω. Δεν είναι. Να σας πω ξεκάθαρα ότι κάποιοι έχουν χτίσει και πολιτικές καριέρες πάνω στην υποτιθέμενη αστυνομική βία και αυθαιρεσία.
0: Καλά, ναι, ειδικά από το χώρο της αριστεράς, όχι απλά καριέρες. Γαλόνια έχουν. Γαλόνια. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί για να πούμε και το στραβού το δίκαιο και να κάνουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Δεν είναι, δηλαδή λέμε ας πούμε ότι έγινε μια ΕΔΕ και τελείως βρέθηκαν οι αστυνομικοί για μια περίπτωση ότι δεν είναι υπεύθυνοι. Κι άλλη ΕΔΕ, κι άλλη ΕΔΕ, κι άλλη ΕΔΕ. Ξέρετε, έχει μπει στη διαδικασία ο πολίτης, ακούει ΕΔΕ και το ταυτίζει κατευθείαν κουκούλωμα. Δηλαδή, ΕΔΕ ίσον κουκούλωμα. Κάπως έτσι το σκέφτεται ο πολίτης. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, δεν είναι ότι δεν δίνεται και δικαίωμα όταν, για παράδειγμα, αντιλαμβάνομαι και κατάλαβα και νομίζω το συζητήσαμε κιόλας χθες, ότι και εντός του χώρου των αστυνομικών και του αστυνομικού συνδικαλισμού υπάρχουν πολύ παράξενα φαινόμενα τώρα τελευταία.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ΕΔΕ, μπορεί αυτό να μπορούσε να το επικαλεστεί κάποιος πριν κάποια χρόνια. Ναι. Πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, εμπλέκεται και συνήγορος του πολίτη. Οπότε δεν αφορά μόνο τους εσωτερικούς κόλπους.
0: Μπράβο, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, ότι υπάρχει ένα εχέγγυο αντικειμενικότητας και διαφάνειας σε αυτές τις ΕΔΕ που πραγματοποιούνται.
1: Ξεκάθαρα, σας λέω, εμπλέκεται ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος ελέγχει τον τρόπο και αν έχουν συλλεχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βγει το οποιοδήποτε πόρισμα. Άρα, ας πούμε ότι υπάρχει και σε εισαγωγικά παραπάνω από την αστυνομία ένας εποπτικός παράγοντας.
0: Να δεν το πω είναι έτσι, δηλαδή ότι απλά κάνουν οι αστυνομικοί μεταξύ τους μια ερευνούλα και τελειώνει το πανηγυράκι. Δεν τους βλέπει, κανένας, παιδιά, πώς λέγαμε μικρή σαλάνες, δεν μας είδε ο διαιτητής, παίξε μπάλα.
1: Και πέραν τούτου, σας είπα ότι οι περισσότερες πλέον περιπτώσεις με καταγγελίες εναντίον αστυνομικών καταλήγουν στο ακροατήριο. Αλλά πέραν τούτου είναι αυτό που σας είπα όμως και πριν, ότι βάλτε μας κάμερες για να μην αμφισβητείτε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε,
0: και θα μας έχετε συμμάχους. Ναι. Και για να το κάνω λίγο λιανά, αυτό που πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Η ίδια ΠΟΑΣΥ που τώρα προσφάτως έβγαλε αυτή την θυθυραμβική ανακοίνωση για τα 500 ευρώ που θα πάρουν του χρόνου όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και αστυνομικοί, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη παροχή ειδικά για τους αστυνομικούς. Αυτή η διοίκηση λοιπόν είναι εκλεγμένη πριν κάποια, το 25 νομίζω εξελέγει,
1: 24,
0: η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Έγινε και ένα συνέδριο στην πορεία και κάποια στιγμή κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα και κάποια πρακτικά που θα έπρεπε να είχαν δημοσιοποιηθεί, δεν δημοσιοποιούνται. Δημοσιοποιήθηκαν ένα χρόνο μετά. Και τι ανακαλύψατε ένα χρόνο μετά? Ότι κάποιοι τι δεν υπήρχανε.
1: Εδώ και αρκετό διάστημα παρατηρούσαμε μια ραγδαία αύξηση των αστυνομικών στη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες. Να σας το πω με απλά μαθηματικά. Φαινόταν με βάση τους αριθμούς ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει 38.000 μέλη και ότι σε όλες τις τοπικές ενώσεις, είναι 58 ανά την Ελλάδα, φαίνονταν να είχαν ψηφίσει 37.500 μέλη. Δηλαδή να έχει ψηφίσει το 99% των αστυνομικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Στις εκλογές της Ένωσης Αθηνών, που είναι η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος, και στις εκλογές της Ένωσης Θεσσαλονίκης δεν είχαν ψηφίσει 5.000 αστυνομικοί. Οπότε εκεί, 4.000, συγγνώμη για να είμαι σωστός. Οπότε εκεί άρχισαν να μας δημιουργούνται κάποιες περίεργες σκέψεις ότι κάτι έχει γίνει. Δεν μπορεί
0: Ψήλη
1: να μην
0: έχουν
1: ψηφίσει
0: τις δικές
1: μας ενώσεις. Ναι. Τόσα πολλά άτομα, αλλά να φαίνεται ότι έχουν ψηφίσει το 99%. Εκεί ψάχνοντας, έχουμε βρει δύο μεγάλες ενώσεις αυτή τη στιγμή, όπου φαίνονται δεκάδες αστυνομικοί να έχουν ψηφίσει, αλλά οι ίδιοι να δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ποτέ.
0: Η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά? Πώς έγινε?
1: Η ψηφοφορία με βάση νομοθεσία πρέπει να δίνει το δικαίωμα στους ψηφοφόρους είτε διαζώσεις στην κάλπη, είτε ηλεκτρονικά.
0: Μέσω email.
1: Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το κράτος προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία λόγω COVID, αλλά δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, ο Χίτσα Ιρίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Θεσσαλονίκης, μπορεί να συντάξει τους εκλογικούς καταλόγους, εσείς, ο αστυνομικός κύριος Μωυσής, να μην έχετε δηλώσει κανένα email και να βάλω εγώ ένα email, να ψηφίσω, να σας το πω. Δηλαδή, γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Ή να έχω δηλώσει ένα mail Βαγγέλης Μωυσής και να μπει κάποιος να φτιάξει και ακόμη ένα Βάγκος Μωυσής που να το ελέγχει και να το δηλώσει αυτό δίπλα στο όνομα του.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πείτε εσείς ότι δεν μου ήρθε ο σύνδεσμος να ψηφίσω πώς γίνεται να ψήφισα. Αλλά εδώ σας λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν, άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν σε εκείνες τις ενώσεις, φαίνονται να έχουν ψηφίσει αυτές τις ενώσεις. Μέχρι και συνταξιούχοι του 2022 φαίνονται να έχουν ψηφίσει αυτές τις ενώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι εκλογές έγιναν το 2025. Αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν ούτε σε συνδικαλιστικό, σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό κίνημα, πόσο μάλλον των αστυνομικών που είμαστε επιφορτισμένοι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό, οι συνταξιούχοι σε εσάς ψηφίζουν στους απόστρατους, σε άλλη ομοσπονδία.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι. Μάλιστα. Και τώρα
1: αυτό
0: τι έγινε, πού βρίσκεται τώρα στη δικαιοσύνη, έχετε προσφύγει, έχετε κάνει κάποιες
1: κινήσεις? Ναι, έχουμε προσφύγει και στα αστικά και στα ποινικά δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι αυτά έχουν γίνει πριν ένα χρόνο. Με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν δεν ξέρουμε πότε και αν δικαστούν. Και αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιες διαδικασίες σε 2-3 μήνες έχουμε πάλι τις εκλογές της Ομοσπονδίας.
0: Άρα παίζετε κλέφτες και αστυνόμους ή αστυνομικοί μεταξύ σας αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι, έτσι όπως το είπατε.
0: Εξαιρετικά.
1: Δυστυχώς.
0: Εξαιρετικά.
1: Θέμα είναι ότι όλοι γνωρίζουν το τι συνέβη, όλοι έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους και θα μπορούσαμε μεταξύ μας να λυθεί το ζήτημα εφόσον έχουν διαπιστωθεί και να επέλθει η κανονικότητα.
0: Αυτές οι ψηφοφορίες, και... βασικό, αυτές οι ψηφοφορίες που καταλαβαίνω ότι γίνονται με μαϊμουδιά, όπως καταγγέλλετε εσείς και έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτή η μαϊμουδιά έχει κάποιο πολιτικό αντίκτυπο? Δηλαδή εξυπηρετούν αυτές τις ψηφοφορίες αποφάσεις ή καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις που εξυπηρετούν είτε την κυβέρνηση άλλοτε είτε την αντιπολίτευση αναλόγως τις επιθυμίες και τις όποιες διασυνδέσεις μπορεί να έχει μια ηγεσία συνδικαλιστική?
1: Κοιτάξτε, το ιδεατό θα ήταν το συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπεί το οποιοδήποτε εργασιακού χώρου να είναι ανεξάρτητο. Ο καθένας μπορεί να έχει τις όποιες πολιτικές του πεποιθήσεις, αυτές δεν μπορεί να ταυτίζονται με τις κομματικές του προτιμήσεις. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους και στην αστυνομία πολλές φορές αυτά ταυτίζονται και χάνουν το δρόμο τους και οι ομοσπονδίες και πολλά σωματεία. Και αντί να συνδικαλίζονται υπέρ των συναδέλφων, συνδικαλίζονται υπέρ της κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εγώ τώρα για να πάμε ξανά, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι μιας διαδικασίας, είναι τα συνδικαλιστικά σας, πρέπει να είναι και αυτά διάφανα, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται, αλλά αντιλαμβάνεστε κύριε Τσαϊρίδη, ότι όταν ο κόσμος ακούει ότι οι αστυνομικοί μαγειρεύουν εκλογές, γιατί πλαστοπροσωπεία είναι αυτό, έτσι, πλαστογραφία είναι. Αν εμφανίζω κάποιον ότι ψήφισε ενώ δεν έχει ψηφίσει, διαπράττω πλαστοπροσωπεία. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι λέει ο ποινικός κώδικας. Λοιπόν, όταν λοιπόν δουλεύει πλαστοπροσωπεία μηχανή στα συνδικαλιστικά ζητήματα της αστυνομίας, τι να υποθέσουν οι πολίτες για την καθαρότητα ή για την αξιοπιστία της αστυνομικής δουλειάς που γίνεται σε άλλα ζητήματα και αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, τον υπόκοσμο, το κυνήγι που ξέρουμε ότι υπάρχουν ήρωες αστυνομικοί εκεί πέρα που δίνουν καθημερινές μάχες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και η αστυνομία πλήττεται σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη του πολίτη.
1: Εννοείται ότι ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν το κύρος όχι μόνο του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και γενικότερα του αστυνομικού σώματος. Πλην όμως οι αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που αναφερθήκατε, δίνουν καθημερινά τα διαπιστευτήριά τους και βλέπετε ότι και εμείς στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή και χθεσινή σύλληψη αστυνομικού από το εσωτερικών υποθέσεων, όπου υπάρχουν καταγγελίες, βάσιμες καταγγελίες, επεμβαίνουν και οι ίδιοι αστυνομικοί και επιβάλλουν την τάξη όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και εντός του σώματος και την κάθαρση. Άρα δεν αφορά το ότι κάποιοι μεμονωμένα κινούνται με συγκεκριμένους παράνομους τρόπους για δικό τους όφελος, δεν σημαίνει ότι αυτό εδώ πρέπει να πλήττει το κύρος της αστυνομίας και να μειώνει την αξιοπιστία της αστυνομίας στα μάτια των πολιτών. Η καθημερινότητα είναι ο αστυνομικός της Δίας, ο αστυνομικός της ΣΟΠ και ο αστυνομικός του αστυνομικού τμήματος, η υποδιέλευση οργανωμένου εγκλήματος που εξαρθρώνεται μια εγκληματική οργάνωση πριν της άλλης, και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε και να μείνουμε.
0: Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, να κάνω μια-δυο ερωτήσεις ακόμα πλέον για την καρδιά των ζητημάτων που αφορούν τον Έλληνα αστυνομικό. Σας ακούμε συχνά να μιλάτε για υποστελέχωση, για εργουσιακή εξουθένωση, για κενές οργανικές θέσεις, για υπερεργασία. Εγώ προσωπικά θυμάμαι περιπτώσεις που να πηγαίνω να περνάω από, εκεί στις εγκαταστάσεις της αστυνομίας που είναι και οι ζητάδες, τα παιδιά, οι δικυκλιστές της Δίας κτλ. Και βλέπω που ξέρω ότι η δουλειά του δικυκλιστή και τα αντανακλαστικά του δικυκλιστή πρέπει να είναι γατήσια για να αντιμετωπίσει το έγκλημα, γιατί είναι πρώτης γραμμής αντιμετώπιση εγκλήματος. Και βλέπω κάτι 45άριδες μηχανόβιους που μου το λένε οι άνθρωποι. Εμείς σηκωνόμαστε τις μισές μέρες με τη μέση μας. Έτσι. Πώς είναι η κατάσταση σε αυτό το πεδίο σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και τη δυνατότητα του αστυνομικού να πράξει, να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πολυεπίπεδα και δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα μόνο κομμάτι. Τι θέλω να πω? Το να λέμε μονίμως είναι λιπέστατες οι υπηρεσίες και δεν έχουν κόσμο είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι δεν γίνεται ορθή διαχείριση του προσωπικού. Ναι. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε στην ψηφιοποίηση, μιλάμε συνεχώς για τοποθέτηση καμερών, για κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και στην αστυνομία ακόμη και σήμερα, εν έτη 2026, κινητοποιούμε αστυνομικούς για να φυλάνε πρεσβείες, πολιτικά κόμματα, επισήμους, παραεπισήμους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ο ίδιος ο Υπουργός πριν λίγους μήνες είχε πει ότι δεν γίνεται, ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν οι αστυνομικοί σκοποί, ότι στα τμήματα υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος και θα πρέπει να προχωρήσει και αυτό.
0: Από τα γήπεδα βέβαια σας βγάλανε από μέσα από τα γήπεδα, γιατί έξω δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, εμπλακήκαμε ακόμη περισσότερο μετά τη δολοφονία Λιγκερίδη.
0: Μέσα στα
1: υπήρξε
0: γήπεδα.
1: Η θεσμοθέτηση της αποζημίωσης και επιφορτιστήκαμε με πολύ περισσότερα καθήκοντα από αυτά που είχαμε.
0: Και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Έχω λόγο που το τονίζω αυτό.
1: Και όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, και τον έλεγχο πλέον στις θύρες στο σωματικό τον κάνουν οι αστυνομικοί. Όταν να θυμίσω το 2019 βγήκε η κυβέρνηση, η δέσμευση του Υπουργού τότε ήταν ότι θα απεμπλακεί η αστυνομία από τους αγωνιστικούς χώρους.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή, να το ξέρουμε, να το βάζουμε αυτό στην τέτοια, όλοι μας μαζί, ρε φενέ, και εσείς μαζί που το υφίσταστε, όλοι μαζί, ρε φενέ, πληρώνουμε για να πηγαίνουν οι αστυνομικοί και να κάνουν τις private security του Μαρινάκη, του Σαββίδη, του Αλαφούζου, του οποιουδήποτε έχει ανάγκη να φυλάξει ένα γήπεδο για να μην τιμωρηθεί η ομάδα του. Και αντί να πάρει μια private security 15-50 φουσκωτούς να τους βάλει μέσα και 5 σκυλιά άμα θέλετε για να προσέχει τον κόσμο και να μην κουνιέται φύλλο, τι, ποιος το κάνει? Εντάξει μωρέ, πληρώνει το κορόιδο ο ελληνικός λαός, θα βάλουμε αστυνομικούς να τα φυλάνε όλα. Λέω τα ονοματάκια για να μην τα λέτε εσείς και σας φέρνω σε δύσκολη θέση.
1: Οι ιδιωτικές security υπάρχουν στα γήπεδα. Το θέμα είναι το ότι έπρεπε να έχουν παραπάνω αρμοδιότητες, διότι μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσείς, αν ανοίξετε οποιοδήποτε μαγαζί, μπορείτε να έχετε έναν αστυνομικό απ' έξω να ελέγχει ποιος θα μπαίνει και ποιος δεν θα μπαίνει στο μαγαζί?
0: Προφανώς
1: όχι. Ταυτόχρονα ο παραλογισμός έγκυται στο ότι το ίδιο το κράτος ήρθε και είπε μετά τη δολοφονία του Λιγκερίδη, αναλαμβάνει πάλι η αστυνομία τη φύλαξη των γηπέδων και θα πληρώνω εγώ το κράτος την αστυνομία για να παρέχει υπηρεσίες στους ιδιώτες. Δηλαδή δεν μπήκε καν στη διαδικασία να πει ότι ξέρετε κάτι, θα αναλάβουμε τη φύλαξη γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές.
0: Και θα δώσουμε και αρμοδιότητες στην private security και ενισχυμένα μέσα για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι, αλλά η αποζημίωση των αστυνομικών, όπως ορθά είπατε, δεν μπορεί το κράτος, δηλαδή τα χρήματά των πολιτών, να πληρώνουν τους αστυνομικούς για να παρέχουν υπηρεσίες οι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Προφανώς.
1: Τουλάχιστον εφόσον το κράτος πιστεύει, που για μένα λανθασμένα, ότι η αστυνομία πρέπει να είναι επιφορτισμένη με όλο αυτό το ζήτημα των γηπέδων, θα έπρεπε τουλάχιστον να πει στους επιχειρηματίες ότι ξέρετε κάτι, θα αναλάβουμε εμείς εκ νέου την ευθύνη, γιατί εσείς δεν μπορείτε να προστατεύσετε το προϊόν σας.
0: Αλλά θα δίνετε τόσα το χρόνο.
1: Αλλά θα πληρώνετε εσείς την αστυνομία. Όχι να πληρώνω το κράτος, θα πληρώνω την αστυνομία για να σας δίνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά τους έλυσε τα χέρια.
0: Μπράβο. Εγώ προσωπικά ακόμα και αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί οι 100, 200, 3.000 που θα κάθε Σαββατοκύριακο όσοι είναι αστυνομικοί θα απασχοληθούν το Σαββατοκύριακο για να εποπτεύουν αγώνες, λείπουν από άλλες πολύ απαραίτητες για τον Έλληνα πολίτη υπηρεσίες έξω στο πεδίο. Έτσι.
1: Ούτε εμείς το δεχόμαστε αυτό. Και εμάς η πάγια πρότασή μας είναι απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων από οποιοδήποτε αστυνομικό χώρο. Η αστυνομία θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα τα ΜΑΤ που είναι φορτισμένα με την διαχείριση όχλου για την επιβολή της τάξης απ' έξω και να επιβάλλουν την τάξη όταν θα υπάρξει διασάλευση αυτή.
0: Αν παρεκτραπούν
1: όχι θα βάζουμε όπως ορθά είπατε.
0: Μπράβο.
1: Την όποια που θα ήταν στη γειτονιά σας να συνοδεύει την οποιαδήποτε ομάδα, την άμεση δράση της ζητάδες, της βίας και να την παίρνουμε από τις γειτονιές και την ασφάλεια του πολίτη για να διεξαχθεί
0: και
1: μια αθλητική...
0: Το να επιβληθούν σε κάποια security, σε όλες τις security κατά βάση, αλλά να τεθούν προϋποθέσεις για το ποιες security και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αναλάβουν την ασφάλεια γηπέδων, ποιες εταιρείες security, αλλά και με αυξημένα μέσα στη διάθεσή τους, έτσι, διότι προφανώς δεν είναι απλό ένα μαγαζάκι όπως είπαμε, είναι ολόκληρη ιστορία το να αναλάβεις φύλαξη ενός γηπέδου. Πρέπει να έχεις μέσα, πρέπει να έχεις δυνατότητες, να αξιοποιήσεις σαν security, να μην σε περιορίζει ο νόμος σε 2-3 πραγματάκια. Αυτά χρειάζονται θεσμική υπόσταση. Αλλού και αλλού η κυβέρνηση ξέρει να φέρει τροπολογίες νύχτα σε άλλα ζητήματα. Αυτά δεν κοιτάζει να τα λύσει.
1: Το βασικό που χρειάζεται είναι να υπάρχει βούληση. Επειδή πολλές φορές μας αναφέρουν να παραδειγματιζόμαστε από το εξωτερικό, ας παραδειγματιστούμε από την Αγγλία πως έλυσε, που είχε πολύ σοβαρότερο πρόβλημα όσον αφορά την οπαδική βία στο ποδόσφαιρο σε σχέση με εμάς. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, άμα πάτε σε γήπεδο, μόνο security υπάρχουν, τα λεγόμενα stewards, δεν υπάρχουν
0: και δεν ανοίγει και ρουθούνι και δεν έχουν για κάγκελα.
1: Εντάξει, ναι, όμως εκεί ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται και τηρούνται. Δεν ψηφίζονται νόμοι για τα μάτια του κόσμου, για την επικαιρότητα και μετά δεν εφαρμόζονται ποτέ.
0: Από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, καταρχήν πριν φύγουμε από το προσωπικό, εδώ στη Θεσσαλονίκη πώς είμαστε, πώς είστε, πού υπάρχουν πραγματικές σοβαρές ελλείψεις. Δεν μιλάμε τώρα το να λείπουν 5 υπάλληλοι ή 5 στελέχη. Μιλάμε να υπάρχει αδυναμία τέλεσης του έργου για τον πολίτη. Αυτό ρωτάω εγώ ως έλλειψη προσωπικού.
1: Υπάρχουν άμεσες τεράστιες ελλείψεις στα αστυνομικά τμήματα, όπου η πλειοψηφία αυτών λειτουργεί με το 50 με 60% της προβλεπόμενης δύναμης, που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας αξιωματικός υπηρεσίας στο 8ωρο χωρίς βοηθό και θα μπορεί να είναι φορτισμένος με 5 και 6 περιστατικά και να περιμένει ο ένας πολίτης πίσω από τον άλλον, να μην υπάρχουν 2 και 3 περιπολικά που θα έπρεπε να υπάρχουν στη βάρδια και να υπάρχει ένα το οποίο θα καλείται να αντιμετωπίσει, δηλαδή να ξεκινήσει ας πούμε το Μακεδονία Παλάς και να φτάνει η αρμοδιότητά του η εδαφική μέχρι το Φίληρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και υπάρχουν και έμεσες ελλείψεις όπου ναι μεν υπάρχουν υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ που έχει προσωπικό, πλην όμως το ότι είναι κινητοποιημένη σε πάρα πολλούς στόχους, αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην προληπτική αστυνόμευση. Γιατί ο ρόλος της αστυνομίας, ο βασικός ρόλος, είναι να προλαμβάνει.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να μην θυμάμαι εκείνη την περίπτωση που ήρθε και μας προανήγγειλε ο Χρυσοχοίδης τότε ότι καινούργια μονάδα βίας στην Θεσσαλονίκη. Και τι είχε γίνει, είχε πάρει από τη Θεσσαλονίκη αστυνομικούς από άλλα τμήματα, από άλλες υπηρεσίες και τους βάφτισε βίας. Τους έδιωσε και τρεις μοτοσυκλέτες.
1: Όπκε. Ναι, αύξηση των ομάδων όπκε. Ναι, αυτό ακριβώς. Είχαν μετακινηθεί 150 αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης από όλες τις υπηρεσίες προς την όπκε. Δηλαδή ουσιαστικά με το υπάρχον προσωπικό δημιουργήσαμε προβλήματα σε άλλες υπηρεσίες.
0: Αλλά παρουσίαζε ότι δώσαμε καινούργια όπκε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τέτρις.
1: Οι πολιτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν πολιτικά τα ζητήματα. Εμείς όμως οι αστυνομικοί, οι οποίοι βιώνουμε την πραγματικότητα, πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί τα βιώνουμε.
0: Από εξοπλισμό τουλάχιστον αυτοί οι λίγοι που είστε και λίγοι από εξοπλισμό, είστε λίγο καλύτερα, για να το κλείσουμε
1: όχι,
0: έτσι.
1: Δεν είμαστε, όχι, δεν είμαστε καθόλου καλά και όσον αφορά τον στόλο μας, όπου υπάρχουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις με οχήματα, τα οποία βέβαια και οχήματα δεν ανταποκρίνονται στο σύγχρονο έγκλημα, το οποίο εξελίσσεται και μεταλλάσσεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και αντίληψη το τι συμβαίνει έξω στον δρόμο. Το να μου δώσει εμένα ένα καινούργιο περιπολικό, αλλά να μην μπορεί να κυνηγήσει τους εγκληματίες και τις εγκληματικές οργανώσεις που είναι με πολυτελέστατα οχήματα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δωροάδωρο.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν υπάρχουν μέσα κλιμάκωσης. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται καταδιώξεις. Λέμε να μπουν τα πλέγματα κινητοποίησης, ώστε Ναι, ώστε να κινητοποιείται ένα όχημα με ασφάλεια και να μην το καταδιώκουμε σε όλο τον αστικό ιστό και να κινδυνεύουν οι συμπολίτες μας, ανθρώπινες ζωές.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, κύριε Τσαερίδη. Έχουμε φτάσει στην ώρα του δελτίου ειδήσεων, τους έχουμε κλέψει κιόλας από το δελτίο ειδήσεων. Δεσμεύομαι ότι εδώ θα βγαίνουμε τακτικά για να συζητάμε όλα αυτά. Οπότε θα σας ευχαριστήσω για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και πολύ σύντομα θα σας έχω και εδώ στο στούντιο να κάνουμε μεγάλη συζήτηση για τα θέματα του αστυνομικού, γιατί αυτό το ραδιόφωνο, το ΘΦΜ 107,1, θα είναι κοντά στον Έλληνα αστυνομικό, τον σωστό, τον μάχημο, αυτόν που είναι στην πρώτη γραμμή της προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία και με χαρά, όποτε θέλετε να τα πούμε και από κοντά.
2: Η ώρα στον ΘΦΜ είναι 11.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Ακούστε τον ΘΦΜ 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. ΘΦΜ 107,1. Οι ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο πετρελαίο θέρμανσης φαίνεται πως ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση. Εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, αν και όλα δείχνουν πως ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση από την τιμή χονδρικής. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν ότι για το ηλεκτρικό ρεύμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα ο Νετανιάχου έφτασε νωρίς το πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικό την ίδια ημέρα μετά την ομιλία του. Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, ανέφερε, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Εν όψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία και τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε σκοτεινή περίοδο. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Οι χώρες μας θα έπρεπε να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος Σι, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων τον Ιανουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Αναζητείται ένας ακόμη. Είχαν στήσει ενέδρα σε έναν 32χρονο και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μου στείλε μήνυμα ο Μίλτος, λέει ο Τσίπρας έκανε το rebranding το ή αυτή εμείς, εμείς ή κανείς. Δώσε το rebranding, το είδα τώρα το μήνυμα, γι' αυτό το αναφέρω με καθυστέρηση. Λοιπόν, ακούσατε όσα είπαμε με τον Θόδωρο Τσαϊρίδη, των αστυνομικών υπαλλήλων. Θα πάμε σιγά σιγά σε άλλο θεματάκι, σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα.

Θα πάμε να μιλήσουμε για κόκκινα δάνεια, για fans. Εδώ στο Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Θα πάμε να δούμε το παζλ για τους δανειολήπτες. Διότι ενώ οι συστημικές τράπεζες φωνάζουν ότι έχουν εξηγιάνει τους ισολογισμούς, έχουν ρίξει τον δίκτυο μίδα εξυπηρετούμενων δανείων κάτω το 5%, στην πραγματική οικονομία στην πιάτσα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι τράπεζες, λέει, έχουμε εξυγιανθεί κάτω το 5% τα κόκκινα δάνεια. Βέβαια, αφού έχουν πουληθεί όλα στα funds. Έχουν μοσχοπουληθεί. Όχι απλά έχουν μοσχοπουληθεί, έχουν σκοτωθεί. Τα οποία ξένα funds έχουν συγκεντρώσει ένα τεράστιο στόκο φυλών ιδιωτικού χρέους που κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, ναι, αυτά όλα έχουν σχέση και με την εισαγωγή που κάναμε στην αρχή της εκπομπής, έτσι, ότι θέλουμε την αλλαγή για να κάνουμε την, να αλλάξουμε την Ελλάδα τώρα.

0: Την ίδια ώρα, λοιπόν, περισσότεροι από 100.000 μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι εγκλωβισμένοι στον Τηρεσία λόγω παλιών οφειλών που έχουν πάει στα funds. Τα έχουν ξεφορτωθεί οι τράπεζες, αλλά είναι στα funds. Περισσότερα από 150.000 ακίνητα, διαμερίσματα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, βιομηχανικά ακίνητα, βρίσκονται σε προσημειώσεις, σε χαρτοφυλάκια, στους services που λέμε. Οι πληστηριασμοί καλά κρατούν. Σας είχα πει σε παλιότερα εκπομπή ότι κάτι χιλιάδες, 7.000 ακίνητα αγροτεμάχια τότε σε όλη την κεντρική Μακεδονία είναι για μέχρι το τέλος του 2026 και αυτά ήταν καταμετρημένα το πρώτο εξάμηνο. Δεν ξέρω πόσα ακόμα θα μπουν στη λίστα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν έχει υπολογισμό η Αριάδνη Νούκουα, η γνωστή δικηγόρος η Αριάδνη Νούκουα, που είναι πολύ εξειδικευμένη και κάτι έχει πολύ καλά το θέμα των κόκκινων δανείων, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, εδώ τη συμπολίτησα. Αριάδνη Νούκουα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε μου, εσύ τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
1: Για όλο τον κόσμο είναι δύσκολο, ναι.
0: Ευελπιστούμε, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε μετά. Γιατί το ένα είναι η καταγραφή και το άλλο είναι αν υπάρχει κάποια αλλαγή στον ορίζοντα. Γιατί πολλά ακούμε για αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των κόκκινων δανείων και των funds. Δεν ξέρω πώς ευσταθούν όλα αυτά. Πάμε όμως να δούμε πρώτα ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Γιατί ακούμε τις τράπεζες που λένε ότι εμείς μια χαρά είμαστε, παιδιά, κάτω από 5% τα κόκκινα δάνεια.
1: Οι τράπεζες είναι κάτω από 5% γιατί έχουν μεταβιβάσει τα δάνεια, έτσι, έχουν πουλήσει βασικά τα δάνεια στα funds.
0: 70-80 δις, πόσο είναι?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 89 δις αυτά που διαχειρίζονται. Μπράβο. Οι services.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχει και ένα τμήμα μέσα σε αυτά μικρό, mm-hmm, το οποίο βρίσκεται ακόμη στις τράπεζες και έχουν τη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Αυτό το 5%. Τα υπόλοιπα όλα όμως είναι τα μεταβιβασμένα στα funds.
0: Μάλιστα.
1: Τα γνωστά funds.
0: Τα γνωστά funds. Στα οποία γνωστά funds υπηρετούν καμιά φορά και πολιτικοί που μέχρι την Δευτέρα μας προστατεύαν από τα funds και μετά την Τρίτη πήγαν και πιάσαν δουλειά εκεί. Έχουμε διάφορα φαινόμενα όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται και πόσο ο πολίτης προστατεύεται από αυτά. Δηλαδή πού βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δανειολήπτη και από τα funds και από τις... Εσείς τι αντιμετωπίζετε καθημερινά στην καθημερινότητά σας, γιατί ξέρω ότι χειρίζεστε δεκάδες υποθέσεις.
1: Λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο, δρούν ανεξέλεγκτοι και ανέλεγκτοι. Ανεξέλεγκτοι και ανέλεγκτοι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστή εποπτεία.
0: Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμός εποπτείας των funds?
1: Πλαίσιο υπάρχει. Αν γίνεται εποπτεία, λέμε.
0: Από ποιον υποτίθεται ότι γίνεται η εποπτεία?
1: Η εποπτεία ανήκει στις στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο βασικός εποπτικός φορέας.
0: Με σχέση
1: και επίσης από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Θοδωρικάκος. Ατελεία. Μάλιστα. Ανεξάρτητη αρχή είναι, δεν υπάγεται δηλαδή ουσιαστικά, δεν κάνει κουμάντο ο Θοδωρικάκος, είναι ανεξάρτητη
1: τώρα
0: αρχή.
1: Τώρα είναι ανεξάρτητη αρχή. Τώρα είναι ανεξάρτητη. Τώρα. Την κάναν ανεξάρτητη αρχή.
0: Για να μην έχουν την ευθύνη της.
1: Αυτό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια που δρούν στη χώρα, είναι ανεξέλεγκτοι, έχουν γίνει χιλιάδες καταγγελίες και όχι μόνο από τους δανειολήπτες, αλλά θυμίζω και την καταγγελία με τις υπογραφές 200 δικηγόρων, mm-hmm, που είχαν όλοι οι πελάτες. Από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είχαμε φτάσει σε ένα σημείο για έναν συγκεκριμένο σερβισερ, ναι, να κάνουμε αποχή
0: ναι,
1: από ό,τι δίκες είχαν σε σχέση με αυτούς.
0: Αυτό
1: δηλαδή να βγάζουν διαταγές, πληρωμές κτλ. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτό έγινε τώρα πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι
0: πριν
1: καλά.
0: Πριν 3 χρόνια κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες. Αλλά εγώ θέλω σε τέτοιες περιπτώσεις τέτοιες αντιδράσεις ωφελούν τον δανειολήπτη ή οφελούν το σερβισερ? Ποιον δυσκολεύουν μάλλον, όχι οφελούν, ποιον δυσκολεύουν?
1: Θα σας πω. Όλες αυτές οι αντιδράσεις που υπήρχαν και κυρίως από τους δικηγορικούς συλλόγους, mm-hmm, και από τους δικηγόρους, mm-hmm, τους πολλούς που ασχολούμαστε με αυτό το, mm-hmm, αντικείμενο, mm-hmm, κάποια πράγματα έχουν βοηθήσει στους δανειολήπτες. Το θέμα είναι ότι έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν ένα, να συμμορφωθούν. Έχουν συμμορφωθεί, ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι η απάντηση κατηγορηματική.
0: Να συμμορφωθούν, ναι, αυτό λίγο, να δώσουμε 2-3 παραδείγματα. Να συμμορφωθούν σε τι, ποια
1: κανόν
0: είναι τα πιο εξωφρενικά πράγματα που κάνουν σε βάρος των δανειοληπτών. Και να πούμε ότι διαχωρίζουμε το στρατηγικό κακοπληρωτή από τον άνθρωπο που θέλει να είναι εντάξει, αλλά η συγκυρία, η οικονομική, η θεσμική, η λειτουργική, η τραπεζική δεν τον αφήνουν να είναι εντάξει. Δεν μπορεί και η κρίση.
1: Σωστά, όμως θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον.
0: Ναι.
1: Περίτρανα, σαφώς και υπήρχαν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Mm-hmm. Ήταν η μειοψηφία, κύριε Μωυσή. Αλλά ήταν η τέλεια βολική προπαγάνδα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, από τη στιγμή που άρχισε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, ναι, και ειδικά όταν ήρθαν τα φαν στη χώρα, δηλαδή mm-hmm. μετά το 2015, mm-hmm. ήταν η βολική προπαγάνδα προκειμένου να μην νομοθετηθεί τίποτα υπέρ των δανειοληπτών και να λύνει κυρίως το πρόβλημα. Δεν έχει νομοθετηθεί τίποτα στο οποίο μπήκε ισότιμα στη ζυγαριά ο δανειολήπτης.
0: Και τι γίνεται?
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο νομοθέτημα.
0: Και πώς βρίσκουν? Εγώ ακούω κατά καιρούς δικαστικές, γιατί αν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιγράφεται η κυρία Νούκα, νομίζω ότι και ο δικός σας ο ρόλος είναι τζαμπέ και βερεσέ. Δηλαδή, τι να μπει κάποιος σε διαδικασίες να πληρώσει και δικηγόρους, να πληρώσει διαδικασίες για να προστατευτεί, όταν είναι το παιχνίδι στημένο, αν το πάρουμε έτσι.
1: Εδώ δώσατε μία τέλεια πάσα. Μόνο η δικαιοσύνη mm-hmm. προστατεύει τον κόσμο. Όσοι προστατεύονται.
0: Πόσες, έχω ένα κατάλογο, ναι, με 7.000 ή με 3.000 ακίνητα στην Κεντρική Μακεδονία που είναι σε πληστηριασμό. Το προηγούμενο εξάμηνο, αυτά που γλίτωσαν τον πληστηριασμό μετά από ανακοπές και τέτοια, είναι 10. Αυτά.
1: Θα πρέπει να γίνονται όμως και σωστές ανακοπές.
0: Ναι.
1: Αυτό το υπογράφω. Λοιπόν, γιατί έχουν έρθει και πολλές φορές δικόγραφα στα χέρια μας, τα οποία δεν ήταν.
0: Το λέω υπό την έννοια του πόσο το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει και στη δικαιοσύνη να είναι κάποια στιγμή λίγο, να αφήνει μια ανάσα στο δανειολήπτη, παιδί μου. Αυτό εννοώ.
1: Ακούστε με. Μου κάνετε τέλειες ερωτήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο, λοιπόν, θα σας πω τις τελευταίες τροποποιήσεις. Γίνονται τραγικά πράγματα και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει νομοθετικά πάνω, ωραία, στο θέμα των πληστηριασμών. Τελευταίες τροποποιήσεις.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα τον παραλογισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μέχρι και την 1η-1η του 2026, τον περασμένο Ιανουάριο,
0: μπράβο,
1: ο δανειολήπτης, όταν έκανε, το ερχόταν μια κατάσχεση, θα τα πω λίγο πρακτικά για να γίνουμε αντιληπτή από τους ακροατές σας. Όταν ο δανειολήπτης έπαιρνε μια κατάσχεση στα χέρια του, του κατέσχεταν το ακίνητο,
0: μπράβο,
1: είχε δικαίωμα να κάνει ανακοπή.
0: Ναι.
1: Μέσα στην ανακοπή αυτή έλεγε, υπάρχει πρόβλημα με την κατάσχεση γιατί έχει κάποια προβλήματα η ίδια η κατάσχεση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα που ήταν τα βασικά που ακυρωνόταν οι κατασχέσεις.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα που είχε η διαταγή πληρωμής που βγάζανε.
0: Ναι.
1: Η διαταγή πληρωμής είναι ο τίτλος, έτσι,
0: ναι,
1: που είναι ο τίτλος, η βάση,
0: δηλαδή,
1: το οικοδόμημα.
0: Ήταν ασύντακτο,
1: ένα λεπτό,
0: πούμε.
1: Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό.
0: Ναι.
1: Η διαταγή πληρωμής, δηλαδή, ας το πούμε σαν δικαστική απόφαση κάτι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, είναι αυτή, είναι η υποδομή, το οικοδόμημα που στηρίζει την κατάσχεση.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μέχρι λοιπόν τον Ιανουάριο, τα προβλήματα της διαταγής πληρωμής, που εκεί είναι τα προβλήματα με τις μεταβιβάσεις των δανείων, αν δικαιούνται οι σέρβις, δεν τα κάνουν όλα αυτά κτλ. Mm-hmm, κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτοί οι λόγοι αφορούν τη διαταγή πληρωμής και όχι την κατάσχεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι λοιπόν την 1η-1η, αυτούς τους λόγους που είχαν να κάνουν με τη διαταγή πληρωμής, παύλα οικοδόμημα της κατάσχεσης, μπορούσαμε να τους προτείνουμε και όταν ερχόταν το κατασχετήριο, στην ανακοπή δηλαδή της κατάσχεσης.
0: Ναι.
1: Μετά την τροποποίηση, φρικτό, είναι ο κώδικας πολιτικής δικαιονομίας, υπάρχει πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά άλλαζε αυτό το άρθρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε αυτούς τους λόγους.
0: Πότε
1: να
0: άλλαξε,
1: πούμε,
0: το άρθρο αυτό?
1: 1 πρώτου του 26.
0: Μέχρι τώρα, τότε προφανώς είχαν βγει καμιά δεκαριά, εικοσαριά, πενταριά δικαστικές αποφάσεις με βάση αυτό το άρθρο.
1: Εκατοντάδες ακριβώς,
0: που βοηθούσαν δανειολήπτες να γλιτώσουν σε πρώτη φάση την κατάσχεση του σπιτιού τους. Και ήρθε ένας υπουργός. Ποιο υπουργείο έβγαλε κύριο τον νόμο?
1: Δικαιοσύνη.
0: Γιώργος Φλωρίδης, λοιπόν, που θα τον έχουμε και εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Να τον ρωτήσετε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Βεβαίως θα τον ρωτήσουμε. Τι αστειεύεστε. Λοιπόν, Γιώργος Φλωρίδης, που μας τον έβαλε εδώ πανηγυρικά ο Μητσοτάκης υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκης, άλλαξε τον νόμο. Ήταν μέρα ή νύχτα όταν
1: πέρασε. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλα, αυτά είναι το πιο τραγικό.
0: Θα μου πείτε
1: ακούστε το παρά. Τώρα, περιμένετε το αποτέλεσμα να σας πω.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, επειδή ακριβώς δεν μπορείς να τα πεις αυτά,
0: ναι,
1: και πρέπει να κάνεις ξεχωριστή δίκη,
0: ναι,
1: η οποία όμως δεν προηγείται και να μην μπορεί να γίνει κατάσχεση μέχρι αυτή τη δίκη, να γίνει κατάσχεση, να πάρουν το ακίνητο,
0: ναι,
1: και το οικοδόμημα, γι' αυτό είπα πριν, το χαρακτήρισα έτσι τη διαταγή πληρωμής,
0: ναι,
1: να είναι σαθρό, δηλαδή άκυρη. Δηλαδή να έχω έναν έγκυρο πλησιριασμό με έναν άκυρο τίτλο που στηρίζει αυτόν τον πλησιριασμό.
0: Μπράβο.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Χάρη στη τροπολογία Φλωρίδη.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη τροπολογία και με ονοματάκια εδώ πέρα.
1: Είναι
0: δεν τα
1: πολλά,
0: λέμε.
1: Είναι πολλά, κύριε Μωυσή. Θέλουμε καμιά 8 εκπομπές για να
0: μπράβο.
1: Κάτσουμε.
0: Άρα, για να το συνοψίσουμε, ναι, το θέμα είναι ότι όποτε υπάρχει ένας νόμος που βοηθάει τη δικαιοσύνη, το δικαστή, να εξαντλήσει κάποια περιθώρια επιοίκειας για τον δανειολήπτη και να διευκολύνει την επιβίωσή του την οικονομική, έρχεται αυτή η κυβέρνηση με μια νέα τροπολογία, με μια νέα νομοθετική ρύθμιση μετά από λίγο καιρό και εξαφανίζει αυτό το νομικό όπλο που έχει στη διάθεσή του ο δικαστής για να βοηθήσει τον δανειολήπτη.
1: Αυτό σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Ως δικηγόρος δανειοληπτών.
0: Ωραία. Αυτό.
1: Να σας πω ένα άλλο. Ένα άλλο. Ναι. Ακυρώνονταν πάρα πολλές διαταγές πληρωμής. Είναι πολλά σας λέω, αλλά ναι, να σας πω και αυτό.
0: Δύο-τρία
1: τώρα. Λοιπόν, ακυρώνονταν πάρα πολλές διαταγές πληρωμής και κατασχέσεις, εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν νόμιμα τα έγγραφα των μεταβιβάσεων, των συμβάσεων διαχείρισης κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο, ναι. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε περίπου, θυμόμαστε?
1: Πάλι, το 2023 τον Δεκέμβριο, θυμάμαι.
0: Πάλι από Φλωρίδη και αυτό.
1: Εκεί ήταν και ο νόμος, ήταν και, αν θυμάμαι καλά, ήταν και από το Υπουργείο Οικονομικών υπογεγραμμένο.
0: Πιερακάκης.
1: Σίγουρα δικαιοσύνης.
0: Ναι,
1: δηλαδή θέλω να σας πω, το έσπαμε
0: στην αρμόδια
1: υπουργεία. Αλλά θα σας... Μα τα έχω τώρα, απλά δεν τα θυμάμαι, είναι
0: εντάξει,
1: τόσα πολλά.
0: Θα τα
1: λοιπόν, δεν τα θυμάμαι απ' έξω τα υπουργεία που ήταν στο συγκεκριμένο νόμο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω και θέλω να το πω συνολικά, γιατί αφορά αυτό. Δεν είναι μόνο του υπουργού. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μόνο πρωτοβουλία του υπουργού?
0: Καλά, προφανώς όχι.
1: Δεν παίρνει την έγκριση.
0: Έτσι ξύπνησε ο υπουργός μια μέρα και είπε σήμερα θα τα κάνω πλακάκια με 15 φάντζ για να μην χάσουν τα σπιτιά. Εντάξει,
1: εάν ο κόσμος πραγματικά ήξερε τι συμβαίνει, το ξέρουν μόνο όσοι δανειολήπτες μπορούν κιόλας να πάνε στη δικαιοσύνη, γιατί πολλοί δεν έχουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Και ρωτάμε τώρα, υπάρχει εργαλείο να προστατευτεί ο δανειολήπτης χωρίς να πάει στη δικαιοσύνη και χωρίς να κάνει έξοδα? Ποιο
0: υπάρχει,
1: είναι αυτό? Ο εξοδικαστικός. Ένα εργαλείο υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Ο εξοδικαστικός.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται
1: όταν εδώ έχει το δικαίωμα ο σέρβισερ, Άρλα Φαντ, έτσι, ένα φαντ εξυπηρετεί ο σέρβισερ, λοιπόν, να απορρίψει την πρόταση που βγάζει, να είναι τη διακριτική του ευχέραια, για ποια προστασία μιλάμε? Εντάξει. Για ποια προστασία? Είναι μια εταιρεία. Ωραία. Εξυπηρετούνται μόνο οι ευάλωτοι και αυτό υπό προϋποθέσεις. Θα σας τις πω τώρα.
0: Οι υπόλοιποι πρέπει να φτωχοποιηθούν, να γίνουν ευάλωτοι για να μπορέσουν μετά να τύχουν κάποιας πιθανής ευνοϊκής.
1: Εγώ θα σας πω μία επιχείρηση, κύριε Μωυσή. Μία εταιρεία. Οικογενειακή εταιρεία. Δεν είναι η κολοσσή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Μα η κολοσσή λοιπόν, δεν χρειάζεται να καταφύγουν σε τέτοια πράγματα.
1: Συμφωνώ και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι λέμε. Ναι. Λοιπόν, μια μικρομεσαία επιχείρηση, οικογενειακή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάει να μπει στον εξοδικαστικό. Να θέλει να ρυθμίσει, βρε παιδί μου, δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής αυτή η ωραία καραμέλα που χρησιμοποίησαν κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν κριτήρια ευαλωτότητας, εννοείται. Λοιπόν, Σου λέω, σερβίσερ δεν δέχομαι. Πλησιριασμό. Γιατί αποβλέπεις τον πλησιριασμό και αυτά τα έχουν πει δεκάδες αποφάσεις. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν γιατί τους έχουν αφήσει τη διακριτική αυτή ευχέρεια.
0: Ωραία.
1: Να έρθει κάποιος και να μας πει, παιδιά, τους έχουμε δώσει τη διακριτική ευχέρεια. Ωραία. Γι' αυτό. Υποτίθεται παιδεύονται να...
0: Μου έχετε, εγώ εδώ κάθε φορά που μιλάω εγώ με κάποιον εκπρόσωπο της πιάτσας, και όταν λέω της πιάτσας, ανθρώπους που είναι μάχοι μας τα προβλήματα, αυτά που συζητάμε, σημειώνω εδώ ερωτησούλες, τις οποίες θα τις έχω αναντάμ παπαντάμ, σταθερές, για όποιον πολιτικό, κυβέρνηση και αντιπολίτευσης θα φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν,
1: θέλετε
0: πάμε
1: να σας πω και κάτι άλλο, που είναι επίσης πολύ τραγικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάνει κάποιος εξοδικαστικό, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι, είτε είναι εταιρεία, ναι, αυτός που τον κάνει, είτε είναι, ναι, φυσικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: βγάζει το σύστημα μία πρόταση. Πολύ,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Και την απορρίπτει ο σέρβισερ, το σύνηθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα έπρεπε ο δανειολήπτης να ξέρει ή η εταιρεία ότι είναι. Ποια ήταν αυτή η πρόταση? Πληρώνει και κάποιον να τα κάνει αυτά, έτσι, έναν δικηγόρο, έναν οικονομολόγο, έναν όποιον το κάνει μόνος του, γιατί μπορεί και κάποιος να το κάνει μόνος του.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πείτε μου, δεν πρέπει να ξέρει?
0: Ναι.
1: Τι ήταν, παιδιά, η πρόταση που μου απέριψε ο Σέρβισερ? Ξέρετε γιατί δεν το ξέρει? Και αυτά είναι από επίσημα χείλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε γιατί δεν το ξέρει?
0: Γιατί
1: θα μπορούσε μετά ο δανειολήπτης να πάρει αυτό και να πάει στα δικαστήρια και να πει, κύριε δικαστά, εδώ πέρα, το σύστημα έβγαλε μια δίκαιη.
0: Μπράβο.
1: Πρόταση,
0: ναι.
1: Μπορούσα,
0: ναι,
1: να ορίσω τα οικονομικά μου στοιχεία. Ο σέρβισερ ανεπιολόγητα,
0: ναι,
1: κατακριστικά,
0: ναι,
1: το έχει απορρίψει,
0: ναι.
1: Έλα και λάβε μέτρα τα όποια.
0: Και πώς, δηλαδή δικαιούται ο σέρβισερ όταν υπάρχει μια πρόταση από τον εξοδικαστικό, δικαιούται ο σέρβισερ να την αγνοήσει?
1: Να, να τη βλέπει και ο δανειολήπτης να μην τη βλέπει? Ήτανε και μια ερώτηση αυτή,
0: ναι.
1: Θυμάστε κάποια στιγμή που 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάναν μια ερώτηση.
0: Ναι. Κατατίθεται κάτι πρόταση ερωτήσεις και να μην μπορεί να τη βλέπει ο δανειολήπτης.
1: Ήτανε
0: δηλαδή
1: και αυτό μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείται ότι αυτό δεν το βλέπει ο δανειολήπτης για να μην πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Να ρωτήσω, κυρία Νούκα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω. Φυσικά το καταλαβαίνω.
1: Ρητορική είναι η ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Υποτίθεται, τα ακούσαμε τώρα τελευταία και με αφορμή ΔΕΘ και πέριξης ΔΕΘ και πάνω ΔΕΘ και κάτω ΔΕΘ. Και ακούσαμε ότι γίνονται καινούργιες αλλαγές, έρχονται στον εξοδικαστικό. Από το Σεπτέμβριο καινούργιες ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό. Πιο ευνοϊκός ο εξοδικαστικός. Πιο εύκολος για τον δανειολήπτη ο εξοδικαστικός. Μεγαλύτερα κουρέματα με τον εξοδικαστικό. Καλύτερες δόσεις κτλ. Ισχύει κάτι από όλα αυτά? Ή γιατί τα ακούει ο κόσμος και λέει, εντάξει, παιδάκι μου, να γίνεται και κάτι για μας?
1: Λοιπόν, καταρχήν ότι γίνονται κουρέματα στον εξοδικαστικό, έτσι γενικά, είναι μύθος.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί όταν έχεις περιουσία, αξιόχρηση, δηλαδή ίση,
0: ναι,
1: ή μεγαλύτερη από αυτά που χρωστάς,
0: ναι,
1: κούρεμα δεν γίνεται που να χτυπιέσαι κάτω.
0: Μπράβο.
1: Μη συγχωρείτε κιόλας που μιλάω έτσι. Λοιπόν, άρα μην βάζουμε γίνονται κουρέματα.
0: Ναι.
1: Γίνονται κουρέματα μόνο όταν η περιουσία είναι μικρότερη,
0: ναι,
1: από αυτά που χρωστάς. Εκεί, ναι, θα γίνει κουρέμα.
0: Στην περίπτωση το κομματήριο, λοιπόν, έχει πάντα Χριστούγεννα, είναι γεμάτο, δεν έχει χώρο για κουρέματα. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, τι ισχύει από 21 του μηνός και μετά, δηλαδή από προχθές.
0: Μπράβο.
1: Προπροχθές, τέλος πάντων. Λοιπόν, ισχύει ότι ο δανειολήπτης έχει μια επιλογή,
0: ναι,
1: να πατήσει ένα κουμπάκι, να το πω έτσι, και να πει, πάρτε μου το εξοχικό ή το χωράφι ή το πατρικό που είναι στο χωριό για να σώσω την περιουσία μου.
0: Ναι.
1: Να, όχι την περιουσία μου, συγγνώμη,
0: την πρώτη κατοικία.
1: Μπράβο.
0: Πρώτη κατοικία.
1: Σε εκείνη την περίπτωση,
0: ναι,
1: θα του πάρουν τα ακίνητα,
0: ναι,
1: τα υπόλοιπα,
0: ναι, ναι,
1: τα όποια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πληρώσει την αξία του σπιτιού του,
0: ναι,
1: από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έτσι θα προστατεύσει την κατοικία του. Ποιος βάζει την αξία του σπιτιού?
0: Ναι, το φαν, το σέρβισερ.
1: Ναι. Που μπορεί να τη βάλει πολύ παραπάνω την πραγματική αξία.
0: Για ένα σπίτι
1: 200.000
0: 500.000.
1: Εννοείται. Μα το έχουμε δει. Να σας πω εγώ πραγματικό παράδειγμα, κύριε Μωυσή.
0: Ναι.
1: Πραγματικό.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακίνητο το βγάζουν στον πληστηριασμό 348.000.
0: Μπράβο.
1: Με το που πάμε να μπούμε στον εξοδικό, το ακίνητο έκανε 700.000.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με το που πάμε να μπούμε στον εξοδικαστικό,
0: ναι,
1: το ακίνητο πια δεν κάνει 348.000,
0: ναι,
1: κάνει 700.000.
0: Κάνει 700. Α, η αξία του εμπορική ήταν 700.
1: Ένα αυτό, αρχική. Ένα παράδειγμα.
0: Ήτανε,
1: η πραγματική.
0: Ήτανε πραγματική.
1: Αυτό είναι για ναι, αυτά που σας λέω, ότι
0: άρα
1: είναι
0: δεν είναι, δεν είναι ότι,
1: και
0: φουσκώνουν, ότι φουσκώνουν τις εμπορικές τιμές. Απλά, απλά στον πληστηριασμό μειώνουν τις...
1: Τώρα θα σας πω παράδειγμα για τον, για τον εξοδικαστικό μόνο. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει κατάσχεση. Αν υπάρχει κατάσχεση, μειώνουν στην κατάσχεση, ναι, βάζουν την πραγματική στον, στον εξοδικαστικό.
0: Μπράβο.
1: Όταν δεν υπάρχει κατάσχεση και πας να κάνεις εξοδικαστικό.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα φουσκωμένη η αξία του ακινήτου από την πραγματική. Γιατί για να δώσεις παραπάνω χρήματα και για να έχεις παραπάνω δόση. Και το άλλο εξωφρενικό του εξοδικαστικού είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη το εισόδημα σαν πρωτεύων, γιατί καλείσαι να πληρώσεις. Αν σου βάλει παραπάνω από αυτά που βγάζεις, πώς θα πληρώσεις.
0: Σωστό.
1: Τον ενδιαφέρει τον εξοδικαστικό μόνο η αξία που θα βάλουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να τον νοιάζει αν εσύ μπορείς αυτό που θα βγάλει η πρόταση, είναι έτσι ρυθμισμένο ο αλγόριθμος, έτσι ρυθμισμένος ο αλγόριθμος. Ποιο είναι το εισόδημά σου. Μόνο αν έχεις πολύ μεγάλο εισόδημα, μόνο τότε,
0: μπορεί να στη χαρίσει.
1: Μόνο τότε,
0: ναι,
1: μπαίνει σε προτεραιότητα το εισόδημα. Αυτά τα έχω δει επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον εξοδικαστικό, τα οποία είναι, δηλαδή, είναι παράλογο.
0: Θα δεχτώ το εξής για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και με αυτό να ολοκληρώσουμε την κουβέντα προς το παρόν, γιατί θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να ξαναπούμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το θεματάκι καταλαβαίνετε ότι έχω σκοπό να το πάω κι εγώ σχεδόν.

0: Προφανώς. Οργανισμοί,
1: ναι,
0: που εσοδεύουν μέσα στη χώρα χωρίς να πληρώνουν φόρους.
1: Ναι, συμφωνώ από
0: η κυβέρνηση Τσίπρα, λοιπόν, που τους έφερε.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση Τσίπρα τους έφερε.
1: Βεβαίως τους έφερε.
0: Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή και επί κυβερνήσεως Σαμαρά,
1: ναι,
0: υπήρχε κλειστή πόρτα.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση Τσίπρα τους έφερε και η κυβέρνηση από εκεί και πέρα του κυρίου Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: τους έχει μέσα στη χώρα και αυτοί αφορολόγοι τους.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά, για να μην λέμε μόνο για τις κυβερνήσεις,
1: ναι,
0: θα πούμε και την αλήθεια τώρα. Λοιπόν, για να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν καταφέραμε και τους πήραμε το όπλο από τα χέρια, δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουν κατασχέσεις,
1: ναι,
0: με την απόφαση του 2022 ότι δεν μπορούν μέσα στη χώρα έτσι όπως είναι να κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς και,
1: μπράβο,
0: να εγκρίνουν διαταγές πληρωμής κτλ. Τότε, θυμάστε τη δίκη που έγινε στον Άριο Πάγο και βγήκε σε μόλις 8 ημέρες η απόφαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άνοιξε το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εάν δεν άνοιγε το δρόμο αυτή η απόφαση, προσέξτε, και με εφετεία σε όλη τη χώρα, σχεδόν, νομίζω, ναι, ήταν όλα τα εφετεία που είχαν βγάλει αποφάσεις, ναι, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μέσα στη χώρα. Τι θα έπρεπε να κάνουν λοιπόν εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: εφόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν αντίθετη,
1: ναι,
0: δηλαδή ήταν υπέρ ημών των δανειοληπτών, θα έπρεπε αυτοί, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν,
1: ναι,
0: να ανοίξουν υποκαταστήματα στη χώρα,
1: mm-hmm,
0: και έτσι να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσα, αν θα το κάνανε, γιατί θα φορολογούνταν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Φυσικά και καταλαβαίνουμε.
1: Μιλάμε
0: και
1: γιατί ρευστοποιείται. Όχι, θα το πω εγώ με απλά λαϊκά και θα πάμε σε ολοκλήρωση τη συνέντευξη. Θα σας ευχαριστήσω κιόλας και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Πολύ απλά, ρευστοποιείται η ελληνική, η περιουσία των Ελλήνων, ρευστοποιείται καθημερινά και φεύγει στο εξωτερικό.
0: Αφορολόγητοι, μέσα στη χώρα, χωρίς να εισπράττονται
1: φόροι. Χωρίς το παραμικρό φίλτρο. Μπράβο.
0: Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, αν έχω μισό λεπτό, γιατί αυτό πρέπει να αναδειχθεί πάρα πολύ το θέμα,
1: ναι,
0: αν και έχει αναδειχθεί, αλλά πλέον έχουμε δικαστικές αποφάσεις.
1: Ωραία.
0: Ότι υπάρχει ένα τρίγωνο που παίρνει τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Τράπεζες,
1: mm-hmm,
0: services, παύλα funds. Παύλα Ριόκο. Ριόκο είναι οι εταιρείες των τραπεζών που παίρνουν τα ακίνητα από τους πληστηριασμούς.
1: Μάλιστα.
0: Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, τον προηγούμενο μήνα, αν θυμάμαι καλά,
1: mm-hmm,
0: από την Τράπεζα της Ελλάδος βγαίναν, mm-hmm, και διαρριγνύαν τα ημάτια τους ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Πλέον υπάρχει και εφετειακή τελεσίδικη απόφαση,
1: ναι,
0: που μιλάει ότι αυτοί όλοι μεταξύ τους είναι συνδεδεμένοι. Είναι ένα οικονομικό μπλοκ.
1: Καρτέλ, να το πω εγώ.
0: Μπλοκ, ναι,
1: ναι,
0: το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά και, ναι, φυσικά έχει ακυρωθεί,
1: ναι,
0: πληστηριασμός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, με τελεσίδικη απόφαση.
1: Κυρία Νούκα, σας,
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα λέμε συχνά επ' αυτών των θεμάτων και για όλες τις εξελίξεις και για τα φώτα σας. Και εδώ θα είμαστε να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι ανεξάντλητο το θέμα, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ανεξάντλητο εντελώς, κύριε Μανωσή. Σας ευχαριστώ πολύ και για την
1: φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας
0: ημέρα. Συνέχεια στην εκπομπή σας.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Ακούσατε όσα συζητήσαμε με την Αριάδνη Τινούκα για τα κόκκινα δάνεια. Κρατάω 2-3 πραγματάκια και τα επαναλαμβάνω. Πρώτον, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του κόμματος Μητσοτάκη, κάθισε και είδε ποιες δικαστικές αποφάσεις ευνοούσαν τους δανειολήπτες και προβλημάτιζαν τα funds στο να βγάλουν εντελώς στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων. Και δεν εννοώ τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές έχουν και άλλους τρόπους να προστατευτούν, ξέρετε. Μαζεύουνε, τα βάζουν σε τράπεζα στην Ελβετία και γεια σας, μην τον είδατε. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση με νομοθετήματα, με τροπολογίες, μέρας ή νύχτας, να αλλάξουν τις νομοθεσίες ακριβώς στα σημεία εκείνα που πατούσε η δικαιοσύνη για να βοηθήσει τους φτωχούς δανειολήπτες. Ή αυτούς που εν πάση περιπτώσει ήταν στο όριο του να φτωχοποιηθούν και αντέχανε να διαχειριστούν μια κατάσταση. Για να τους εξοντώσει τελείως, φρόντιζε η κυβέρνηση δια συγκεκριμένων νομοθετημάτων να καταργεί ακριβώς ή να τροποποιεί τις νομοθεσίες εκείνες που εξυπηρετούσαν τους δανειολήπτες και βοηθούσαν τη δικαιοσύνη να είναι επιεικής στις αποφάσεις της υπέρ των δανειολήπτων. Φλωρίδης Πιερακάκης προτιμούρησε τις υπογραφές αυτών των νομοθετημάτων. Το Φλωρίδη πως το βάλανε εδώ. Να τον χαίρονται. Να τον χαίρονται και οι της παρατάξεως που θα τον υπο... Γιατί δεν ξέρω, αυτή η παράταξη, δεν ξέρω, κάποτε λεγόταν λαϊκή. Ήταν η μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά, δεξιά παράταξη. Ναι, δεν ξέρω πόσο λαϊκή είναι πια. Εκτός αν λαϊκής της λαϊκής, από τη λαϊκή είναι τα νομοθετήματα. Έτσι, στο πόδι φτιαγμένα. Σαν να τα παίρνουμε το καλά της λαϊκής τα νομοθετήματα. Αλλά όχι, θα μου πείτε. Είναι πολύ καλά μελετημένα. Είναι και άλλη ανάγνωση του πράγματος, ε. Ότι δεν είναι από το καλά της λαϊκής, αλλά είναι από το καλύτερο μαγαζί. Από το private label εκεί, την private βιτρίνα για τα μεγάλα πορτοφόλια. Το δεύτερο που σημειώνω, μετά την αλλαγή των νόμων έτσι ώστε να βολεύουν τα funds και να δυσκολεύουν την δικαιοσύνη στην προσπάθειά της να σώσει δανειολήπτες, είναι ότι συνεχίζουν τα funds να μην φορολογούνται. Τα έφερε ο Τσίπρας, προφανώς τα έφερε ο Τσίπρας, όχι εμείς ή κανείς. Μόνο που όταν ήταν επί των ημερών του δεν μας έφερε κανείς να παίξουμε και να χαϊδέψουμε. Μας έφερε κάτι γερμανικά λυκόσκυλα από τα μεγάλα, με τα μεγάλα τα δόντια. Και τα ξαμόλυσε. Και ανεκπαίδευτα κιόλας, να δαγκώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Προσβάλλω τα γερμανικά κόλσκυρα τώρα που είναι ψυχούλες κατά βάθος. Έτσι, και αφορολόγητα πλέον. Αφορολόγητα τα fans. Εδώ και πολύ καιρό. Τα κράτησε ο Μητσοτάκης αφορολόγητα. Και ο εξοδικαστικός φτιαγμένος στα μέτρα, στα μέτρα των servicers και των fans, για να ρευστοποιείται, καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ελλάδα, ρευστοποιείται η περιουσία των Ελλήνων, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, φεύγει όλη στο εξωτερικό. Αλλά πρόσεξε, εσένα δεν σου μειώνει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Γιατί θα υποφεληθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν θα βολευτεί ο καταναλωτής, λέει, από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα ή ο ΦΠΑ, αν τον κόψουμε.
θα εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα, οι πλούσιοι. Ποιοι μωρέ, αυτοί που τους αφήνεις και αλωνίζουν, έχουν μπει στη χώρα, τα σαρώνουν όλα, τα βγάζουν έξω και δεν αφήνουν ούτε για τον κατηλανάφτη.

Beta Radio 107,1 6977 20 10 70. Το Viber του σταθμού για την επικοινωνία σας, για τα μηνύματά σας. 2317 002 730 το τηλέφωνο.

Εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, θα τα ακούτε όλα χήμα και τσουβαλάτα. Διότι δόξα τω Θεώ έχει αρκετούς η κυβέρνηση να τη λιβανίζουν. Δεν χρειάζεται κι άλλους. Και φανταστείτε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να είναι και 10 φορές καλύτερη από αυτούς τους αλτιμπάγκους που έρχονται να προσπαθούν να κυβερνήσουν ή εμφανίζονται να κυβερνήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λάθος λέξη, την παίρνω πίσω. Ανακαλώ τους αλτιμπάγκ. Αλλά δεν γίνεται να μην βλέπουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην βλέπουμε ποιους έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι παρόλο που η κυβέρνηση πέφτει, κατακριμνίζεται, τη βρίζουν οι 7 στους 10, την κριτικάρουν, την, όλοι οι υπόλοιποι είναι 2 ορόφους κάτω. Από το Μητσοτάκη. Θα μου πεις και ο Μητσοτάκης ήταν στο ρετυρέ και έχει κατέβει στα μεσοπατώματα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά οι άλλοι είναι ακόμα στο ισόγειο. Δεν δουλεύει το σανσέρ, έχει κολλήσει. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Καλά, η Μαρία Καριστιανού έχει κατέβει στο υπόγειο. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Ψάχνει να βρει παράθυρο. Δεν έχει, καλή μου, στο υπόγειο είσαι. Άντε να βρεις κανένα φεγγίτη και να περλέπεις τα πόδια των περαστικών. Η Λατινοπούλου πάει να κάνει, ξέρω εγώ, εντάξει, άμα σκάσει μύτη ο Σαμαράς θα εξαλειωθεί, όπως θα εξαλειωθούν και κάποιοι άλλοι. Και βέβαια υπέχει την κυβέρνηση που ρίχνει διάφορους στο παιχνίδι, διάφορους. Με δεξιές και άλλες ταμπέλες. Να πάρετε το Σάββατο τη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε πολλά πράγματα για τα μυστικά που διακινούνται στην πόλη. Θα έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεν τα λέω σήμερα στον αέρα, τα γράφω. Κάθομαι ο Φουκαράς, Τετάρτη, Πέμπτη, βράδυ, γράφω για να τα διαβάσετε το Σάββατο. Και μετά θα συζητήσουμε στον αέρα, σιγά σιγά. Αλλά εδώ σας έχω ανάγνωσμα το Σάββατο. Ακόμα δεν το έγραψα, σήμερα θα κάτσω να το γράψω.

Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια τελευταία μουσική ανάσα και να έρθουμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο και την αποφώνηση, για να σας παραδώσω μετά στη Χριστίνα Στεφανίδου και στο Βασίλη Κεχαγιά.

θα έλεγα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Όχι, θα ψάχνουν όλοι να βρουν τι είναι αυτή η ταπιστερή της Μπαγιέ. Θέματα. Κατεβατά στο διαδίκτυο. Τι είναι η ταπιστερή της Μπαγιέ για την οποία μίλησε ο Μητσοτάκης. Του είπε ότι τα γλυκτά δεν πρέπει να είναι διαιρεμένα. Δεν θα κάνανε και οι Βρετανοί, δεν θα σπάγανε, δεν κόβανε στα δύο, δεν κάνανε κομμάτια την ταπιστερή της Μπαγιέ.

Είπαμε, είναι ένα κέντημα που παρουσιάζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Η ώρα είναι 11 και 53 λεπτά. Είστε στο Θήτα FM 107,1 με τα Χριστόν Προφήτης Βαγγέλης Μωυσής. Η κίνηση στους δρόμους ομαλή, θα την έλεγα. Στους κάθετους, σε κάποιους κάθετους άξονες είναι λίγο ζορισμένη, έτσι με μέση κυκλοφορία, στην Ίνος Δραγούμη, στην Βενιζέλου, στην άνοδο εκείνο στο κομμάτι δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας, μεταξύ Παραλιακής Κουντουριώτου και Μητροπόλεως. Η Τσιμισκή κινείται ομαλά, τη βλέπω και εδώ από το παράθυρο του Θήτα FM. Η Εγνατία ομαλά με κάποια μικροκολληματάκια εκεί στην είσοδο της πόλης από ανατολικά, εκεί στην Εθνική Αμήνης περίπου, όχι από το κέντρο, μπράβο, στην Εθνική Αμήνης είναι ένα κόλλημα πρώτο. Και μπαίνοντας εκεί λίγο στη Μουδανιών προς την πόλη, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Η Κουντουριώτου με χαμηλές ταχύτητες, αλλά κινείται. Η Ερμού είναι κατακόκκινη ως η Μακεζική, για την ακρίβεια, εκεί η περιοχή. Για να μπείτε στην Παύλου Μελά. Και η Παύλου Μελά στο κομμάτι εκείνο μπροστά στην εστία, λίγο πριν φτάσουμε στην Μητροπόλεως. Πριν την εστία δηλαδή.

Λοιπόν, να πάρετε, είπαμε, Σάββατο την Θεσσαλονίκη. Θα έχει αρκετό διάβασμα. Θα διαβάσετε και για τα πολιτικά γραφεία που θέλει να φτιάξει ο Φλωρίδης. Καλά, για το Φλωρίδη θα διαβάσετε αρκετά. Γιατί μας δίνουν εμάς την τροφή, τι να κάνουμε τώρα. Βγαίνει μια από τις πιο γνώστριες του θέματος των κόκκινων δανείων δικηγόρους Θεσσαλονίκης και τον δίνει στο πιάτο ότι ο Φλωρίδης έφτιαξε την νομοθεσία που βόλευε τα φαντς για να μην βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις περί των δανειολεπτών. Δεν θα διαβάσετε περισσότερα, νομίζετε, το Σάββατο στην εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Θα διαβάσετε και με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως θα διαβάσετε, για να ξαναθυμίσω όσα είπα στην αρχή της εκπομπής, και για τα μυστικά της πόλης σε ό,τι αφορά κάτι συναντήσεις, κάτι επιδιώξεις, τι θέλει αλεπού στο παζάρι, γιατί πηγαίνει ο Εβραίος στο παζάρι μέρα Σάββατο, διάφορες τέτοιες παροιμίες. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Έχετε εδώ ένα εξαιρετικό πρόγραμμα να παρακολουθήσετε στο Theta FM 107,1, όπου καθημερινά ξεκινάει πρωί-πρωί ο Δήμητρης Χαρυπίδης με Κάρι, έτσι, για πρωινό με Κάρι. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου παρέα με τον Θανάση τον Αποστολίδη. Εγώ μετά Βαγγέλης Μωυσής μέχρι τις, από τις 10 μέχρι τις 12. Βασίλης και Χαγιάς.

0: 2 με 12 με 2 είναι ο Βασίλης Ζωκεχαλιάς. Ακολουθεί στις 2 με 3 η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ακολουθεί η Δήμητρα Μακρύ. 5 με 6. 6 με 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Η Μάρνη Χατζημανουήλ ακολουθεί 7 με 8. Η Βασιλική Πολίτου ως τις 9 και από τις 9 ως τις 11 η Ελένη Μπαρμπάκου. Ενώ τα Σαββατοκύριακα ο Θήτα FM μετατρέπεται σε αθλητικό ραδιόφωνο. Και να δείτε με τι ενδιαφέρον παρακολουθείτε, παιδάκι μου, και τις μεταδόσεις από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ε. Βάζω εγώ Σαββατοκύριακα, ακούω τι κάνει ο Καμπανιακός, τι κάνει ο Θερμαϊκός Θέρμης. Γιατί, γουστάρω, μ' αρέσει. Τα ταλέντα του αύριο για την Αλφα, εκεί για τη Super League, από εκεί ξεκινάνε. Από αυτά τα γηπεδάκια. Λοιπόν, και θα έχουμε βέβαια και έχουμε και μεταδόσεις εκεί. Ο Νίκος ο Πετρουλάκης με όλο το επιτελείο έχουν και μεταδόσεις από Αλφα, από Super League, από μπάσκετ, από τα πάντα. Σας αφήνω, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί και ακολουθεί μετά από μένα Βασίλης Κεχαλιάς μετά το δελτίο ειδήσεων. Η πρωινή φεύγουμε.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη. Ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη δημοκρατία. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική πορεία οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent αυτή την ώρα να πλησιάζει τα $105 το βαρέλι. Στο πετρελαίο θέρμανσης φαίνεται πως ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση. Εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν την επιδότηση στο ρεύμα, αν και όλα δείχνουν πως ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση από την τιμή χονδρικής. Πήγες του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν σήμερα για το ηλεκτρικό ρεύμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το Reuters, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Είμαστε θύμα της τρομοκρατίας, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος από το ίδιο βήμα. Αποχώρησε από την αίθουσα η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. «Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές», ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος, τον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να παραταθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή στο εμπόριο. «Οι χώρες μας θα έπρεπε να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι», δήλωσε ο πρόεδρος Σι. Σεισμός 5,4 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ανατολική Τουρκία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς. Ταυτοποιήθηκε ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπάλληλο κοινωνικής υπηρεσίας μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Ιούλιο. Τη θεωρούσαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του παιδιού τους από την οικία τους. Την χτύπησαν, την έβρισαν και την απείλησαν. Επιτέθηκαν και σε άλλη μια γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει την υπάλληλο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα τον Ιανουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, αναζητείται ακόμη ένας. Είχαν στήσει εν έδρας έναν 32χρονο και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεωρών. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
3: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ΘΕΤΑ FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12, όχι μόνο στο Theta FM, παντού. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ τουλάχιστον στο Theta FM, εσείς οι θαμώνες του καφενείου που στις 12 σερβίρει τον δεύτερο καφέ στους πρωινούς και τον πρώτο στους μερακλίδες, που τους προτιμούμε κιόλας. Ήρθε ο Βασίλης και Χαγιάς για την Παρασκευή του καφέ. Το 107,1 παραμένει, η βελόνα παραμένει επάνω του και λέμε μια μεγάλη καλημέρα, κόντρα σε όσους θέλουν μετά τις 12 να λέμε καλησπέρα.

0: Διεθνής κινητικότητα, διεθνής κινητικότητα. Μητσοτάκης πάει από εδώ, πάει από εκεί. Όχι για τα γλυπτά του Παρθενώνα ή για τη Xi Jinping στην Αμερική. Ο Μητσοτάκης στην Αμερική για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Διάλογος με τους Τούρκους για την Τριπολιτσά. Είδατε που τι θυμήθηκαν. Μια χαρά τι θυμούνται και την Τριπολιτσά οι Τούρκοι. Και πόσα χρόνια μετά ομολογουμένως εξεπλάγην κι εγώ. Και από την άλλη χάρηκα από μια άποψη, διότι προλάβαμε χθες συζητώντας κάπου 3/4 για την άλωση της Τριπολιτσάς, αφού ήταν η επέτειος, να ενημερώσουμε και να γνωρίζουν οι ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Κόντρα στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του δικού μας, που απάντησε Γιάννη Κατσαβουνίδη. Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι, όπως καταλάβατε. Ξαναμπήκε ξαναμπήκε στην ομάδα. Χθες τον πέταξα κακήν κακό στο ημιχρόνιο. Ξαναμπήκε τώρα. Έδωσε ένα τσιγάρο χθες. Έστριψε τσιγάρο στο ημιχρόνιο. Όχι μπάφο, προς Θεού, δεν είμαστε υπουργοί. Δεν είμαστε υπουργοί, Γιάννη μου. Κανονικό τσιγάρο έστριψες. Τα είναι για άλλα κλιμάκια. Το τίδιο. Το τίδιο. Το τσαλακωμένο. Να ρίξουμε ένα τραγουδάκι. Να οργανωθούμε. Κιούρ
1: θα ακούσουμε.
0: Κιούρ, εντάξει. Ό,τι πληρώ τόσο πιο κοντά στο μουσικό μου γούστο.

Καλημέρα στους φίλους που έστειλαν το Viber μήνυμα στο 6977 20 10 70, στον Αδάμ. Ο Αδάμ είναι στον δεύτερο καφέ, περνάει. Κωνσταντίνε, καλημέρα, ελπίζω να μην έχεις παράπονα σήμερα. Και στον Ανέστη από εκεί πέρα, από την πλευρά της Τουρκίας, λες να μας παρακολουθούν, έτσι Ανέστη, τώρα που τα λέμε αυτά. Και στην Αντιγόνη βέβαια ιδιαίτερη καλημέρα. Και όχι για κανένα λόγο, επειδή είναι θηλυκού γένους. Και όχι, όχι, δεν κάνω τηλεφωνικό ραδιοφωνικό καμάκι με τίποτα. Γενικώς εδώ που τα λέμε τώρα, άσχετο, αλλά το φλερτ σε εργασιακούς χώρους για μένα είναι όχι απλά απευκταίο, είναι και πώς να το πούμε, ρε Γιάννη Κατσαβουνίδη, απρεπές, τη βρήκα τη λέξη, απρεπές. Χώρια που σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, ιατρία που παίζουν πολύ τελευταία, σχολεία και όλα αυτά, στα οποία υπάρχει μια σχέση εξουσίας του εργοδότη, ας πούμε, ή του νοσηλευτή, του θεραπευτή, υπάρχει μια σχέση εξουσίας, αυτή είναι και ποινικά κολάσιμη. Δηλαδή η προσέγγιση του πελάτη, ας πούμε, ή του εργαζόμενου με τέτοια διάθεση, από τη στιγμή που υπάρχει μία εγκατεστημένη σχέση εξουσίας, σας την πω έτσι. Καλημέρα σε όλη την παρέα από την Κέρκυρα και από τον Άντζελο. Να πούμε λοιπόν και την παρέα. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης τον είπαμε στον ήχο, να δούμε για πόσο ακόμη. Η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη και ο Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές. Στρέφοντας σε αυτά για τα οποία μας κατασκοπεύει η Μιτ και η Γκρίζη Λίκη, τους λέμε λοιπόν, Ανέστη, ότι ο μόνος, γιατί χθες πήρε και τηλέφωνο μετά την εκπομπή, είχε πολλές αγωνίες, ένας ακροατής από την Μπέλα, καλός φίλος, με τον οποίο είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Τροπολιτσά και τα οποία συζητήσαμε χθες στην εκπομπή. Και είχε και γνώση ο άνθρωπος και προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει για τον τρόπο και στο γιατί του πιάτσικου, δηλαδή προϊόν πιας πολύ μακρεώνιας, ας το πω έτσι, καταπίεσης υπήρξε, ό,τι συνέβη γενικώς εκείνη την ημέρα. Αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι υπήρξε ένας που δεν έβαλε χέρι στα λάφυρα, αφού το θέμα άνοιξε, είναι πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία, έγιναν ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απάντησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ένας, ο λεγόμενος τουρκοφάγος, ο τουρκοφάγος Νικηταράς.

Και αναλογιζόμουν, θες σκεφτείτε ήθος, γιατί άλλο είναι να είσαι άνετος, να έχεις μια επιλογή και να λες, α, το τσιμπολογήσω κάτι από αυτά. Και τώρα μιλάω για τους καιρούς μας, ας πούμε, οι διάφοροι οι οποίοι έχουν πειρασμούς γύρω τους και κάποιοι λένε δεν πειράζει, ας τσιμπολογήσω κάτι από αυτά, μα είναι δημόσιο χρήμα, μα είναι... Κάποιοι δεν αναρκούνται σε τσιμπολογήματα, ξέρουμε, ο ΠΚΜΠ και τέτοια, δηλαδή στρώνουν τραπέζια ολόκληρα. Αλλά σκέψτε τώρα τον νικηταρά στη δίνη αυτής της μάχης, έχουν χάλια, έχουν υδρώσει, έχουν ματώσει, έχουν κάνει για να καταλάβουν την τριοπολιτσά, ας πούμε, και η χαρά τους, η ανταμοιβή τους όλων αυτών είναι να βάλω χέρι στα λάφυρα. Και ο νικηταράς δεν τα κούμπησε. Σκεφτείτε ότι δηλαδή και στις χειρότερες συνθήκες ζωής και στις, σε μια συνθήκη που κανείς δεν θα σου καταλόγιζε τίποτα, γιατί αυτό λέγαμε χθες, λαφυραγώγησαν, δεν λαφυραγώγησαν, γη του Κολοκοτρών, λίγη σημασία έχει έτσι πως ήταν η κατάσταση. Μιλάμε για πόλεμο τώρα, δεν είναι κατάσταση άντε συζητάμε και γκρίζα, πώς τη λένε αυτή, γαλάζια πατρίδα και πράσινα άλογα. Μιλάμε για άψη του πολέμου, ας πούμε, η οποία σε οδηγεί να είσαι και εκτός αυτού. Δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι αυτοί που συμμετέχουν σε μια τέτοια κατάσταση πολεμική. Δείτε και τις ταινίες, δεν λέω τώρα το 21, δείτε και τις ταινίες οι οποίες τρέχουν και οι οποίες έχουν να κάνουν με τους πολέμους στα διάφορα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν, Ιράν, ξέρω εγώ όπου διάλογο, Ιράκ, τις ταινίες, οι τρεις ήρωες, ξέρω εγώ, οι Τζορτζ Κλούνι, και στην έρημο τώρα να είσαι και να τρέχεις με τα τζιπάκια και από παντού να παραμονεύει ο θάνατος. Λέω τους τρεις ήρωες γιατί στο τέλος κάτι τσιμπολόγησαν κι αυτοί από κάτι θησαύρους που βρήκαν στο Ιράκ. Δηλαδή είναι δύσκολο να αντισταθείς, το θεωρείς μια ανταμοιβή για όλο αυτό που πέρασες. Και ο νικηταράς δεν τα κούμπησε.

Βάλε τον Μάνου Τσάο λίγο να βρούμε την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και να δούμε πώς σας φαίνεται εσάς. Του τουρκικού δεν χρειάζεται, ήταν φανερό ότι έβγαζαν οι Τούρκοι την πίκρα της ήττας.

0: αυτό το τραγούδι μπορώ να κάνω μια παραγγελία μαέστρο να παίζει πιο συχνά στην μου αρέσει, διότι με ταξιδεύει στην Κεντρική Αμερική, Νικαράγουα, Γουατεμάλα. Πες, έχεις και ιστορίες, έτσι. Αλλά δεν θα τις πεις. Αλλαγή να γίνεις, πρόσεξε το στο
1: χρόνο. Θα το παίζω τελευταίο πριν την αλλαγή.
0: Για να κερδίσεις χρόνο. Να λες, δες coach, τι ωραίο τραγούδι έπαιξα. Θα παίξω λίγο ακόμη χοληψία. Θα διαβάσω τώρα, με αφορμή αυτή την συζήτηση που άνοιξε χτες και που θεωρώ ότι είχαμε κεντρική και έντονη συμμετοχή γύρω από την άλωση της Τριπολιτσάς. Και βέβαια, ναι, όπως σου γράφει εδώ μου, ο Νικηταράς ήταν ποιος του κολοκοτρώνει και η γη του δεν υστερούσαν σε προσφορά στον αγώνα, και έχασε και ένα γιο στον αγώνα ο Κολοκοτρώνης, πια μεγαλύτερη θυσία, έτσι, για να μην καταδικάζουμε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να προβάλλουμε το σήμερα στα ιστορικά γεγονότα. Εννοώ να προσπαθούμε να δούμε πώς σκεφτόταν ο Μεγαλέξανδρος, πώς σκεφτόταν ο Κολοκοτρώνης. Παρεμπιπτόντως, είχε δίκιο ο Κροατής από την Μπέλα που είπε ότι ο Κολοκοτρώνης είχε τεράστιο στρατηγικό μυαλό, έτσι, σπαθί δεν έπιασε, αλλά coach Σπανούλης, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτά τα οποία ακούμε σήμερα και που μπορεί να μας φαίνονται ένοχα ή απορριπταία ή απεχθή ή ό,τι άλλο, στην πραγματικότητα γίνονται σε άλλες εποχές, με άλλες συνθήκες και με άλλη και αλλιώς διαμορφωμένη τη γύρω νοοτροπία, έτσι. Μα παίρνουμε τώρα και να λέμε, κάθονταν όλοι αυτοί στους καναπέδες τους και ξαφνικά λέγανε, δεν πάμε να κάνουμε μια μάχη, δεν πάμε να καταλάβουμε η Ιδροπολιτσά. Α, σας παρακαλώ κύριε, πρώτα εσείς και τέτοια στις πύλες, να μην στριμωχτούμε, να μην υπάρχει στριμοξίδι και τέτοια. Εδώ στο μετρό, άμα καθυστερεί λίγο για κάτι, δες τι γίνεται, μπούκα. Παρεμπιπτόντως, άκουγα το πρωί που το συζητούσαν η Μελίνα με τον Θανάση, ότι η Αθηνή λένε, μα το δικό σας μετρό είναι άδειο. Και είναι γεγονός αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς, δεν έχω πετύχει και χρησιμοποιώ αρκετά έως πολύ το μετρό και δεν έχω πετύχει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ συνωστισμό. Λίγο παραπάνω κόσμο το Σάββατο το μεσημέρι. Αλλά βέβαια οφείλω να επενέσω και την πυκνότητα των σειρμών. Είναι κάθε 3-4 λεπτά έρχεται. Διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, απάντηση στα όσα λίγο πολύ καταλόγησε η Άγκυρα για τα πεπραγμένα των Ελλήνων στην άλωση Τριπολιτσάς. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Καλά, όταν ακούω εργαλειοποίηση μου έρχεται να σταματήσω εκεί την όποια ανάγνωση. Δεν είναι λέξη αυτή τώρα, εργαλειοποίηση. Γενικώς είναι κακό, είχα και βάρβαρα ελληνικά, όταν βάζουμε ένα ποίηση στο τέλος. Ένα καιρό συνηθίζονταν πάρα πολύ εκεί, δεκαετία 80-90, τραβούσαν ένα ποίηση στο τέλος, κάναν μία λέξη. Αλλά αυτά δεν είναι ελληνικά. Εργαλειοποίηση. Το βγάζουν δύο δημοσιογράφοι ή δύο φορείς, αρέσει, τσιμπάνε, διαδίδεται. Δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν περίμενα τη λέξη εργαλειοποίηση. Και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, εδώ η πρόταση ξεχνάει να βάλει τελεία, οπότε πάει μακριά και χάνει και την έντασή της. Δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης, αυτό είναι το θέμα μας, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Διάλειμμα, λέει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης εδώ, οπότε τελειώνουμε λίγο πιο γρήγορα. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο, άντε πάλι, εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Χάρι Κλίν, γκάγκα μπουμ μπουμ μπουμ, ρίχτω διάλειμμα, μαέστρο.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας.

0: ξεκίνησε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ακροατής από την Πέλα δεν έχει γιορτές και σχόλες. Μηνυματογραφή με βάση αυτά που συζητάμε για την Τροπολιτσά, συνεχίζοντας λίγο πολύ τη σκόνη που σηκώθηκε και γράφηκε για το γιο του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο, αυτό που λέγαμε, που σκοτώθηκε από ελληνικά χέρια κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όντως. Και ο Πάνος είχε παντρευτεί την κόρη της Μπομπουλίνας, η οποία Μπομπουλίνα είχε και αυτή συμμετοχή στην Τροπολιτσά. Εντάξει, όχι με τα καράβια της βέβαια. Και δεν έχει σημασία αν κερδίζουν οι αγωνιστές. Ας πούμε, λέει ο Παπαφλέσσας, κερδίζει μια τεράστια περιουσία, αυτό δεν τον ακυρώνει ως αγωνιστή και πρωταγωνιστή του 1821. Εδώ ο άλλος έχει πάρει στα σοβαρά το ρόλο μου ως καφετζή, λέει ένα γλυκύβαστο παρακαλώ με 1914 φουσκάρες, έτσι, αριανός. Και βέβαια κάτω λέει κάτι πολύ καλό, με τη μουσική που βάζει βέβαια περισσότερο θα τέριαζε ένας Φρέντο Καπουτσίνο.

με καστανή ζάχαρη, κανέλα και τριμμένη σοκολάτα, όλες αυτές τις φλωριές. Δίκιο έχει η μαζα. Τι. Κοίταξε, πάντως με αυτόν τον καφέ μπορεί να σε προσεγγίσει προϊσταμένη και να σε παρενοχλήσει σεξουαλικά, αυτό που φαντασιώνεσαι, δηλαδή, Ανέστη μου. Κύβαρος το και 1914 φουσκάλες, άσε μεταξύ μας. Έλεγα λοιπόν για την ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία εμένα μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω πολύ καλά τη γλώσσα της διπλωματίας, ξέρω τις ανάγκες της, ξέρω ότι δεν μπορείς να είσαι και δεν πρέπει να είσαι επιθετικός, αλλά πρέπει να είσαι εύστοχος. Άλλο το επιθετικός, άλλο επιθετικός σημαίνει πετάω βέλη και ό,τι πιάσει. Εύστοχος σημαίνει πετάω ένα και καλό. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι η ιστορική μνήμη δεν μετατρέπεται, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, διότι ακυρώνεις την εξωτερική σου πολιτική στο μακεδονικό. Στην ιστορία πατάς, την ιστορική μνήμη επικαλείσαι. Λέω ένα παράδειγμα, άσχετο αν στη διπλωματία ξέρουν όσοι είναι στο χώρο της ότι πραγματικά δεν επικαλείσαι την ιστορία για να κάνει διπλωματία και σύγχρονη πολιτική, εντάξει, αλλά εσύ το έχεις κάνει, άρα λοιπόν αυτό αναιρείσαι, ακυρώνεις δικές σου επικλήσεις και δικά σου επιχειρήματα. Όλο δε το άλλο δεν συμβάλλει στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης, ουσιαστικού διαλόγου και δεν συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Δεν λέμε τίποτα. Με δύο κουβέντες μπορούσε να το κάνεις πιο μαχητικό, πιο αποφασιστικό και πιο εύστοχο, όπως απαιτείται σε τέτοιες ανακοινώσεις. Δηλαδή αυτά τώρα τα διάβασαν οι Τούρκοι στο δικό τους Υπουργείο που είχαν κάνει την ανάρτηση και λέγαν «Ωρε φίλε, μας τα ψέλνει η Ελλάδα. Ωρε, ποιος βλάκας είχε την ιδέα να βγάλουμε ανακοίνωση για την Τροπολιτσά, να έρθει αμέσως με, δες τι προκάλεσες. Αυτή την φοβερή απάντηση των Ελλήνων που μας διασύρει σε όλο τον πλανήτη και μας ταπεινώνει και μας μειώνει».

Α, ναι. Έχουμε και τα άλλα, γιατί τα σχολιάσαμε το πρωί εδώ, με το πρωί εμέσως, με το τσιγάρο που μου στρίβει εδώ πέρα, και λέω έχει πλάκα εδώ τώρα, γιατί βλέπω ότι στη δημοσιογραφία κυκλοφορούν επικίνδυνα καπνικά προϊόντα, έτσι δεν λέγονται, επικίνδυνα καπνικά προϊόντα, να θέλει να μου πασάρει. Τώρα πια μπορώ να λέω ελεύθερα τη λέξη, έτσι, αυτήν είπε ο υπουργός, ούτε σουρού ούτε τίποτα. Μπορώ να πασάρει κανένα μπάφο και να αρχίσω να λέω ό,τι μου κατέβει, όπως ο δημοσιογράφος αυτός που παρενόχλησε, όχι σεξουαλικά, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ που τα λέμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρως ευφυές άτομο και βλέπω πως κινείται, κάνει 2-3 κινήσεις που μπορεί να φαντάζουν προκλητικές και είναι προκλητικές, αλλά από την άλλη για το δικό του κοινό τραγουδάει, έτσι. Δηλαδή είναι το αντίθετο από την απάντηση του ΙΠΕΞ προς το τουρκικό ΙΠΕΞ, ας πούμε, με βάση με αφορμή την ιστορία της Τροπολιτσάς. Αυτός θα χτυπήσει και θα τραγουδήσει αυτά που θα του φέρουν κόσμο και σταυρούς. Γιατί μην ξεχνάμε, βουλευτής είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι, εντάξει, είναι και υπουργός, είναι, αλλά πάνω απ' όλα, σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, θα βγει και θα ζητήσει ψήφους. Ποιοι θα τον ψηφίσουν? Οι άλλοι που το παίζουν ότι θύχτηκαν, αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν θα τον ψηφίσουν. Πλην όμως, δες τι κάνει τώρα. Λέει μπάφος, λέει πιτσιρικάρια, ο δικός μας το είπε όπως το αποκαλούμε εμείς, όπως... Ναι, Γεωργιάδης είναι, δεν είναι, όλα τα σκέφτεται, το έκανε δήθεν έτσι τυχαία και δήθεν αυθόρμητα. Δεύτερον, φαντάζει αμέσως επιθετικός, αυτό που δεν κάνει δηλαδή το ΙΠΕΞ, και βρίσκει το στόχο, διότι προσβάλλοντας το συνομιλητή ουσιαστικά ακυρώνει και το επιχείρημά του. Και δεν απάντησε στο επιχείρημα. Αυτός ο τρόπος να ακυρώνει το επιχείρημα με την προσβολή αυτού που το εκφέρει είναι φοβερή τακτική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βρίσκεις επιχειρήματα, αρκεί να είσαι επιθετικά μειωτικός προς το συνομιλητή σου. Αυτό δηλαδή που ίσως να έπρεπε να είναι το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Έφερε τούμπα ακροατήρια και ακροατήρια. Ήταν εδώ, έπιθε. Είναι εκεί, πήθη. Τον ακούνε, γιατί εκτός των άλλων έχει και το θάρρος και το κουράγιο να εμφανίζεται και στα πιο δύσκολα της κυβέρνησης. Δηλαδή την ώρα που διασχίζει τα πιο βαθιά νερά, ας πούμε, στην πολιτική της η κυβέρνηση, αυτός βγαίνει επάνω στο κατάστρωμα. Παλεύει να μην πλημμυρίσει και να αποφύγει το ναυάγιο. Και αυτό οι οπαδοί του, γιατί αυτοί τον ενδιαφέρουν, το προσμετράν, το καταγράφουν στα θετικά. Αλαζονία θα μου πείτε. Αυτό το είπε η Ντόρα. Και προφανώς να τον έβαζε και ως ένα σημείο στο στόχαστρο, αν και δεν νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι η αλαζονία. Η αλαζονία είναι μικρόβιο που χτυπάει κάποιους πολιτικούς οι οποίοι διαχειρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο την εξουσία. Είναι άλλο το λέω μπάφους και μπαρούφες και άλλο το όταν έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, όταν έρχομαι σε επαφή με όλους τους δυνάμεις υφισταμένους μου, με όλους αυτούς οι οποίοι με περικυκλώνουν τη στιγμή του έργου μου, είτε είμαι βουλευτής είτε είμαι υπουργός, και συμπεριφέρομαι σε αυτούς σαν να είμαι διαχρονικά παντοδύναμος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα της εξουσίας. Τη στιγμή που την ασκείς, τη στιγμή που έχεις αυτή τη δύναμη, αισθάνεσαι ότι αυτή τη δύναμη θα την έχεις για πάντα. Αισθάνεσαι ότι μπορείς να γυρίσεις τον κόσμο ανάποδα.

Στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Το συμβουλεύει ο Καρανίκας για την αργό και τα τσιγαρλίκια. Η αλήθεια είναι ότι ο Καρανίκας έφτασε εκεί, γιατί έχει ξεκινήσει από κάπου πολύ ακροαριστερά. Το θυμάμαι εδώ, Θεσσαλονικιός είναι. Και εντάξει, παιδί, έτσι για παρέα, μια χαρά. Μην τον βάλεις για άλλα κι άλλα, αλλά για παρέα μια χαρά είναι. Και ξεκίνησε κάπου από την άκρη αριστερά, τώρα έχει πάρει την ανηφόρα, έχει φτάσει στην περιοχή του Άδωνη Αδάμ. Μπορεί έτσι. Ναι ρε, τώρα που το λέμε, πώς δεν έφτασε, δεν ακούστηκαν κάτι, κάποιες κατηγορίες για συνεργασίες... Γι' αυτό και γύρισε τούμπα ο Καρανίκας, διότι μια εταιρεία με εισαγωγή κάναβης και κάτι τέτοια στην πραγματικότητα χέρι της προστασίας του Υπουργείου Υγείας, άρα εμέσως και του Άδωνη, και άρα με κάποιο τρόπο έχει στηθεί μια γέφυρα μεταξύ των δύο. Να το ρε, καλά το είπες.

Μερικές φορές τα τραγούδια που παίζουμε εδώ, φυσικά τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω όλα, όπως και εσείς. Και είναι και αγαπητά και έχουν ακροαματικότητα, ας πούμε. Αλλά όταν ακούω τώρα, ας πούμε, μου λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, θα παίξουμε Maroon 5. Έτσι, χαμπάρι δεν πήρα. Όταν το ακούσω, σίγουρα το γνωρίζω το τραγούδι, οπότε κάντε και εσείς το ίδιο.

έλαβα ένα πολύ ωραίο και εμπεριστατωμένο μήνυμα με ιστορική γνώση για τη σχέση της Μπουμπουλίνας με τον Κολοκοτρώνη, ενώ το συμπεθριό τους, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κλείσει όμως αυτό το ζήτημα, οπότε το κρατάμε. Να είσαι σίγουρος, φίλε Πέλα, το κρατάμε. Θα το ανασύρουμε από τα αρχεία μας όταν θα τεθούν παρόμοια ζητήματα, γιατί συχνά πυκνά θα περνάμε από τα χωράφια της ιστορίας. Ξαναλέω, η ιστορία μας διαμορφώνει, δεν μας διδάσκει απλώς. Το βρίσκω τελείως άστοχο και παλιοκαιρίσιο να μαθαίνουμε. Όντως υπάρχουν κύκλοι και ομοιότητες στην ιστορία. Το κυριότερο είναι ότι την κουβαλάμε μέσα μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, την έχουμε βιωμένη από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν πέφτουν από τον ουρανό. Έρχονται μέσα από μια ιστορική συνέχεια, την οποία όταν την γνωρίζουμε είναι σαν να γνωρίζουμε και την ιστορική συνέχεια, την καταγωγή του εαυτού μας. Και η αλαζονία που έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί, η αλαζονία της εξουσίας, πραγματικά την έχω δει και την έχω βιώσει. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν την έχω ασκήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι σε χώρους εξουσίας, και χώροι εξουσίας δεν είναι μόνο οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, και εξουσία είναι ένας μικρόκοσμος στον οποίο υπάρχει αυτή η εξουσιαστική πυραμίδα. Δηλαδή το αφεντικό ενός σούπερ μάρκετ. Εάν ακούσετε πώς μιλάει στις εργαζόμενες, λέω ένα παράδειγμα, γιατί εκείνη τη στιγμή και απέναντί τους έχει εξουσία. Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές, δηλαδή προχθές σε ένα μαγαζί, σε ένα ταχυφαγείο, από αυτά τα γνωστά, τα εμπορικά, παρατήρησα πώς μιλούσε το αφεντικό του μαγαζιού, όχι ο ιδιοκτήτης, γιατί κάθε ένα από αυτά τα μαγαζιά έχουν και έναν που τα τρέχει ως διευθυντής, στην εργαζόμενη. Πραγματικά στεναχωρέθηκα και αισθάνθηκα άσχημα από την άδικη προσβολή με την οποία την αντιμετώπισε, ας πούμε. Και ήθελα λίγο ακόμη και θα παρενέβαινα να πω, πρε φίλε, γιατί μιλάς έτσι? Γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός έχει εξουσία. Έτσι αισθάνεται. Είναι ο διευθυντής του μαγαζιού και η εργασία της ταλέπορης κοπέλας εξαρτάται από αυτόν. Άρα πριν μιλήσουμε για την αλαζονία της εξουσίας που θεωρούμε ότι ασκείται σε μεγάλους χώρους, με μεγαλόπνοα σχέδια, πολιτική κλπ, ας δούμε την εξουσία και την αλαζονία τους στους μικροκόσμους, όπου και εμείς βρισκόμαστε και όπου και εμείς μπορεί να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να αισθανόμαστε για ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο πιο δυνατοί από τους γύρω μας.

καλά κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη και το επισημαίνει αυτό, γιατί πραγματικά και σε όλες τις εξουσίες, όταν μάλιστα μια κυβέρνηση φτάνει τις δύο τετραετίες, στη δεύτερη τετραετία, θυμηθείτε τι έγινε με το Πασόκ. Πρώτη τετραετία Πασόκ και 81-85, σχετικά παραγωγική, όλοι έτρεχαν, έσκαβαν, ενώ προσπαθούσαν να παράγουν έργο. Κανονικά σιγά σιγά λέει, εδώ ωραία είναι ρε. Και την έχουμε σιγουρέψει και τη Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα, ότι εκεί θα είσαι για πάντα. Και μετά... Είτε λέει αυτό, δηλαδή ακόμη και ένας παρουσιαστής τηλεόρασης, λέω, παίρνω την τηλεόραση όπου έχει τύχει να περάσω και να εργαστώ τα χωράφια της, αισθάνεται πολύ δυνατός με την επιρροή που έχει και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους γύρω του, όχι σόν και καλά στο εργασιακό περιβάλλον και έξω, κουβαλάει μια αλαζονία, δηλαδή η αναγνωρισιμότητα, η δυνατότητα να του παρέχουν υπηρεσίες χωρίς πολύ κόπο, διότι ακριβώς είναι αναγνωρίσιμος. Όλοι αυτοί μετά, όταν φεύγουν από την τηλεόραση, βγαίνουν από το γυαλί, νομίζουν ότι καταστρέφεται η ζωή τους. Έλα, θες να μείνεις λίγο παραπάνω να παίξεις σήμερα? Ήταν ωραίο. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης προσπαθεί να κερδίσει τη θέση του, όπως καταλάβατε. Στρίβει τσιγάρα, μιλάει για μπάφους, αφήνοντας υποσχέσεις και βάζει πάνω τσάουτα, αφήνω τραγούδι. Ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου έκανε με το. Με σινιάλο, ας πούμε, εδώ, με την ενδοσυνεννόηση που έχουμε. Στρατηγή, πραγματικά τα είπες όλα, ρε φίλε. Τι κάθομαι μια ώρα. Καλά, η φλιαρία είναι το ταλέντο μου, αλλά πραγματικά πες η στρατηγή στο σπίτι του, είναι γνωστή ιστορία αυτή, ας πούμε. Η στρατηγή στο σπίτι του και η στρατηγή στο στράτευμα. Πόρε εσύ στο στρατό, πώς το στρατηγό, ρε. Ποιο στρατηγό, στρατηγό δεν τον βλέπαμε. Το λοχαγό. Βγαίνει ο λοχαγό στην αναφορά και ψάρια όλοι. Και ήταν σαν τον Κουταλιανό που λέγεται το τραγούδι. Τρέμει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρο, ας πούμε, ο στρατηγό. Όχι ο Κουταλιανό. Ανέστη, χαίρομαι που το λες αυτό. Όλοι Πασόκ είμαστε. Πραγματικά χαίρομαι τα μηνύματα των αναγνωστών. Καλημέρα και στη Δώρα καταρχάς, να μην την ξεχάσουμε. Και η εξουσία, λέει ο Αδάμ, είναι ναρκωτικό. Πραγματικά. Γι' αυτό ο Γεωργιάδης ξέρει από μπάφους.

Ίσα που προλαβαίνω να κλείσω την πολιτική επικαιρότητα με ένα αυτό. Βέβαια, το παλιό το ορθόδοξο. Ασχολείται με τα καινούρια. Ο άλλος είπε, γιατί λέμε τη μια πλευρά, ή εμείς ή κανείς. Αυτό δεν είναι προτροπή σε βία. Εγώ ξέρω, επειδή είμαι παιδί των γηπέδων, δηλαδή αν μου πεις ποια είναι η το πρώτο ταυτωτικό σου στοιχείο, σου πω το γήπεδο. Έτσι, τα έχω φάει όλα τα γήπεδα όλων των ειδών, με το κουτάλι, με το καζάνι. Λοιπόν, και εγώ θυμάμαι. Ποια πήρα. Εγώ θυμάμαι λοιπόν ότι φωνάζαμε το κύπελο εμείς ή κανείς. Αυτό σήμαινε, αν το μεταφράσω, ότι από εδώ πέρα, από αυτό το γήπεδο, ή θα φύγουμε εμείς με το κύπελο, ή δεν θα φύγει κανείς με το κύπελο. Δηλαδή θα τον κάνουμε τουλούμι πριν φύγει από αυτό το γήπεδο, ώστε να μην μπορεί να πάρει κανένα κύπελο στα χέρια. Αυτό είναι προτροπή σε βία. Είναι σύνθημα. Παρενέβη ο εισαγγελέας, διάβαζε έξω από ένα γήπεδο τώρα, που ήταν και ο φυσικός του χώρος, κάτι, ένα σύνθημα εκεί πέρα. Εντάξει, καλά έπεσε, καρφωτή και αυτό πάλι. Αλλά να βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός με ισχυρές διεκδικήσεις και βέβαια, αλλά αυτό τώρα για την αυριανή εκπομπή, διότι θα μου κάνει εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης time out. Αυτό στην πολιτική δεν είναι τυχαίο, ότι ο Τσίπρας αφού έφτασε σε ένα top, πάντα έτσι συμβαίνει, Καστιανού ξεκίνησε με 15 και τώρα δεν θα μπει στη Βουλή, έτσι πως πάει, γιατί μετά θέλει δουλειά, θέλει μέλη, θέλει στελέχη, θέλει να μην βγαίνεις μόνο εσύ και να παρουσιάζεις την αφέντο μου τσουνάρα σου και να λες εδώ είμαι εγώ, εντάξει άντε σένα, πες ότι σε εμπιστευόμαστε, πες. Εννοώ ότι έχει ανθρώπους που είναι ταγμένοι Τσίπρας, εντάξει, στην κέντρο αριστερά χοντρικά. Γιατί στην αριστερά δεν βρεις κανένα. Αλλά πρέπει να έχεις και ένα μεγάλο σχέδιο. Ένα μεγάλο σχέδιο για αυτόν τον τόπο. Και κανείς δεν το έχει. Πραγματικά από κανέναν δεν έχω ακούσει κάτι πραγματικά μεγάλο. Ακόμη και αυτοί που κατά καιρούς εξελέγησαν και αύριο θα κάνουμε μια αναδρομή, είχαν έστω μια λέξη η οποία δήλωνε κάτι μεγάλο, ένα μεγάλο σχέδιο. Το κάναν, δεν το κάναν, αλλού Παπαευαγγέλιο. Τώρα όμως θα μας πει το Ευαγγέλιο των Ειδήσεων η Χριστίνα Στεφανίδου. Θα μιλήσει, θα κάνεις. Θα μιλήσει εδώ. Έχει κολλήσει. Καρεκλοκένταυρος της χοληψίας, ρε. Νάτος, ο αλαζόν της εξουσίας. Σκοψόλας, ρε.

0: στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thetanews.gr. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ντρόουν παρέλυσε το βράδυ αεροδρόμιο του Βερολίνου. Έκλεισε για 45 λεπτά ο εναέριος χώρος. Η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση με ντρόουν εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή της Ιταλίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Ισπανικής El Mundo. Οι πληροφορίες που φέρονται να έχουν λάβει χώρες κάνουν λόγο για ρωσικά drones που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία. Σε ανωδική πορεία και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στο πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται πως ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση, εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν την επιδότηση στο ρεύμα, αν και όλα δείχνουν πως ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση από την τιμή χονδρικής. Πήγες του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν σήμερα για το ηλεκτρικό ρεύμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το Reuters, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Είμαστε θύμα της τρομοκρατίας, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ. Αποχώρησε από την αίθουσα η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Σήμερα και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. «Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές», ανέφερε, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος, τον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να παραταθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή στο εμπόριο. «Οι χώρες μας θα έπρεπε να είναι έτεροι μάλλον παρά αντίπαλοι», δήλωσε ο πρόεδρος Σι. Σεισμός 5,4 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς. Ταυτοποιήθηκε ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπάλληλο κοινωνικής υπηρεσίας μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Ιούλιο. Την θεωρούσαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του παιδιού τους από την οικία τους. Την χτύπησαν, την έβρισαν και την απείλησαν. Επιτέθηκαν και σε άλλη γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει την υπάλληλο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα τον Ιανουάριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, αναζητείται ακόμη ένας. Είχαν στήσει ενέδρα σε 32χρονο και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο Καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Owner of the Lonely Heart. Ωραίο τραγούδι και μας συνδέει με το επόμενο θέμα. Παρά τη δωροδοκία που δέχτηκα, δηλαδή ένα τσιγάρο, για ένα τσιγάρο δεν πουλιέμαι ρε Κατσαβουνίδη, τον έστειλα. Έχει έρθει ο Θανάσης Αποστολίδης στη θέση του, την κάναμε την αλλαγή τελικά. Και το επόμενο θέμα, το οποίο συνδέεται με το τραγούδι που ακούσαμε, το Owner of the Lonely Heart, έχει να κάνει με κάτι που και προσωπικά, αλλά φαντάζομαι σας ακόμη πιο πολύ, γιατί εγώ δεν έχω και παιδιά, με την εφηβική βία. Και επειδή τελευταία είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα, τα οποία περνάνε λίγο κάτω από τα ραντάρ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ενώ πληροφορούμε, κανένα δυο βγήκαν στη φόρα γιατί είχαν και μαχαίρι στη μέση, κανένα δυο άλλα επεισόδια, ομαδικά επεισόδια και ξυλίκι ομαδικό, όπως λέμε στην οπαδική διάλεκτο, ξυλίκι οπαδικό έξω από σχολεία, να τα πω, να μην τα πω τώρα, ας μην τα πω, δεν χρειάζεται, αλλά είναι σίγουρα δύο περιστατικά τα οποία πληροφορήθηκα και άλλες κανένα δυο-τρεις περιπτώσεις βγήκαν και στις ειδήσεις διότι είχαν και μαχαίρωμα και μάλιστα μεταξύ κοριτσιών. Όλο αυτό το φαινόμενο, ενώ ακόμη δεν έχει κλείσει ένας μήνας σχολικής ζωής, προσωπικά με απασχόλησε πολύ και θα ήθελα να μοιραστώ αυτά που θα ακούσουμε από τον καθήλυν αρμόδιο, τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, που είναι ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της ΑΜΚΕ Ίασης και είναι ουσιαστικά, έχει να κάνει με την προστασία του, των παιδιών, αφού έχει υπάρξει και συνεργάτης του Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Αλεβίζος. Οπότε,
1: γεια σας,
0: καλησπέρα κύριε Αλεβίζε, καλημέρα λέμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ειδικά θέλουμε να τρενάρουμε την καλημέρα, την ψευδέστηση του πρωινού. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα βίτσιο.
1: Το δέχομαι και εγώ.
0: Ωραία.
1: Μία αποκατάσταση μόνο, είμαι στην ΑΜΚΕ Ίασης συνεργάζομαι και με το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Το είπα αυτό. Αλλά έχετε, στο παρελθόν νομίζω ότι έχετε συνεργαστεί και με το Χαμόγελο του Παιδιού. Γι' αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτό λέω, αυτό. Εντάξει. Καλά τα είπαμε, μην μαλώνετε.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια. Δεν το συγγνώμη.
0: Όχι, μην το συζητάτε. Έχουμε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα ανησυχητικό άθροισμα σχολικής βίας ήδη στις πρώτες τρεις εβδομάδες σχολείων, ούτε τρεις δεν είναι. Και πραγματικά είστε ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας διαφωτίσει γιατί αυτή η έξαρση, ειδικά μιλάω για την εφηβική βία.
1: Ναι. Όντως έχετε δίκιο, υπάρχει μια αυξανόμενη έτσι παρατήρηση περιστατικών, συγκεκριμένων παραβατικών συμπεριφορών από τους νέους και τις νέες. Να πω βέβαια κάτι ευχάριστο, σε γενικές γραμμές, κάτι αισιόδοξο μάλλον, σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα δεν φαίνεται ότι ο δείκτης της παραβατικότητας είναι υψηλότερος από άλλες χώρες ή από το μέσο όρο. Σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο στη χώρα μας ακόμη κάπως τα πράγματα και οι νέοι αυτορυθμίζονται ή και το σύστημα τους ρυθμίζει. Ωστόσο έχετε δίκιο, γιατί αυτό δεν είναι καθησυχαστικό, γιατί σε συγκεκριμένες συμπεριφορές παραβατικότητας, όπως είναι οι σωματικές επιθέσεις, οι επιθέσεις με όπλο, οι κλοπές, υπάρχει αύξηση σε συγκεκριμένα εγκλήματα και οι λόγοι και παραβάσεις. Οι λόγοι φυσικά, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές σας, είναι και συστημικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αυτοματισμός που να λέει συνέβη αυτό, άρα έχουμε αυτή την έξαρση σε αυτές τις συμπεριφορές. Είναι ο ρόλος του σχολείου, της κοινωνίας, των social media, η πανδημία, η γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει έτσι σε πολιτικό επίπεδο, η οποία φτάνει και στα παιδιά. Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση των παιδιών και φαίνεται ότι έχουμε ένα ολοένα και αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας και συνάμα επιθετικότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις και το διαδίκτυο και η χρήση των social media και η συνεχής έκθεση σε αυτές τις συνθήκες προκαλούν έτσι και τα παιδιά σε αυτή την διαδικασία. Άλλωστε έχουν εμφανιστεί και νέες μορφές παραβατικότητας στη χώρα μας που δεν είχαμε στο παρελθόν.
0: Όπως
1: είναι ομάδες παιδιών να επιτίθενται σε άλλα παιδιά.
0: Αυτό που ανέφερα και στην εισαγωγή. Οι πληροφορίες μου είναι ότι σε δύο τουλάχιστον σχολεία είχε ομαδικό χαρακτήρα η σύγκρουση. Δεν μιλάω για τα μεμονωμένα περιστατικά. Αυτά ας πούμε ότι μπορούν να γίνουν αντιληπτά. Αλλά πλέον είναι της μόδας, δηλαδή δύο σχολεία στη Θεσσαλονίκη μάλλον γύρω από δύο σχολεία, στο σχολικό χώρο και γύρω, παρατηρήθηκαν φαινόμενα ομαδικών συγκρούσεων.
1: Σωστά, σωστά. Το έχουμε αυτό πολύ έντονα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου τα παιδιά ενώνονται εντός πολλών εισαγωγικών γύρω από κάποια ιδεολογία, γύρω από κάποια σκέψη ή πεποίθηση και μπορεί να επιτεθούν σε άλλα παιδιά. Άλλωστε πρόσφατα είχαμε εδώ στην Αθήνα, είχαμε μια σύγκρουση μεταξύ ομάδων παιδιών για την κυριαρχία μιας πλατείας. Πράγματα δηλαδή που δεν ξέρω αν εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν πολύ παλιές ταινίες, όχι παλιές, ταινίες από άλλες όμως χώρες, από την Αμερικανική κοινωνία ή από πιο βόρειες χώρες. Φαίνεται ότι φτάνουν και σε εμάς σιγά σιγά αυτά τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο με εντυπωσίασε από αυτά που είπατε. Δηλαδή ας πούμε ότι καταγράψατε πολύ επαρκώς και λεπτομέρως τους ενόχους, δηλαδή οικογένεια, σχολείο, μάλλον αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Αναφέρατε όμως και την πανδημία και προφανώς τον εγκλεισμό της πανδημίας, ο οποίος δημιούργησε συγκεκριμένες αντιδράσεις στην ψυχολογία αυτών των ατόμων. Ακόμη μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε αυτές τις αντιδράσεις?
1: Νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουμε να γινόμαστε ικανοί να τις παρατηρούμε. Μέχρι πρότινος, επειδή ήταν πολύ κοντινό το γεγονός, οι περισσότεροι και οι περισσότεροι από εμάς εικάζαμε για το πώς θα αντιδράσει ένας νέος, μια νέα, αλλά και γενικότερα ένας άνθρωπος μετά την πανδημία. Τώρα πλέον είμαστε σε θέση, νομίζω ότι ερευνητικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες έρευνες που να μας δείχνουν τη σύνδεση. Αλλά φυσικά και το αποτύπωμα που άφησε η πανδημία είναι ισχυρό και δεν χρειάζεται και καμιά επιστημονική μελέτη, εννοώντας ότι και διαγυμνό φθαλμό, αυτή η ανασφάλεια, αυτή η ένταση, αυτές η έξαρση του διαδικτύου, όλο αυτό που δημιούργησε η πανδημία, έφερε μια νέα τάξη πραγμάτων και φυσικά νέες διαδικτυακές παραβατικές συμπεριφορές.
0: Όταν λέμε διαδικτυακές παραβατικές συμπεριφορές, ποιες προσμετρώνται ως τέτοιες?
1: Κοιτάξτε, σήμερα ας πούμε συμμετείχαμε έτσι σαν ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ, έχουμε συνεργασία με πάρα πολλά ερευνητικά έτσι, ιδρύματα του εξωτερικού. Κάνουμε και ένα συνέδριο στις 5 και 6 Οκτωβρίου που θα έρθουν οι συνεργάτες μας από το Harvard, το Yale, το Columbia. Παρακολουθούμε το ΕΚΠΑΤ λοιπόν, ανακοίνωσε και μια έρευνα για τις διαδικτυακές συμπεριφορές. Η UNICEF ανακοίνωσε μια έρευνα στην οποία έτσι και εμείς είχαμε τη χαρά να δώσουμε feedback, όπου μιλάνε για έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο, για εκβιασμό των παιδιών με εικόνες που απεικονίζουν σεξουαλικές πράξεις, το grooming και έτσι την προσέλκυση των παιδιών. Γύρω από αυτά τα ζητούμενα φαίνεται ότι αρχίζουν πλέον να μας απασχολούν ιδιαίτερα σαν ελληνική κοινωνία.
0: Αναφερθήκατε προηγουμένως, κυρία Λεβίζο, στην πρωτότυπη, ας το πω έτσι, σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων για την κατοχή, να την πούμε έτσι, μιας πλατείας. Και θυμήθηκα ότι έχει συμβεί στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό μεταξύ, έχει ο λόγο που το αναφέρω, των οπαδών στην Νίκαια, των οπαδών του Ιωνικού και της προοδευτικής για την κατοχή εντός εισαγωγικών της πλατείας ανάμεσα στα δύο γήπεδα, ας πούμε. Αυτός ήταν ο χουλιγκανισμός, ένας παλιός τρόπος εκδήλωσης της εφηβικής βίας. Συνεχίζει, είναι δηλαδή μετονυμία εκείνου του χουλιγκανισμού η σημερινή κατάσταση? Απλά δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο όλο αυτό που βιώνουμε, άλλαξε τόπο και τρόπο συγκρούσεων?
1: Πολύ, πολύ καλά το τοποθετείτε και μάλιστα μου γεννήσατε και εμένας μνήμες, γιατί και εγώ είμαι νικαιώτης στην πραγματικότητα.
0: Οπότε στην περίπτωση μεταξύ μας.
1: Οπότε είμαι πολύ εξοικειωμένος
0: με τον προοδευτικό
1: που αναφέρατε. Θα διαλέξω μια ουδέτερη θέση και θα σας πω το εξής, ότι αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή η οπαδική βία υπήρχε πάντα, υπάρχει τώρα, ξέρουμε, έχουμε θρηνήσει και θύματα. Όμως αυξάνονται κάποιες υποθέσεις, αυξάνονται κάποια περιστατικά. Υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή στις παραβατικές συμπεριφορές με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται. Δηλαδή τώρα ας πούμε αυτό που ονομάζουμε διαδικτυακή βία, που σχετίζεται με αυτό που, το παράδειγμα που φέρατε, μπορεί τα παιδιά να οργανωθούν αρχικά στο κομμάτι μέσα στο διαδίκτυο για το τι θα κάνουμε, πώς θα προσεγγίσουμε την άλλη παρέα παιδιών ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί ο καυγάς να ξεκινήσει στο διαδίκτυο και μετά να μεταφερθεί και στην πραγματική ζωή. Και το αντίστροφο, ο καυγάς που ξεκίνησε μέσα σε μια πλατεία, μέσα σε μια έτσι γειτονιά όπως αναφέρατε, να μεταφερθεί μετά και στο διαδίκτυο. Σας θυμίζω δημοσιογραφικά και σε εσάς και στους ακροατές, ακροατριές σας, ότι περίπου πριν 2 καλοκαίρια είχαμε μια υπόθεση στην Αθήνα με μια σύγκρουση κοριτσιών, όπου αυτό συνεχίστηκε μήνες μετά μέσα στο διαδίκτυο, όπου την εντοπίζαν άλλα κορίτσια που δεν την ξέρανε μέσα στο διαδίκτυο, υπήρχαν ανταλλαγή ύβρεων και απειλών.
0: Δηλαδή πολλαπλασιάστηκαν και οι συμμετοχές, ας το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, γιατί ξαφνικά αρχίσαν όλοι να παίρνουν σε αυτό το ιωνικό σπουδευτική που αναφέρατε, συμβολικά το λέω, αρχίσαμε όλοι οι παρατηρητές να παίρνουν θέση και να παίρνουν το μέρος, χωρίς απαραίτητα να υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη ομάδα, απλά για κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο παίρνανε θέση. Και η θέση που παίρνανε ήταν με το να εντοπίσουν την ανήλικη στο διαδίκτυο και, ή τον ανήλικο σε άλλες περιπτώσεις, και να ξεκινήσει μια νέα ένταση και μια έτσι απειλητική επικοινωνία.
0: Επειδή τώρα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, έχει μεταφερθεί ο τόπος σύγκρουσης από τις πλατείες στα σχολεία, γύρω από τα σχολεία, δηλαδή υπάρχει μια ανάλογη κατάσταση με κέντρο αυτού του κύκλου τα σχολεία. Οι καθηγητές παραπονιούνται και με το δίκιο τους και θεωρώ από αυτό που γνωρίζω ότι αισθάνονται αδύναμοι να παρέμβουν. Από την άλλη, οι γονείς καταγγέλουν και κατηγορούν τους καθηγητές. Πώς θα κατανείμαμε, ας πούμε, τις ευθύνες για όλο αυτό το φαινόμενο και πώς μπορεί πραγματικά ο καθηγητής, ειδικά ο καθηγητής, να παρέμβει, να κάνει κάτι. Η οικογένεια φαντάζομαι μπορεί περισσότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω, σε μια τέτοια συνθήκη ο κάθε ένας προσπαθεί να βρει τη λύση και μερικές φορές να αναζητήσει τη λύση σε κάποιον έξω από αυτόν, ο οποίος την βοηθάει. Η οικογένεια παραμένει ο βασικός πυρήνας διαμόρφωσης προσωπικότητας ενός παιδιού, χωρίς όμως αυτό να μειώνει καθόλου και το σχολείο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η ΑΜ και η ΙΑΣΙΣ δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα στη Θεσσαλονίκη. Uh-huh. Υπάρχει το Connect Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα κέντρο νέων που συνεργάζεται αποκλειστικά με παιδιά, κατά κύριο λόγο με παιδιά που έχουν αναπτύξει τις συμπεριφορές με τις οποίες συζητάμε. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν υπήρξε και μία δράση στα σχολεία, την οποία τη μετρήσαμε και την αξιολογήσαμε το Πανεπιστήμιο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και είδαν μείωση της επιθετικότητας στα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα θέλω να πω ότι το σχολείο, ενώ η οικογένεια παραμένει ο βασικός πυρήνας διαμόρφωσης, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει το χώρο για να υλοποιηθούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά
1: με μεγάλη χαρά να σας δώσω και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί πραγματικά αφορά την πόλη σας.
0: Βέβαια, αν μπορείτε, επειδή έχετε επικοινωνία με την γραμματεία και με την κυρία Δερμιτζάκη, η οποία σας κάλεσε, και είναι δημοσιογράφος, αν θα θέλετε να το στείλετε, δηλαδή να συνεννοηθείτε για τον τρόπο που μπορούμε.
1: Βέβαια, και ίσως να κάνουμε και μια κουβέντα αποκλειστικά για αυτό το πρόγραμμα.
0: Για να τα παρουσιάσουμε, ας πούμε. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά απασχολεί τους γονείς είναι αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζουν το πρόβλημα, είναι αν μπορούν οι ίδιοι να μειώσουν την επιθετικότητα του έφηβου παιδιού τους. Με ποιο τρόπο δηλαδή, μιλώντας, μαλώνοντας. Στο παρελθόν θα τρώγε ξύλο κάποιος στη γειτονιά, θα τρώγε και από το σπίτι του μετά. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι αυτή η λύση.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας και τα δεδομένα, φαίνεται ότι δεν είναι μια αποτελεσματική λύση. Άλλωστε και οι έρευνες της εποχής αλλά και η καλλιτεχνική δημιουργία φαίνεται αυτή τη τιμωρητική διάσταση να μην είχε πολλά επιθυμητά αποτελέσματα. Και σε αυτό το report της UNICEF που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο που σας ανέφερα στο Connect to Protect, και αυτή η έρευνα της UNICEF επιμένει ότι η τιμωρητική διάσταση πρέπει να φύγει από τη βεντάλια δραστηριότητα του παιδιού.
0: Χαίρομαι που απαντάτε. Αυτό ήταν η ερώτηση ουσιαστικά.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι αν θα μπορούσα να το συμπυκνώσω σε μια φράση, είναι ότι μην προσπαθήσετε να ελέγξετε περισσότερο τα παιδιά σας με οποιονδήποτε τρόπο, προσπαθήστε να συνδεθείτε περισσότερο, επικοινωνήστε με τα παιδιά, συζητήστε και για άσχετα θέματα, όχι απαραίτητα για την παραβατικότητα. Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση πάντα να ξέρουν ότι ο γονιός είναι εκεί για να τους ακούσει, να τους στηρίξει και να τους υποστηρίξει.
0: Αυτό όμως την εφηβεία είναι εφικτό. Παίρνω και τον εαυτό μου ως έφηβο. Πολύ λίγα από αυτά τα οποία θα θέλαν ενδεχομένως να συζητήσουν οι γονείς μου μαζί μου, εγώ θα είμαι διατεθειμένος να τα συζητήσω. Δηλαδή δεν βλέπει ο έφηβος τον ενήλικο και δει τον γονιό του ως μία περίπτωση αντίπαλου, ανταγωνιστή. Δηλαδή μπορεί να τον δει, πώς μπορεί να τον δει ως συναγωνιστή, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Σωστό, αλλά η φράση κλειδί είναι το παιδί να ξέρει ότι μπορεί να τα συζητήσει με τους γονείς του, όχι απαραίτητα να τα συζητήσει. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλοί γονείς έχουν αγωνία ότι το παιδί μου δεν μου μιλάει. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ξέρουμε ότι το παιδί όταν έχει ανάγκη να μιλήσει, που σημαίνει ότι δεν θα δει το γονιό του απειλητικά σε οποιαδήποτε έτσι καθημερινότητα, ο γονιός θα είναι εκεί και το παιδί ξέρει ότι θα του μιλήσει χωρίς να φοβηθεί ότι θα το τιμωρήσει ή θα το κρίνει. Αυτοί είναι δύο βασικοί παράγοντες. Mm. Από εκεί και πέρα, ναι, η εφηβεία είναι μια περίοδος όπου το παιδί αποκαθιλώνει τους γονείς, το ξέρουμε, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, σε αυτούς θα γυρίσει. Όλοι σε αυτούς γυρίζουμε, συμβολικά και κυριολεκτικά.
0: Έχουμε μελέτες εάν αυτά τα παιδιά, τα οποία στην εφηβεία παρουσιάζουν μια τέτοια συμπεριφορά, με την ενηλικίωσή τους αμέσως μετά διατηρούν το ίδιο μοντέλο επιθετικής συμπεριφοράς ή επανέρχονται στις αρχικές ρυθμίσεις που θα λέγανε, που είναι της μόδας.
1: Ναι. Κοίταξε να δείτε, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι κάποια παιδιά με παραβατική συμπεριφορά, κάποιοι νέοι μάλλον με παραβατική συμπεριφορά, είχαν παραβατήσει και ως ανήλικοι ή είχαν θυματοποιηθεί ως ανήλικοι. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ερευνών που λέει ότι ενώ περιμένουμε να δούμε σε έναν νέο που παραβατεί εμπειρία βίας στην παιδική του ηλικίας, απ' την άλλη δεν ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα παιδί με εμπειρία βίας, δεν είναι αυτόματο ότι αυτό το παιδί θα παραβατήσει ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο θα συνδεθεί με τη βία ως ενήλικος.
0: Μπορεί το αντίστροφο λίγο να αναπτύξει μια φοβία, φαντάζομαι. Δηλαδή, να γίνει ένα φοβισμένο άτομο.
1: Μπορεί. Απλά ξέρετε, συνυπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες και μια διαδικασία που λέγεται ψυχική ανθεκτικότητα που δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε με σιγουριά ότι θα συμβεί αυτό. Σε κάποια παιδιά θα συμβεί, σε κάποια δεν θα συμβεί.
0: Κυρία Λεβίζου, πραγματικά θα μπορούσα ώρες να μιλάω μαζί και σίγουρα να είστε σίγουρος ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε. Τελευταία όμως.
1: Όποτε θέλετε.
0: Ναι, τελευταία ερώτηση, κρατάω και μία για το τέλος. Ποια είναι η επίδραση που έχει σε όλα αυτά τα φαινόμενα εφηβικής και περισχολικής βίας, αυτός είναι δικός μου όρος, δηλαδή το γεγονός ότι συγκρούονται αυτές οι ομάδες γύρω από τα σχολεία, αυτό έχουν επιλέξει. Αυτή λοιπόν η περισχολική βία έχει να κάνει και με τους μικτούς πληθυσμούς στα σχολεία, δεν εννοώ βέβαια ως προς το φύλο, αλλά ως προς την καταγωγή πολλών, διότι παρατηρώ, ας πούμε, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, όχι ότι υστερεί η Καλαμαριά, έχουμε και εκεί φαινόμενα, αλλά από την άλλη στις δυτικές συνοικίες αυτά είναι πολλαπλασιασμένα τα φαινόμενα και πολλές φορές έχουν και έναν χαρακτήρα καταγωγής αυτών των παιδιών, δηλαδή σε σχέση με την οικογενειακή τους καταγωγή συγκροτούν ομάδες, άρα υπάρχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες σύγκρουσης. Ισχύει αυτό?
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου θα μου έλεγε πως όχι. Νομίζω ότι η εμπειρία μου θα μου έλεγε, μια που αναφερθήκατε έτσι σε γειτονιές της Αθήνας, να σας πω ότι περιστατικά βίας είδαμε και έχουμε πολλά στην Οικαία, έτσι, που είναι μια φτωχική γειτονιά έτσι, του Πειραιά.
0: Υποβαθμισμένη ουσιαστικά, ναι.
1: Ναι, με πολλούς μετανάστες επίσης, αλλά τα ίδια περιστατικά βίας και σε επίπεδο συχνότητας και σε επίπεδο έντασης έχουμε και στα βόρεια προάστια που παραδοσιακά στην Αθήνα κατοικούν άνθρωποι άλλου οικονομικού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Άρα θα έλεγα ότι δεν παίζει τόσο ρόλο αυτό.
0: Ούτε ποσοστιαίες διαφορές έχουν, δηλαδή περισσότερα εκεί από ότι αλλού.
1: Κοιτάξτε, το περισσότερα, πάντα στη βία, το περισσότερα έχει μια παγίδα, γιατί ας πούμε στα δημόσια σχολεία πολύ άνετα κάποιος θα καταγγείλει ένα περιστατικό, σαν ιδιωτικό όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι στο ιδιωτικό δεν υπάρχουν. Άρα ναι, οι αναφορές μπορεί να είναι περισσότερες σε γειτονιές όπως είναι κάποιες έτσι φτωχικές
0: γειτονιές, έτσι, έτσι πιο λαϊκές, ακριβώς, ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις, σε κοινωνίες, ναι, με υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο δεν συμβαίνουν τα ίδια, μπορεί και περισσότερα.
0: Και περισσότερα, μάλιστα. Κύριε Λεβίζο, ευχαριστώ πάρα πολύ, κατατοπιστικότατος, άλλο δεν έχω να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Σας περιμένουμε όλους στην Αθήνα. 5 και 6 Οκτωβρίου είναι πολύ σημαντικό αυτό το συνέδριο. Γίνεται με την αιγίδα του ΟΗΕ. Έρχεται το Harvard, το Yale, το Columbia.
0: Να κάτι, είναι Σαββατοκύριακο, γιατί προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ και θα είχα την επιθυμία.
1: Δυστυχώς είναι Δευτέρα Τρίτη.
0: Αυτό εμένα πιστεύω.
1: Αλλά πραγματικά είναι ένα μοναδικό συνέδριο, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει και την αιγίδα του ΟΗΕ, της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, θα ακουστούν πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Τότε θα μιλήσουμε αμέσως μετά, σας κλείνω από τώρα, για τα συμπεράσματα και το τι ακούστηκε σε αυτό το συνέδριο,
1: αφού
0: δεν θα μπορέσω να είμαι εκεί, γιατί είναι καθημερινή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Λεβίζε.

Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση.

Ολοτρίβεται που λέμε εδώ. Ο Γιάννης να μπει. Έχει γίνει αλλαγή, το κατάλαβες. Πρόσβαλε στον προπονητή εδώ πέρα. Σηκώθηκε. Για να μην ξαγοράσουμε ένα τσιγάρο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν με Θανάση Αποστολίδη και όλο το team, δηλαδή τη Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη που μας έκλεισε και αυτή την ωραία συνέντευξη με τον κύριο Αλεβίζο, την Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη. Μ' αρέσει, σας είπα, μ' αρέσει να το λέω έτσι, αισθάνομαι ότι δουλεύω, BBC και βάλε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν με τον κύριο Αλεβίζο στις χουλιγκάνικες, στις κόντρες των γηπέδων, εν πάση περιπτώσει, χουλιγκάνικες λέγονταν κάποτε, και επειδή προτάξαμε ας πούμε την αναμέτρηση ιωνικού, και είναι πιο πολύ και από Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, απλώς είναι λιγότεροι οι συμμετέχοντες στην κόντρα κορυδαλού, δηλαδή προοδευτικής και Ιωνικού Νικαίας, και έχει πολύ, για να δείτε τώρα, παρακολουθούσα αυτά τα YouTube που βλέπετε, και έχει μισή ώρα ένας μία κάνει μια αναφορά και δείχνει και σκηνές και πλάνα και μιλάει και μιλάει για την κόντρα Ιωνικού Προοδευτική, χωρίς να ξέρει καθόλου από πού κατάγεται, δεν αναφέρεται καθόλου. Και επειδή εμείς εδώ κάνουμε αναφορά στην καταγωγή διαφόρων συγκρούσεων ομάδων σε όλη την Ελλάδα, και θα την κάνουμε, η Προοδευτική και ο Ιωνικός συγκρούνται κατά βάση για πολιτικούς λόγους. Και αν δεν το ξέρετε, Προοδευτική είναι η πρώτη λέξη από την Προοδευτική Νεολαία Ελλάδας, η οποία και ίδρυσε την ομάδα.

Αλλά έχουμε από χθες και είμαστε, θα ρω, και οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε με το θέμα και τυχαίνει να γνωρίζουμε αρκετά γύρω από αυτά, από αυτό. Και είναι από αυτές τις ειδήσεις που λέω ότι περνούν στα ψηλά των εφημερίδων. Δεν πέρασε τα πολύ στα ψηλά, απλώς φαντάζομαι ότι αν σε ένα τέτοιο ζήτημα η εικόνα που μένει στον τηλεθεατή, στον ακροατή, στον αναγνώστη είναι αυτή του Βελούδινου Διαζυγίου. Μιλάω για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Του Βελούδινου Διαζυγίου, λοιπόν. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική, και αν κάποιος δεν γνωρίζει, για να βγάλει στην επιφάνεια ακριβώς αυτή την εικόνα, να την ανασύρει στην επιφάνεια και να την παρουσιάσει, πόσο ψεύδος κυκλοφορεί, τυχαίνει, ξέρω, αυτόν το συγκεκριμένο χώρο, αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Φαντάζομαι ότι σε άλλες περιοχές, όπως τα φάρμακα, θερυπίν, τώρα βγήκαν τα ιατρία, και πάλι ο τρόπος της αντιμετώπισης αρχίζει και σκάβει ο δημοσιογράφος και βρίσκει και βρίσκει, και πάλι μπορεί να μην βρίσκει την πραγματικότητα και την ουσία, αλλά για να βρεθεί ένα θέμα στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια απαιτείται γνώση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μετακόμιση της κυρίας Ελίζ Ζαλαντό, που ήταν γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θεωρώ ότι είναι σίγουρα ο πλέον, όχι απλά ο σημαντικότερος, ο μόνος σημαντικός πολιτιστικός θεσμός που διαθέτει Θεσσαλονίκη και ο οποίος έχει όχι απλώς πανελλήνια εμβέλεια, αυτή είναι δεδομένη, αλλά και διεθνή εμβέλεια. Θυμάμαι δηλαδή κάποια στιγμή που βρέθηκα να είμαι σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κριτική Επιτροπή στο Ιράκ, στο Ντουχόκ, το οποίο τρέχει κάτι λίγα χρόνια, δηλαδή είναι στην 8η διοργάνωσή του. Και με κάλεσαν, ας πούμε, γνωρίζοντας ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ο στόχος τους, όπως μου δήλωσαν, ήταν να αποκτήσουν τεχνογνωσία ως προς τον τρόπο που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απέκτησε αυτή την διάσταση, τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και εγκυρότητα. Και πραγματικά αισθάνθηκα πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το μόνο που έχει να προβάλλει και να προτάξει η Θεσσαλονίκη στον τομέα του πολιτισμού. Όλα τα άλλα, λιγότερο ή περισσότερο, είναι επαρχία.

Και μετά το διάλειμμα Θήτα FM ακούτε και Βασίλη και Χαγιά ακούτε και 107,1 ακούτε. Μας πληροφόρησαν λοιπόν με ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ότι η κυρία Ελίζα Ραντό, και μπράβο Ελίζα, έτσι έχει ένα χαρακτήρα, συγχαρητήρια Ελίζ. Εγώ θα πρόσθετα στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ και αέρα στα πανιά σου, το καλό και αέρα στα πανιά σου που λένε κάπως ηρωνικά όταν θέλουν να ξαποστείλουν κάποιοι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι σκοτωνόταν, τρελαινόταν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου εδώ να κρατήσει την Ελίζα Ραντό. Από την πλευρά της η Ελίζα Ραντό έχει τα δικά της παράπονα στην περιοχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τώρα το πού είναι η αλήθεια, αυτό είναι ο λόγος σου απέναντι στο λόγο μου που λένε κοινωνική. Θέλω να πω, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε δημοσιοποίησαν τις αντιθέσεις τους, πλην όμως μπορεί κάποιος να τις αντιληφθεί, και αν παρικεί και στην Ιερουσαλήμ μπορεί και να τις γνωρίζει κιόλας.

για να καταλάβουμε τι είναι, γιατί βλέπουμε τις ταινίες, τρέχουμε. Πραγματικά γεμίζουν οι αίθουσες στη διάρκεια του δεκαημέρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και πραγματικά πάρα πολύ χαίρομαι που διατήρησε και αύξησε την έγκλη του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά πάντα δεν πάβει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Αυτή την παρέτηση, είπα παρέτηση, λάθος, γιατί έγινε αναβάθμιση. Την αναβάθμιση θεωρητικά της Ελίζα Λαντό, γιατί στο οργανόγραμμα είναι πάνω η Γενική Διευθύντρια που ήταν η Ελίζα Λαντό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να το πούμε έτσι, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, εν προκειμένου ο Ρέστης Ανδριαδάκης. Αυτός τρέχει τα πράγματα. Αυτός κάνει το γενικό κουμάντο. Βέβαια, αν κάπου κλωτσίσει ο Γενικός Διευθυντής, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προφανώς και θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ο οποίος όμως ουσιαστικά έχει τον απόλυτο έλεγχο των πάντων. Και αυτός ο απόλυτος έλεγχος, ο οποίος κατά την Ελίζα Λαντό, και για να συνδεθούμε τα προηγούμενα, ακούστηκε από όσα έλεγε σε δικούς τους ανθρώπους ότι είχε λάβει χαρακτήρα λαζονίας, για να είμαστε και συντονισμένοι με την επικαιρότητα, προφανώς θα εκδηλωνόταν αυτή η διάσταση και θα εκδηλωνόταν με πικρό τρόπο για το φεστιβάλ. Υπάρχει κάποια παρασπονδία σε όλα αυτά? Υπάρχει μια κυβερνητική ευθύνη για μια κατάσταση η οποία πατικώνεται και δεν γίνεται ευρέως γνωστή? Γιατί πόσοι, ρε αδερφέ, τώρα έχουμε τα προβλήματά μας, έχω το σούπερ μάρκετ, έχω τα παιδιά μου, έχω εντάξει, θα δω τις ταινίες και ό,τι βρέξεις κατεβάσει, ας πούμε. Δηλαδή η σχέση ενός κατοίκου της Θεσσαλονίκης ή επισκέπτη στον καιρό του φεστιβάλ εξαντλείται στην θέαση των ταινιών και καλά κάνει. Πλην όμως, για να λειτουργεί καλά αυτός ο μηχανισμός προβολής αυτών των ταινιών, οφείλει να λειτουργεί καλά και ο διοικητικός μηχανισμός, όπου πριν από λίγο καιρό, δηλαδή κάπου τον Ιούνιο, παραιτήθηκε ένας από τους πλέον κινηματογραφόφιλους, δεν έχει άλλη ιδιότητα, το ότι είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Βούλιας, δεν λέει πολλά για τη σχέση του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η οποία χρονολογείται παλαιόθεν και είναι και πολύ στενή και ήταν πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος να εκπροσωπεί τον Δήμο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί, εντάξει, τη Θεσσαλονίκη δεν την ξεχνούν. Όχι, την έχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με κάτι εκπροσώπους. Διότι αν ψάχνετε όλο αυτό μετά τη διεθνοποίηση του φεστιβάλ, ποια είναι η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης, θα απαντήσω γενναιόδωρα ελάχιστη. Αυτή είναι η γενναιόδωρη απάντηση. Θα μπορούσα να πω ανύπαρκτη, αλλά μην το παρακάνω. Θα πω ελάχιστη. Και προς τιμήν της Ζαλαντό, για να λέμε και τα καλά, ήρθε και έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, από το 92 που έγινε διεθνές το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με τις δύο αυτές κύριες θέσεις, δηλαδή Γενικό Διευθυντή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή, κανέναν δεν θυμάμαι να ήρθε και να έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης. Υπήρξε κάποιος, αλλά δεν ήταν σε αυτές τις θέσεις. Και ήρθε από την Αθήνα και έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης και έτρεχε, έκανε τη λάντζα όμως σε επίπεδο θεσμικών θέσεων. Μην γελιέστε και μην μετά ψάχνετε τα πώς και τα γιατί, το κράτος και τα... Ούτε δεν θυμάμαι ποτέ οι Θεσσαλονικείς να αντέδρασαν ή να ενήργησαν διεκδικώντας κάτι που τους ανήκει, δηλαδή ένα κομμάτι σημαντικό και σοβαρό στον διοικητικό μηχανισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της Θεσσαλονίκης περιοριζόταν σε κάτι τέτοια, εκπρόσωπος του Δήμου. Κατάλαβε ο Σπύρος Βούλιας ότι τον θέλαν για στολίδι και τραβήθηκε και μπράβο του παρετούμενος. Όταν παρετείται κάποιος είναι μια γενναιότητα και μια παλικαριά, όπως και να το κάνουμε, και σε αυτόν τον τόπο ειδικά ένα παραπάνω.

Τη θέση του Σπύρου Βούλια κατέλαβε ο Λέων Ναρ τελευταία, γιατί η θέση χείρευε, αλλά τώρα σου λέει πόσες θα χειρεύουν, φεύγει και η Ζαλαντό. Οπότε ας πούμε ότι μπαλώθηκε αξιολογότατο άτομο ο Λέων Ναρ, συγγραφέας με παράδοση οικογενειακή στα γράμματα, ο μπαμπάς του ο Αλβέρτος Ναρ, Ηρακλειδάκη παλιό και πολύ καλό συγγραφέας.

Η Ελίζα Λαντό παραπονιόταν ότι ο Ανδρεαδάκης ως καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν έχει εγκαταστήσει ένα είδος μονοκρατορίας. Ναι, αλλά από την άλλη η Ελίζα Λαντό, από ό,τι θυμάμαι, κάποια στιγμή σε μια εφημερίδα ανεγράφει ότι ο έλεγχος που έγινε, ο πλέον έγκυρος από τους μηχανισμούς οι οποίοι ουσιαστικά ερευνούν την ορθή λειτουργία των κρατικών θεσμών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το 24 γίνεται αυτό, είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι σοβαρός φορέας και στέλνει μια ομάδα ελέγχου και στους πολιτιστικούς φορείς, ανάμεσα στους οποίους και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου εδώ πέρα. Και τι βρήκαν, και τη βαθμολογία πήρε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη λειτουργία του. Με άριστα το 1, μπερδεύεστε, με άριστα λειτουργία στο 1, 1 σημαίνει δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα, 5 σημαίνει πρέπει να κλείσει, δεν λειτουργεί τίποτα εδώ πέρα. Ποια ήταν η βαθμολογία που έλαβε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου? 4. Δηλαδή ίσα που λειτουργεί. Το μεταφράζω σε απλά ελληνικά. Ο βαθμός μπορεί να μην σας λέει τίποτα. 4. Ίσα που λειτουργεί.

Δύο ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ουσιαστικά πήρε τη βαθμολογία 4 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο ένας και βασικότατος, η απουσία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτή η απουσία? Ότι χωρίς εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που δεν στέκει κανένας θεσμός σε σοβαρή χώρα, χωρίς εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, μπάτε σκύλια λέστε ο θεσμός. Και δεν νομίζω εντωμεταξύ ότι διορθώθηκε η συγκεκριμένη παράληψη, το συγκεκριμένο κενό, δηλαδή ότι είχαμε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Επειδή θα βάλεις Pet Shop Boys, θα κάνουμε ένα τελευταίο, θα πάρουμε μια τελευταία ανάσα και θα το κλείσουμε το θέμα και θα κλείσουμε και τη σχέση μας με το μικρόφωνο για σήμερα.

0: Διέκοψα βάρβαρα τους Pet Shop Boys, γιατί πρέπει να καταλήξει αυτό όλο που αναπτύσσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο. Πού οφείλεται όλο αυτό μεταξύ των άλλων, το λίγο περίπλοκο και ακαθόριστης ευκρίνειας σκηνικό? Στο γεγονός ότι όταν ήταν να γίνει ανανέωση θητείας των δύο αυτών ατόμων, δηλαδή της Γενικής Διευθύντριας Ελίζ Ζαλαντό και της η οποία πρόσθεσε και 900 μέσα στις παρατηρήσεις αυτού του δημοσιονομικού ελέγχου, ήταν και ότι πρόσθεσε από μόνη της 915 ευρώ στο μισθό της, δηλαδή πάρει 915 το μήνα, έτσι, πάρει 915 το μήνα για 10 χρόνια, κάντε τον υπολογισμό και σκάσε. Λες να γίνεται το ίδιο και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Θανάση Αποστολίδη. Τέλος πάντως πήρε 915 και σκάσε. Στην παρέα δεν έσκαγε βέβαια, κάτι έλεγε. Μπας περιπτώσει, αυτή τοποθετήθηκε την Μπαλτά το 16, επί αριστείδη Μπαλτά. Όταν ήρθε η στιγμή της ανανέωσης, κανονικά έπρεπε να επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις. Να επαναπροκηρυχθούν, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει όμως ένα κενό νόμου, γιατί καλή και η νόμη, αλλά έχουν και τα κενά της. Και πώς το ανακαλύπτουμε τα κενά εδώ στην Ελλάδα, ρε εσύ? Δηλαδή χαραμαδίτσα να είναι, την έχεις κάνει πόρτα. Μπάτε σκύλια λέστε αυτό. Και ανανεώθηκε η θητεία χωρίς επαναπροκήρυξη, το οποίο μπορείς να το πεις και νόμιμο, αλλά ηθικό είναι? Με αυτό το ερώτημα τελειώνουμε. Την απάντηση την ξέρετε, αλλά σε αυτόν τον τόπο όποτε θέλουμε επικρατεί το ηθικό, όποτε θέλουμε το νόμιμο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η ανανέωση της θητείας μπορεί να ήταν σύνομη, όχι όμως ηθική, διότι απαιτούταν επαναπροκήρυξη των θέσεων. Και τώρα φανταζόμαστε ότι θα προκηρυχθεί. Όχι, τώρα δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, θα προκηρυχθεί η θέση. Και να δούμε πώς θα βρει άκρη το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει τη βασική ευθύνη, για να το λύγουμε το μάτς, έχει τη βασική ευθύνη για όλα αυτά τα ντράβαλα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αφού δεν προχώρησε σε επαναπροκήρυξη της θέσης όπως θα ήταν το ορθότατο. Έκανε κάτι σύνομο, όχι όμως ορθό. Καλημέρα! Ο Θανάσης Αποστολίδης μένει εδώ, τον βάλαμε αλλαγή, θα μείνει. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου αρχικά, η Χριστίνα Χαλεπλίδου στη συνέχεια για μία ώρα και η Μαρούλα Μαλιαχώβα για άλλο ένα δίωρο. Αυτό τουλάχιστον είναι το πρόγραμμα του ΘΦΜ 107,1 από τη στιγμή που αναχωρεί ο καφετζής Βασίλης Κεχαγιάς.
1: ΘΦΜ 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η προσφυγή του εισαγγελέα κατά της διάταξης να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες με τον βαρύ οπλισμό για λογαριασμό της τουρκικής μαφίας. Πρόκειται για έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στις Σικές με πολεμικό τυφέκιο υπό πολυβόλο και Φυσίγγια. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Ο 27χρονος στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε πως η 25χρονη του χρωστούσε 2.000 ευρώ, αν και το περιβάλλον της άτυχης Πινελόπης το αρνείται. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σε ανωδική πορεία και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στο πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται πως ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση. Εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν την επιδότηση στο ρεύμα, αν και όπως όλα δείχνουν ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση από την τιμή χονδρικής. Πήγες του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν σήμερα για το ηλεκτρικό ρεύμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Drone παρέλυσε το βράδυ αεροδρόμιο του Βερολίνου. Έκλεισε για 45 λεπτά ο εναέριος χώρος. Η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση με drones εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή της Ιταλίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Ισπανικής El Mundo. Οι πληροφορίες που φέρονται να έχουν λάβει οι χώρες κάνουν λόγο για ρουσικά drones που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Είμαστε θύμα της τρομοκρατίας, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ. Αποχώρησε από την αίθουσα η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Σήμερα και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. «Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές», ανέφερε, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος. Τον υποδέχτηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να παραταθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή στο εμπόριο. «Οι χώρες μας δεν θα έπρεπε να είναι αντίπαλοι αλλά έτεροι», δήλωσε ο πρόεδρος Σι. Ταυτοποιήθηκε ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπάλληλο κοινωνικής υπηρεσίας μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Ιούλιο. Την θεωρούσαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του παιδιού τους από την οικία τους. Τη χτύπησαν, την έβρισαν και την απείλησαν. Επιτέθηκαν και σε άλλη γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει την υπάλληλο. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: ThetaFM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 3.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε Θήτα 2 από τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους μας και μας ακούτε πιο καλά και πιο ωραία. Για αυτά που θα ακούσετε ευθυνόμαστε εμείς, για το πώς θα τα ακούσετε ο Θανάσης Αποστολίδης. Μεταξύ άλλων σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Λούκα Κατσέλη για μια συνέντευξη τηλεφωνική, την πρώην υπουργό, την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη γυναίκα που έδωσε το όνομά της ένα νόμο. Ανάγκης, φαντάζομαι οι περισσότεροι γνωρίζετε τον νόμο Κατσέλη, κάποιοι σίγουρα θα έχετε υπαχθεί και σε αυτόν. Μέχρι να μιλήσουμε με την κυρία Λούκα Κατσέλη, να πούμε ότι είμαστε σε μια φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη, όμορφη με περίπου 24 βαθμούς Κελσίου, ούτε να το σκεφτούμε αυτό μπορούσαμε πριν από λίγες μέρες, που χρειάζεται ένα ελαφρύ μπουφανάκι τουλάχιστον όταν δεν χτυπάει ο ήλιος. Επειδή η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει, αφού είμαστε στο φθινόπωρο και πηγαίνουμε για το χειμώνα, αναμένονται σιγά σιγά και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο κίνησης αρχικά, για τα καύσιμα κίνησης και στη συνέχεια μέσα στον Οκτώβριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Ας μην χάσουμε όμως άλλο χρόνο, αφού έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Λούκα Κατσέλη, να την υποδεχθούμε και να αρχίσουμε τη συζήτηση μαζί της. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Χαλεπλίδου και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συζητάμε γιατί έρχεστε Θεσσαλονίκη για δύο πολύ ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές εκδηλώσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Πριν πάμε ακριβώς εκεί όμως, και επειδή είπα νωρίτερα πριν σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ότι είστε η γυναίκα που έχει δώσει το όνομά της σε έναν νόμο που αφορά πάρα πολύ κόσμο, πολλούς από τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μία απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στους δαλειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με μία σχετική νομοθετική παρέμβαση. Έχετε μιλήσει νομίζω θετικά για αυτή την παρέμβαση.
1: Απολύτως. Ήταν μία πολύ ουσιαστική παρέμβαση, η οποία υιοθέτησε τις τρεις βασικές αρχές του νόμου 3869, του νόμου που έχει συνδεθεί με το όνομά μου, που είναι οι εξής τρεις. Η επανένταξη του φιλέτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, η προστασία της κύριας κατοικίας και η παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή στην επίλυση της κάθε υπόθεσης. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές ήρθε ο Άριος Πάγος για πρώτη φορά και είπε ότι αυτές είναι οι αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και κυρίως των ανθρώπων, οι οποίοι των οφειλετών, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους τους. Σε αντίθεση με τον νόμο 4738 του 20 που πέρασε η Νέα Δημοκρατία, όπου ο στόχος του νόμου εκείνου και του ήταν η μέγιστη ικανοποίηση των πιστωτών και όχι η επανένταξη του οφειλέτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Αλλά το καλό είναι ότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ήρθε η ίδια η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση και υιοθέτησε τις τρεις βασικές αρχές. Άρα πιστεύω ότι νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί η αλλαγή του νόμου προς όφελος ή προς την κατεύθυνση του αρχικού νόμου 3869.
0: Για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κενό προστασίας για όσους δεν μπορούν πλέον να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει υπάρχουσα διαδικασία που είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ένα και με βάση τον νόμο που για το πτωχευτικό δίκαιο υπάρχει αυτός ο εξωδικαστικός μηχανισμός με φιλοπιστωτική λογική, αν θέλετε, η οποία έχει πολλά, πολλά προβλήματα, όπως επίσης και η μεταφορά εμφανίζονται πολλά προβλήματα με τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τις τράπεζες, τα οποία έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες σε εταιρείες διαχείρισης.
0: Οι γνωστές σερβίσες που ενοχλούν
1: πέρα από την αλλαγή του νόμου, πρέπει να γίνουν και σημαντικές τροποποιήσεις στον εξωδικαστικό, στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού και κυρίως στην λειτουργία και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης.
0: Είναι σαφές, το ζει πολλοί κόσμος καθημερινά. Πάμε στην οικονομία και την καθημερινότητα. Κυρία Κατσέλη, η κυβέρνηση προβάλλει την ανάπτυξη, τον περιορισμό της ανεργίας και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε μια νέα φάση. Γιατί ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας όμως εξακολουθεί να αισθάνεται και να είναι φυσικά οικονομικά πιεσμένο? Πού εντοπίζετε εσείς το χάσμα ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού?
1: Είναι ένα τεράστιο χάσμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή η οικονομία χρειάζεται συνολική ανάταξη. Υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα παραγωγικής βάσης. Εάν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας, θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από το εξωτερικό και να χρησιμοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να καλύψουμε το έλλειμμα, ένα. Δεύτερο, η ακρίβεια είναι τέτοια και η αύξηση των τιμών για διαφορετικούς λόγους, της ενέργειας, της στέγασης, των τροφίμων, που ο μέσος μισθός σας λέω, όχι ο κατώτερος μισθός, δεν επαρκεί για να βγάλεις το μήνα. Τρίτο, δεν έχεις πρόσβαση ή με τους ίδιους όρους στην υγεία, στο θέμα της υγείας, άρα και η παιδεία κοστίζει και η στέγη κοστίζει, άρα βασικά κοινωνικά αγαθά είναι ακριβά και μη προσπελάσιμα στον απλό κοσμάκι. Οι ανισότητες αυξάνονται, υπάρχουν λίγοι οι οποίοι κερδίζουν και οι πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Και επομένως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα και το θέμα είναι τι κάνεις, πώς το λύνεις αυτό το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, και το έχω δηλώσει δημοσίως, δεν το λύνεις μόνο με επιδοματική πολιτική, που ήταν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ, διότι αυτό αμβλύνει τον πόνο και βοηθάει πρόσκαιρα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτών των επιδοτήσεων, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα και άρα πρέπει να σοβαρευτούμε και να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική μεσοπρόθεσμη, με ιδεολογικά πρόσημα βεβαίως, γιατί άλλη εθνική στρατηγική, άλλες προτεραιότητες ίσως θα βάλει όσον αφορά το φορολογικό, το ρόλο του κράτους κτλ. Η συντηρητική παράταξη ή κεντροδεξιά και άλλους σε κεντροαριστερά. Αλλά χρειάζεται μια στοιχειώδης πρόληψη, να δούμε τους καινούριους κινδύνους οι οποίοι εμφανίζονται στο προσκήνιο, να δούμε τις παθογένειες του παρελθόντος και να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του βιβλίου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει, ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα». Και αυτή είναι η μικρή μας συμβολή στο δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε να μην δούμε πάλι, να μην βιώσουμε μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση και μια αγροτοδιατροφική κρίση και μια μεταναστευτική κρίση και μια δημογραφική κρίση και ούτω καθεξής.
0: Έχετε ξαναμιλήσει, κυρία Κατσέλη, και για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Και αν θυμάμαι καλά, έχετε πει ότι με επενδύσεις σε Airbnb και καφενεία δεν λύνεται το πρόβλημα της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Και όμως και στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει την έδρα του ο ΘΦΜ, αυτή είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη των Airbnb, των καφενείων και των μικρών μαγαζιών που πολλούν κάτι εύκολο για φαγητό.
1: Μα κυρία Χαλεπλίδου, είναι αυτή η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό. Αυτό που προσπαθούμε σε αυτό το πόνιμο που θα παρουσιαστεί αύριο στη Θεσσαλονίκη είναι να πούμε, δεδομένων των οργανωτικών αδυναμιών που έχουμε, των αποτελεσμάτων στους οποίους είπατε, γιατί πρώτα-πρώτα τι προκαλεί αυτή την αποσάθρωση την παραγωγική και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξουμε πορεία. Και ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε 2-3 πράγματα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει περιφερειοποίηση. Δηλαδή δεν είναι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αναπτυξιακά το ίδιο όπως η νησιωτική Ελλάδα των κλάδων. Είναι άλλη κατάσταση,
0: με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Άλλα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, έχεις έναν τεράστιο, στην Κεντρική Μακεδονία, τεράστιο κατακαιρματισμό γης και αδυναμία, αν θέλετε, ενώ είναι μια περιοχή με τρομακτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχουν επενδύσει σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει ο περίφημος αγροτικός μετασχηματισμός με νέους και σύγχρονους τρόπους, πώς μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική αναπτυξιακή διοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας, πώς μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει η αποκέντρωση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων και πώς ένας επενδυτής θα μπορέσει να βρει ένα φιλικό και επιχειρηματικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να επενδύσει. Διότι αυτή τη στιγμή κάτω από το ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο που έχουμε πρέπει να είναι κανένας τρελός να επενδύσει, ας πούμε, σε μια παραγωγική επένδυση. Όταν απαιτούνται σειρά αδειών, καθυστερήσεων, εμπλοκή των δικαστηρίων κτλ, κάποιος προτιμάει και είναι εύλογο να αγοράσει ή να νοικιάσει ένα κτίριο, να το βάψει και να το κάνει ξενοδοχείο ή Airbnb.
0: Παρά να επενδύσει σε κάτι παραγωγικό.
1: Άρα η στρατηγική και αυτή προσπαθούμε πρέπει να είναι από πολλές πλευρές, στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στους πόρους, στα δίκτυα. Και γι' αυτό, επειδή όλα δεν μπορούν να γίνουν και φυσικά δεν μπορούν να γίνουν από ένα Υπουργείο, προτείνουμε και έχω προτείνει σε κάθε περιφέρεια να σχεδιαστούν και να οριμάσουν 3, 4, 5 εμβληματικές επενδύσεις. Μεταξύ με σε συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού φορέα, οι αιματικές πηγές μπορεί να είναι αυτό, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας. Λίγα πράγματα, αλλά τα οποία θα στηθούν σωστά, θα υπάρξει ένας συνεκτικός προγραμματισμός, γιατί εμπλέκονται και πάρα πολλοί φορείς. Εμπλέκονται υπουργεία, εμπλέκονται η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άρα εάν δεν πάει σε επίπεδο έργων, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Αυτή η
1: αλλά αυτό πολλών... έχει ένα πολιτικό πρόσημο πριν, ότι πρέπει να αποδεχτείς ότι το κράτος δεν έχει μόνο έναν αναδιανεμητικό ρόλο, αλλά έχει και έναν αναπτυξιακό ρόλο. Διότι ο ιδιωτικός τομέας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού, δεν παίρνει το ρίσκο να διακινδυνεύσει πόρους αν δεν ξέρει τι θα του αποδώσουν. Με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, εάν δεν το αλλάξουμε, δεν πρόκειται να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις.
0: Επειδή αναφερθήκατε και πριν στο πρόσημο που θα έχουν όλες οι αλλαγές τις οποίες έχετε προτείνει, έχετε μιλήσει και για σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων ως κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Σήμερα στην πράξη αυτό θα μπορούσε να σημαίνει κάτι, θα μπορούσε να έχει αντιστοίχηση κάπου?
1: Κοιτάξτε, σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει, είναι το αυτονόητο, πάμε σε εκλογές. Πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση συμμαχιών, εντάξει, ανάμεσα σε διαφορετικά κόμματα. Και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Αυτό το πράγμα έχει δύο επιλογές. Ή το αφήνεις να γίνει μετά τις πρώτες εκλογές, ή το προετοιμάζεις ξέροντας ότι αυτό θα σου ζητηθεί αν είσαι στη Βουλή. Επομένως, η δική μου άποψη από το 2012 και μετά είναι ότι θα πρέπει οι δυνάμεις του μέσα σε εισαγωγικά προοδευτικού τόξου, το οποίο θέλει πολύ συζήτηση τι εννοούμε ακριβώς, αλλά ας το
0: πλέον
1: ως δεδομένο, οι δυνάμεις του προοδευτικού τόξου να συνεργαστούν. Εγώ ήλπιζα ότι θα συνεργαστούν και οργανωτικά και πολιτικά πριν από τις εκλογές. Τουλάχιστον ας συνεργαστούν σε προγραμματική βάση, να υπάρξει ένας ανοιχτός δημόσιος διάλογος για τις συγκλήσεις και ας συνεργαστούν ας πούμε σε μονοϊδρικές ή σε διεδρικές πολιτικά, είναι ανοιχτός ο δρόμος, έτσι ώστε αν πραγματικά το εννοούμε ότι θέλουμε αλλαγή πολιτικής, αυτό να είναι εφικτό.
0: Μιλάτε πάλι και πάλι για προεκλογικές συγκλήσεις.
1: Η προεκλογική μπορεί να είναι κάλλιστα η προγραμματική σύγκληση. Και αν θέλετε, η αυριανή συνάντηση και η παρουσίαση του βιβλίου έχει και αυτή τη σκοπιμότητα. Δηλαδή, να βάλουμε, επειδή δεν πιστεύω ότι τα προγράμματα έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί των κομμάτων είναι πολύ διαφορετικά, αλλά είναι πιο επεξεργασμένα, αλλά δίνουν διαφορετική έμφαση σε διαφορετικούς τομείς, αλλά είναι απολύτως διαχειρίσιμες οι διαφορές. Επομένως η αυριανή συνάντηση έχει και αυτό το χαρακτήρα, μια πρόταση σύγκλησης προγραμματικής από Ινστιτούτα τα οποία είναι ανεξάρτητα και τα οποία όμως είναι μέσα στον ευρύτερο πολιτικό χώρο.
0: Μιλάτε κιόλας για ευημερία, για βιώσιμη ανάπτυξη, για δημοκρατία και όλα αυτά μπορούσαν να ενωθούν με κάποιο τρόπο με την οικονομία της καθημερινότητας, με αυτό που ζει ο κάθε πολίτης. Νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων και δεν θα είχε κανέναν απέναντί του.
1: Νομίζω, μα γι' αυτό κοιτάξτε, γι' αυτό μιλάω για εθνική στρατηγική και δεν μιλάω για κομματικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα όλοι έχουμε, μοιραζόμαστε, μα όλοι, ανεξαρτήτως κομματικής προτιμήσεις και ένταξης, όλοι έχουμε μια αγωνία για το πού πάει η χώρα μας. Και όσον αφορά την ασφάλειά της και τον παραγωγικό της μετασχηματισμό και την κοινωνική της συνοχή και τον πολιτισμό της, αν θέλετε, και τις αξίες, οι οποίες μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής δημοκρατίας ζούμε, αλλοιώνονται βασικά στοιχεία και αρχές που ήταν συμβατές με μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε την Κυριακή στην εκδήλωση του Demo Festival. Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, ακόμα και τα στρώματα τα οποία είναι εισοδηματικά πιο υψηλά, και εκείνοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Άρα το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, οι κομματικοί μηχανισμοί, πρέπει να απαντήσουν σε υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας και όσον αφορά τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης και όσον αφορά τις προοπτικές για το μέλλον, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
0: Κυρία Λούκα Κατσέλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης και γενικότερα σε ό,τι προγραμματίζετε.
1: Είναι ανοιχτές και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν φίλοι και ακροατές να παρακολουθήσουν τη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ, κυρία Χαλαπλή, γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η κυρία Λούκα Κατσέλη είπε μεταξύ άλλων και για τις αλλαγές που χρειάζονται και στον αγροτικό τομέα, για την αγροτική παραγωγή, τον εξυγχρονισμό που χρειάζεται. Οι αγρότες όμως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Δεν αντέχουν, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του έργου που τους αναλογεί και γι' αυτό το λόγο αποφασίζουν κινητοποιήσεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον αγρότη, τον κύριο Βασίλη Μαυροσκά από την περιοχή της Επανομής. Εκεί μαζί με τους συναδέλφους του ετοιμάζουν κινητοποιήσεις και θα μας πει ο ίδιος για την κύριε Μαυροσκά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους συνθέτες, τους ακροατές.
0: Γιατί ετοιμάζεστε να βγείτε στην πλατεία όπου ήδη ετοιμάζονται και μαζεύουν τρακτέρ?
1: Ναι, είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε. Η κατάσταση πλέον δεν είναι απελπιστική, δεν υπάρχουν λέξεις για να την περιγράψουν. Είναι μια σειρά γεγονότων τα τελευταία έτη. Όλος ο κόσμος γνωρίζει για το κλέψιμο του ΟΠΚΠΕ, την κατασπατάληση και το κλέψιμο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, το οποίο δεν έγινε από τους αγρότες.

0: έχουν ανεβεί στα ύψη, δεν ξέρουμε και εμείς πόσο ύψη της 100, και ταυτόχρονα φέτος ήταν οι χαμηλότερες τιμές που μας δώσανε ποτέ για τα αγροτικά μας προϊόντα, για το σύνολο των προϊόντων μας. Γι' αυτό
1: εδώ δεν τιμές που σας δώσανε, ναι.
0: Τις χαμηλότερες τιμές σε έμποροι. Δεν υπάρχει άλλη φορά στην ιστορία που πληρωθήκαμε τόσα λίγα χρήματα για τις παραγωγές μας. Με ένα τεράστιο κόστος παραγωγής, εμείς πήραμε, μας πληρώσαν τις μικρότερες τιμές. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές και να δουν και όλα οι ακροατές, συγγνώμη, και να δουν τι γίνεται, οι φακές στον παραγωγό πληρώνονται 40 λεπτά. Επειδή η ελληνική φακή 40 λεπτά. Η ελληνική φακή στο σούπερ μάρκετ είναι 4,5 με 5 ευρώ. Τα ρεβίθια στον παραγωγό, εάν πω στον έμπορο, έλα πάρτα, θέλω να αδειάσω την αποθήκη μου, δεν θέλω χρήματα, μου λέει δεν τα παίρνω. Τα ελληνικά ρεβίθια στο σούπερ μάρκετ είναι πάνω από 5 ευρώ. Τα φασόλια, δεν υπάρχει τιμή στον παραγωγό. Δώστα μας να το πουλήσουμε και θα δούμε τι θα σε δώσουμε. Την τιμή στο σούπερ μάρκετ τη γνωρίζετε όλοι. Δεν μπορεί να αγοράσει κανένας φασόλια. Ζαλίζεται. Βλέπουμε ότι είναι πάνω από 10-11 φορές το λιγότερο.
1: Πώς συμβαίνει αυτό, κύριε Μαυρόσκα, πώς γίνεται από το χωράφι στο ράφι τέτοια διαφορά?
0: Ναι, είναι τόσο, είναι 400, είναι 40 φορές, είναι 10 φορές.
1: 10 φορές
0: πάνω. 40 λεπτά γίνονται 4,5 ευρώ, 11 φορές. Πώς γίνεται με την ασυδοσία των εμπόρων, η οποία στηρίζεται πάνω στην ανοχή της κυβέρνησης και του Υπουργείου και των διαφόρων ανεξάρτητων σε εισαγωγικά αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για να βλέπουν την καλή λειτουργία της αγοράς, και με τριγωνικές συναλλαγές. Όταν εγώ είμαι το σούπερ μάρκετ, περνάνε 3-4 χέρια δίθεν μεσίτες, οι οποίοι είναι δικές μου εταιρείες, και έτσι ανεβαίνει το κόστος. Εκτός από αυτό τώρα, εκτός από όλο αυτό τη συγκυρία, που δεν είναι συγκυρία, είναι μελετημένο σχέδιο, μας ήρθε φέτος και η αδυναμία να κάνουμε δηλώσεις ΩΣΔΕ, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή, ανάλογες επιδοτήσεις.
1: Γιατί δεν θα
0: γιατί
1: κάνετε,
0: δεν μπορούμε γιατί να κάνουμε τη δήλωση ΩΣΔΕ? Διότι η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι αγρότες πρέπει να τελειώσουμε το κτηματολόγιο. Και πάμε τώρα στα ψέματα που λένε. Όλοι γνωρίζετε, γιατί έτσι μας λένε οι λαλίστατοι κυβερνητικοί, από τον Πρωθυπουργό και τους πορτοκρασάτους υπουργούς και τα στελέχη τους, ότι το 98% του κτηματολογίου έχει ολοκληρωθεί. Ψέματα. Έχει ολοκληρωθεί το 98% του τοπογραφικού υπόβαθρου του κτηματολογίου. Για να είναι το κτηματολόγιο πλήρες λειτουργικό, πρέπει αυτά τα χωράφια, αυτό το τοπογραφικό, αυτές οι ιδιοκτησίες να συνδεθούν με το όνομα του ιδιοκτήτη και με τη χρήση που γίνονται. Το 60%, αγαπητή κυρία Καλεπλίδου, δεν έχει προσέρθει στο κτηματολόγιο για να δηλώσει την περιουσία του λόγω οικονομικών προβλημάτων.
1: Ποιο ποσοστό?
0: Το 60%.
1: Δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς.
0: Και θέλουν από εμένα... Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και θέλουν από μένα να τελειώσω το κτηματολόγιο. Όταν ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης γης που με την νοικιάζει, πάει να δηλώσει στο κτηματολόγιο τον αγρό του, την ιδιοκτησία του, με κίνδυνο μέσα σε μια δεκαετία να την χάσει, γιατί δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει τις ανάλογες διαδικασίες, τι ενοικιαστήριο θα δώσει σε μένα και πώς εγώ θα συνδέσω τη γη που καλλιεργώ και την πληρώνω με την επιδότηση? Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να είναι σωστή η έκταση με γεωχωρικές συντεταγμένες, οι οποίες είναι και από το κτηματολόγιο το ΚΑΕΚ, αλλά και ένας 13ψήφιος κωδικός που εδώ και χρόνια τον βάζαμε και τον βάλαμε και πέρυσι και έτσι και έγιναν οι δηλώσεις, και για το είδος της καλλιέργειας, να είναι όντως παρμένο και καλλιεργημένο με την ίδια καλλιέργεια που δηλώνω το χωράφι, το οποίο ο έλεγχος γίνεται από το monitoring, δορυφορικά. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Με βάζουν δηλαδή να τελειώσω εγώ το κτηματολόγιο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Με βάζουν μία σειρά από άλλα ζητήματα αναδρομικά. Παραδείγματος χάρη, εμείς πήραμε τον Οκτώβριο

0: και την άνοιξη, τον Οκτώβριο του, Νοέμβριο του 25, ας βάλουμε και την άνοιξη του 26, τις χειμερινές και τις ιερινές μας καλλιέργειες. Επάνω στα τιμολόγια αγοράς σπόρου που πήραμε, δεν γραφόταν η σποροημερίδα, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό και έτσι δεν το βάζαν οι έμποροι που πουλούσαν. Έρχονται σήμερα, το Σεπτέμβριο του 26, και μας ανακοινώνουν ότι σε όποια τιμολόγια δεν αναγράφεται ο αριθμός σποροημερίδας, τότε αυτά δεν θα πάρουν συνδεδεμένες επιδοτήσεις, τα μισά τα χρήματα δηλαδή. Για τιμολόγιο που κόπηκε το Νοέμβριο του 25, έρχεται μία διαταγή το Σεπτέμβριο του 26 και το βγάζει άχρηστο.
1: Δηλαδή γραφειοκρατικές διαδικασίες,
0: γιατί γίνονται όλα
1: οποίες...
0: αυτά τα δραματικά, ναι, ορίστε.
1: Γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Γιατί γίνονται όλα αυτά τα δραματικά πράγματα, είναι τόσο άχρηστοι, είναι τόσο ανίδεοι, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Δεν είναι τόσο άχρηστο.
1: Για να σας ζητούν αναδρομικά να κάνετε κάτι τον Σεπτέμβριο του 26 για κάτι που καλλιεργήσατε τον Νοέμβριο του 25.
0: Για ένα τιμολόγιο που κόπηκε και δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να διορθωθεί τον Νοέμβριο του 25. Υπάρχει λογική σε αυτό?
1: Ζητήσατε...
0: Γιατί τα κάνουν τώρα όλα αυτά?
1: Αναζητήσατε λύση σε αυτό? Μιλήσατε με κάποιους από
0: τον... Δεν υπάρχει λύση.
1: Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει λύση. Είναι απλούστα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ είμαι λευκής φυλής. Δεν μπορώ να γίνω μαύρος, όσο και να με αφήσει τον ήλιο. Θα είμαι ένας μαυρισμένος άνθρωπος της λευκής φυλής. Δεν γίνεται. Είμαι ο Βασίλης ο Μαυροσκάς. Δεν μπορείς να με κάνεις με το δικό σας επίθετο. Δεν μπορώ να γίνω εσείς. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν γίνονται.
1: Γι' αυτό
0: γιατί
1: λοιπόν
0: το κάνουν όμως.
1: Αποφασίσατε να διαμαρτυρηθείτε. Εσείς γιατί λέτε ότι το κάνουν?
0: Ορίστε.
1: Εσείς γιατί λέτε ότι
0: είναι
1: το κάνουν?
0: Είναι πολύ βαθιά ακούγεστε.
1: Εσείς γιατί λέτε ότι το κάνουν?
0: Δεν το λέμε εμείς, είναι τσακαρισμένο. Ο λόγος γιατί το κάνουν. Μας έχουν πει πάλι, βγήκαν και πανηγυρίζαν, ότι η ΑΔΕ που πλέον είναι υπεύθυνη για να μοιράζει τις ευρωπαϊκές ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΙΠΕ, για να μοιράζει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, η ΑΔΕ έχει πάρει διαπίστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προβεί στο μοίρασμα του ευρωπαϊκού χρήματος. Αν δεν πήρε η ΑΔΕ διαπίστευση, πήρε το action plan της ΑΔΕ διαπίστευση, το οποίο αν ακολουθηθεί πιστά και ολοκληρωθεί, τότε θα πάρει η ΑΔΕ τη διαπίστευση να μοιράσει ευρωπαϊκό χρήμα. Οπότε τι γίνεται? Ότι το ευρωπαϊκό χρήμα παραμένει παρκαρισμένο στις Βρυξέλλες
1: και εσείς
0: περιμένετε. Και οι όποιες επιδοτήσεις θα πληρωθούν από τον εθνικό κορβανά προσωρινά. Καταλάβατε γιατί ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε να μειωθούν οι δικαιούχοι.
1: Για να μειωθεί και η επιβάρυνση. Αν ισχύει αυτό που λέτε, για να μειωθεί η επιβάρυνση. Πείτε
0: δεν
1: μου για την κινητοποίηση.
0: Ισχύει, να το θεωρήσετε δεδομένο. Ισχύει.
1: Πείτε μου
0: δεν
1: για την κινητοποίηση που έχετε αποφασίσει τώρα και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
0: Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω, πρωτού περάσουμε στην κινητοποίηση. Γιατί η κινητοποίηση.
1: Λίγο σύντομα, κύριε Μαυροσκά.
0: Είναι η κορυφή του παγόβουνου.
1: Ναι.
0: Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι όταν αποτύχουμε σε όλες τις συνομιλίες, τότε γίνεται η κινητοποίηση.
1: Κατανοητό.
0: Σύμφωνα με το ΓΙΟΤΕ, αυτοί δηλαδή που κάνουν τις δηλώσεις, που έχουν τα κεις, που είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις δηλώσεις, ξέρετε μόνο πόσο επί της 100 των δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα? Ένα 15-20%. Στις 600.000 δηλώσεις, ένα 20%. Πάλι το 80% θα χάσουμε τα χρήματά μας.
1: Από τους αγρότες λέτε ότι μόνο
0: αυτά είναι δεδομένα,
1: θα τα έχει συμπληρώσει.
0: Αυτά είναι στοιχεία, αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Είναι όπως ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και τώρα πλέον πάμε, αφού μπουχτίσαμε από την κοροϊδία, μπουχτίσαμε ότι κάθε δύο μέρες ανοίγει το σύστημα και το σύστημα είναι κλειστό. Έχουν γίνει από τον Αύγουστο που ξεκίνησαν οι δηλώσεις με αυτό το σύστημα, με αυτά τα πράγματα που θέλουν, έχουν ολοκληρωθεί, ξέρετε πόσες? 25.000 δηλώσεις μέχρι δύο μέρες πριν.
1: Σε σύνολο?
0: 25.000. Εκείνες μικρές δηλώσεις. Κάποια λίγα χωραφάκια, ιδιόκτατα, κάποιοι ελαιόνες.
1: Σε σύνολο, κάποια... σε σύνολο, κύριε Μαυροσκά.
0: Σε σύνολο, πάνω από 600.000. Πάνω από 600.000 δηλώσεις. Γίνανε 20.000.
1: Είναι σαφές ότι είναι μικρό το ποσοστό. Πρέπει να
0: όχι
1: κλείσουμε.
0: Μικρό, είναι ανύπαρκτο το ποσοστό.
1: Ανύπαρκτο.
0: Είναι ανύπαρκτο το ποσοστό. Γιατί αν το βάλουμε και με εκτάσεις, τότε πέφτουμε κάτω από την μοναδιαία μονάδα. Κάτω από το 1%.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Να μας πείτε με δύο λόγια για την κινητοποίηση που έχετε, μάλιστα, που σχεδιάζετε στην επανομή, για να κλείσουμε. Ναι.
0: Κατεβάζουμε τα τρακτέρ μας στις πλατείες των χωριών. Είμαστε το γνωστό μπλόκο Πράσινα Φανάρια. Κατεβαίνουμε στις πλατείες των χωριών και το Σάββατο καλούμε όλους τους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Χαλκιδικής, η Γαλάτη στα μεταχωριά της, αλλά και όλους τους συνεταιρισμούς από την Κεντρική Μακεδονία, όσοι μπορέσουν να φθούν, να φθούνε, όπως και όλους ανεξαιρέτως τους βουλευτές της περιφέρειάς μας. Όχι μόνο τους κυβερνητικούς, αλλά και της αντιπολίτευσης.
1: Για να μάθουν από πρώτο χέρι
0: την αντιπολίτευση
1: τι
0: όλοι,
1: βιώνεται, και να μπορέσουν να το μεταφέρουν και εκεί
0: το
1: που πρέπει.
0: Το τι βιώνουμε το ξέρουν. Το τι βιώνουν το ξέρουν.
1: Το τι θέλουν και τι
0: θα
1: πρέπει να κάνουν.
0: Τα πράγματα, θα τους θέσουμε τα πράγματα όπως είναι και ο καθένας μετά να κανονίσει την πορεία του. Γιατί δεν μπορούν να έρχονται και να μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και να μας λένε, ναι ρε παιδιά, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, και να πάνε να ψηφίζουν όλα αυτά τα νομοσχέδια που είναι καρφιά στο φέρετρό μας. Ούτε αυτοί, αλλά ούτε οι αντιπολιτευόμενοι. Γιατί όλοι μαζί τα ψηφίζουν. Τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα.
1: Κύριε Μαυροσκά, σας ακούσαμε. Θα τα πούμε το συντομότερο δυνατό. Εύχομαι να είναι
0: υποδομητική
1: η συνάντηση και η διαμαρτυρία σας. Να κλείσουμε πρέπει. Μιλήσαμε
0: σε μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει ότι το πρόβλημα δεν είναι αγροτικό. Η διατροφική εξάρτηση που έρχεται και η καταστροφή της υπαίθρου θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη δική της ζωή. Και στα τρόφιμα και στην ποιότητα της ζωής του, με την αστιφιλία που θα δημιουργηθεί, την ανεργία.
1: Το βλέπουμε
0: με
1: ήδη.
0: Τα πάντα.
1: Ήδη το
0: ο
1: ζούμε.
0: Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό τον αφορά. Και ξανά,
1: να είστε
0: και
1: καλά.
0: Τελειώνω.
1: Σας ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: Το Δεκέμβριο ζητήσαμε τη στήριξή του να κάνει απεργία. Πρέπει να το κάνει. Πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να σηκωθεί από τον καναπέ και να βγει μαζί μας στον δρόμο.
1: Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: τα αγροτικά στα αθλητικά και τα πιο θεσσαλονικιώτικα. Νίκο Πετρουλάκη, καλησπέρα. Πες μας γρήγορα τι ετοιμάζει ο Τέλης Μιστακίδης, γιατί το διαβάσαμε στο Theta News και θέλουμε λεπτομέρειες.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Αυτό που ετοιμάζει ο Τέλης Μιστακίδης είναι ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ. Και είναι κάτι το οποίο το έχει συζητήσει με τον εαυτό του βασικά, το πρώτο απ' όλα, αλλά και με τους ανθρώπους για τα λεφτά βασικά, γιατί το νούμερο δεν είναι μικρό. Από την άλλη πλευρά με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας.
0: Με το μαξιλάρι του που λέγαμε παλιά, Νίκο.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρωλίγκας. Αρχές Οκτωβρίου θα βγει μια απόφαση από την Ευρωλίγκα εάν ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις δημιουργήσει για την συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα από την επόμενη χρονιά, κάτι που επιθυμεί ο Τέλης Μιστακίδης, γι' αυτό πήγε και στο Ντουμπάι πριν από λίγο καιρό, στο Final Four, στη γιορτή που έγινε εκεί των 4 ομάδων που συμμετείχαν στα τελειώματα, και βεβαίως ο Τέλης Μιστακίδης μίλησε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας για να διεκδικήσει τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην επόμενη διοργάνωση 27-28. Τώρα, αν θα το πετύχει θα το ξέρουμε περίπου σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λιγότερο. Τότε θα πάρει την απόφαση για την κατασκευή γηπέδου. Αν δηλαδή η Ευρωλίγκα τους πει ότι ναι, θα είστε στο 27-28, αρχικά ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Παλατάκι, γιατί δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να γίνει ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, αλλά θα είναι προκάτω, όπως αντιλαμβανάστε, κατασκευή, σύγχρονη κατασκευή, μοντέρνα, η οποία θέλει νομίζω 1,5 χρόνο φυσιολογικά για να ολοκληρωθεί, αλλά παρόλα αυτά τα ξέρει καλύτερα ο κ. Μιστακίδης για να ξεκινήσει διαδικασίες.
0: Πάντως εκεί που υπάρχουν τα λεφτά βλέπουμε ότι τα πράγματα προχωράνε πιο γρήγορα. Όταν υπάρχει θέληση και τα απαραίτητα κονδύλια, τα πράγματα προχωράνε γρήγορα.
1: Ακριβώς αυτό. Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ευτυχής σαν σύλλογος, γιατί έχει 2 δισεκατομμυριούχους αυτή τη στιγμή, και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης έχει πετύχει μια καταπληκτική συμφωνία για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά με το νέο κανάλι το οποίο δημιουργεί ο Αλαφούζος και λέγεται Sport FM TV, και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ποσό των 14 εκατομμυρίων το χρόνο και μάλιστα με τριετές συμβόλαιο, δηλαδή περίπου 45 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει 8 το χρόνο. Δηλαδή περίπου διπλασιάζει τα λεφτά τα οποία θα έπαιρνε για να δώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Sport FM TV, όπως τα λέγεται, την οποία δημιουργεί ο κύριος Αλαφούζος, και εκεί βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής σε αυτή την πλατφόρμα. Και η τρίτη ομάδα που μπαίνει είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα και από εκεί θα υπάρχουν πολλά λεφτά για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία προχωρά τις διαδικασίες για το προπονητικό κέντρο στην περιοχή των Ταγαράδων, της Θέρμης, και παράλληλα είμαστε σε αναμονή έκδοσης αδειών μέχρι τέλος του χρόνου για το γκρέμισμα της Τούμπας και την κατασκευή του νέου γηπέδου.
0: Στις ομάδες λοιπόν λεφτά υπάρχουν, τουλάχιστον σε αυτές της Θεσσαλονίκης. Νίκο Πετρουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Αν μου επιτρέψεις, Χριστίνα, συγγνώμη λίγο, γιατί υπάρχει ένα άλλο θεματάκι με τον Άρη, για να δώσουμε και την πληροφορία για τους φίλους του Άρη, ότι σήμερα παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Άρης σε Media Day και καινούργια κερκίδα, η οποία είναι πολύ όμορφη, στο Palette Sport. Έκλεισε ο χώρος πίσω από τη μία μπασκέτα που ήταν ανοιχτός, με κερκίδα περίπου 800 θέσεων, και άρα το Palette Sport πλέον γίνεται γήπεδο 6.000 θεατών. Πολύ ωραία κερκίδα, κίτρινα καθίσματα όλα, ακριβώς πίσω από την δεύτερη μπασκέτα που όλοι το ξέρουμε ότι ήταν άδειο επί χρόνια εκείνος ο χώρος.
0: Αυξημένη χωρητικότητα λοιπόν για περισσότερους αριανούς στο παλέ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: 8 λεπτά πριν τις 3 έχουμε τον Κώστα Μπλιάτκα για να γράψουμε μαζί τον επίλογο και της σημερινής ημέρας και του σημερινού θήτα 2. Κώστα Μπλιάτκα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η σημερινή φθινοπορεινή μάλλον ημέρα της Θεσσαλονίκης?
1: Νομίζω, εντάξει, στον ρυθμό της χώρας. Μεγάλη ανησυχία για τον ενεργειακό χειμώνα που έρχεται. Δεν ακούει και ανακοινώσεις από αναβολή σε αναβολή, το πάει η κυβέρνηση για τα καύσιμα κίνησης και για τα καύσιμα θέρμανσης. Από εβδομάδα σε εβδομάδα το πάει, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα. Τι θα γίνει με τα τηλεστήρια, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους, αν θα βρουν δημοσιονομικό χώρο, αλλά έτσι η δουλειά δεν γίνεται. Τουλάχιστον να ξέρουμε. Και μια κυβέρνηση πρέπει να ξέρει ότι όταν δεν τη θέλει το 75% του κόσμου, σύμφωνα με τις απαντήσεις της δημοσκοπήσεις, έτσι αντί το 70, η αναβολή είναι το χειρότερο πράγμα. Μην δημιουργείς προσδοκίες και μετά τρέχεις πίσω από τα γεγονότα. Άντε να δούμε 15 του μηνός θα μας πούνε, λέει, θα δούμε.
0: Πάντως να ξέρεις ότι δέχεται μεγάλη πίεση η κυβέρνηση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οικονομικό που μας δίνουν οι συνάδελφοι από την Deal News, την οικονομική εφημερίδα του Ομίλου, υπάρχουν πλέον πιέσεις και από τους βιομήχανους για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Και από εκεί πονάει περισσότερο, φαντάζομαι.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, ένα μικρό σχολιάκι, πολλή ανθρωπογεωγραφία, Χριστίνα, πολλές μεταγραφές σε αεροδρομίο, πολύ θράσος τα πρόσθετα των πολιτικών αρχηγών να λένε κατάμουτρα σε ένα καταπτωημένο, οργισμένο και αποπροσανατολισμένο εκλογικό σώμα, από τις πολλές εικόνες στην πολύ ψηφιακή τραλαλά social media κατάσταση, να τους λένε εγώ προσπαθώ να σε εντυπωσιάσω και να σε ξαναεξαπατήσω με μεταγραφές. Παίρνουν γυρολόγους πιστεύοντας ότι μεταφέρουν μαζί τους ψήφους που πήραν από ένα άλλο κόμμα και μετά τις ανακοινώνουν σαν μεταγραφή που κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Εγώ θα θυμίσω μόνο ένα πράγμα. Πριν από κάποια χρόνια, αρκετά, ένας φίλος ραδιοφωνικός αστέρας των Αθηνών τάσπασε με το σταθμό που τον ανέδειξε και πήγε σε έναν άλλο. Ήστερε και αυτός και ο καινούριος σταθμός που τον υποδέχτηκε ότι θα μεταφέρει τους ακροατές. Ούτε η μάνα του δεν πήγε να τον ακούσει τον καινούριο σταθμό. Τώρα, για τον ημερών είναι ένα, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, και πολιτικό και επικοινωνιακό λάθος του Τσίπρα, που παρήγαγε άλλη μία τάκα, κατά τη γνώμη μου, απεχθή. Το ή εμείς ή κανείς. Θυμάσαι το επιπανίσχυρου ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εκείνη τον ίστρο, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν ή εμείς ή αυτοί.
0: Και σε διεθνές επίπεδο νομίζω ήταν στην Αμερική ή μαζί μας ή εναντίον μας.
1: Ναι. Και πες ότι εγώ είμαι ένας ο οποίος είδε τον Μητσοτάκη να κερδίζει 7 φορές τον Τσίπρα. Να μην κάνει καμία αυτοκριτική, να βλέπει τα capital controls, να βλέπει την Βόρεια Μακεδονία που το κάνανε σκέτο και όλα αυτά. Αλλά σκέφτομαι να ψηφίσω Τσίπρα γιατί λέω να του δώσω μια ευκαιρία. Όταν το ακούει αυτό και είναι αναποφάσιστος, τι πιστεύεις, ότι όταν το ακούει θα πάει στον Τσίπρα ή θα πει βρεδέμα να μας αφήνεις?
0: Αυτά τα διλήμματα γενικώς δεν έχει δείξει ότι λειτουργούν υπέρ αυτού που τα θέτει.
1: Είναι σημάδια των καιρών. Εγώ θα έβαζα δίπλα και τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Είχε αφήσει την εντύπωση, μάλλον το είχε δηλώσει, δεν θα πολιτευτεί. Και τώρα όλα δείχνουν ότι θα πολιτευτεί στην Α' Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ στην Βόρεια Ελλάδα είχε σχέσεις ψήφων, εκλογής, εξουσίας με το Πασόκ. Και το άλλο που είπε, ότι να ξέρεις, αν δεν ο Μητσοτάκης δεν τα καταφέρει, ο Ερντογάν θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Είναι δηλώσεις, ρε παιδί.
0: Ήταν και αυτό ένα δίλημα που τέθηκε.
1: Ένα χαρακτηριστικό αυτή η πολιτική σκηνή. Ότι υπάρχει ίση, ίστρος και δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
0: Η ίση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτά τα διλήμματα, ειδικά αυτό το τελευταίο που όντως έθεσε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης, το αν δεν έχουμε το Μητσοτάκη πιο εύκολα θα έρθει απέναντί μας ο Ερντογάν, νομίζω ότι στους νουνεχείς τουλάχιστον πολίτες και ψηφοφόρους δεν κάνει καλό στον κύριο Φλωρίδη.
1: Βλέπω και 57. Έχω 2 λεπτά να σου πω μια ιστοριούλα. Τι θέλεις?
0: Βεβαίως, βεβαίως, και εγώ και η ακροατές.
1: Ότι ο Κλητιανός και η ακρίβεια, άκουσε την.
0: Για πες.
1: Κάποτε η Ρώμη έβαλε πλαφόν στις τιμές και αυτό έγινε πριν από 1725 χρόνια. Ήταν το 301 μετά Χριστόν και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε εφιάλτη πληθωρισμό. Ακρίβαιναν τα πάντα, δεν μπορούσε να ελέγξει τίποτε ο Διοκλητιανός και έκανε το διάταγμα ανωτά των τιμών. Και έτσι είπε, πάρτε μια ανώτατη τιμή για σιτάρι, κρασί, κρέας, λάδι, ψάρια, ρούχα, παπούτσια, μεταφορές, ημερομίσια, αμοιβές τεχνητών κτλ. Λοιπόν, πίστεψε ότι έτσι θα λειτουργήσει και θα μπει φρένο στην απληστία, την κερδοσκοπία των εμπόρων και την καταναλωτική μανία του κόσμου. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Αυτοί οι οποίοι, οι έμποροι, είδαν ότι ένα προϊόν δεν μπορούν να το πουλήσουν στη τιμή που θέλουν, έπαψαν να το παράγουν, το παρήγαγαν σε μικρές ποσότητες και αυτό πήγε στη μαύρη αγορά, πρόσεξε, στη Ρώμη, του 301.
0: Μιλήνε από 1725 χρόνια.
1: Και ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τον καταναλωτή, δημιούργησε νέα προβλήματα στην αγορά. Βέβαια τώρα οι οικονομίες είναι διαφορετικές, έχουν φορολογία, επιδοτήσεις, Ευρώπη, ελέγχους κτλ. Αλλά το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ο πολίτης όταν βλέπει ακρίβεια λέει το κράτος να κάνει κάτι. Όταν το κράτος κάνει κάτι, πιθανόν να δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που φτιάχνει η ίδια η αγορά. Εμείς γκρινιάζουμε γιατί λέμε ότι είναι πολιτικό το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά η αντιμετώπιση της είναι οικονομικό πρόβλημα. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Σου άρεσε η ιστοριούλα?
0: Πολύ ωραία η ιστοριούλα. Ελπίζω να έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα έκτοτε και με τα εργαλεία που έχουν πλέον οι σύγχρονοι οικονομολόγοι αλλά και οι πολιτικοί στα χέρια
1: τους. Γκλαρέτο το Σαββατοκύριακο θα σπάσεις φράκα με το Διοκλητιανό διάταγμα.
0: Με το Διοκλητιανό διάταγμα, βέβαια. Να δούμε τι, θα μπορούσε να υπάρχει βελτίωση, όπως είπαμε νωρίτερα. Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Όσα αξίζει να ξέρετε, όπως λέμε, με την ανάλυση που αξίζει να ακούσετε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο ο Θανάσης Αποστολίδης. Με όλα αυτά που μας είπε και ο Κώστας Μπλιάτκας και η κυρία Κατσέλη νωρίτερα, αλλά και ο αγρότης μας, ο κύριος Μαυροσκάς, δεν έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για τον διάλογο των δημόσιων και για τον λόγο των πολιτικών προσώπων, ο οποίος τις περισσότερες φορές τελευταία δείχνει να μην είναι ανάλογος με την σοβαρότητα των ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν. Και φυσικά αναφέρομαι στον μπάφο του κυρίου Άδωνη που χθες έκανε μια ερώτηση σε δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε κάτι που δεν του άρεσε. Ρώτησε ο ίδιος τον δημοσιογράφο αν πήρε μπάφο πριν του το ρωτήσει, αλλά και για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όμως μίλησε για ανύπαρκτους πολέμους που έχει λήξει και για διάφορα άλλα επιτεύγματά του που δεν τα γνωρίζει κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο. Καλό σας απόγευμα, θα τα ξαναπούμε αύριο, ακολουθούν οι ειδήσεις στις 3 από τον ΘΦΜ.
2: ΘΦΜ 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα στον ΘΦΜ είναι 3. Οι ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων. Ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμολόγηση του θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη. Σήμερα τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένη να γίνει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Με βολεύμα του Συμβουλίου Εφετών επιστρέφουν στη φυλακή ο Έλληνας και ο Τούρκος, στην κατοχή των οποίων έχει βρεθεί βάρη οπλισμός. χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν ειδοποιητήρια προκειμένου να κάνουν συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις για αναδρομικά που εισέπραξαν από το 2015 στο 2019. Απολογήθηκε σαν ακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος που σκότωσε 25χρονο στην Ιγουμενίτσα. Προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο. Παράλληλα προκαλεί εντύπωση πως κανένας δικηγόρος από την περιοχή δεν δέχθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του. Αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, θα φύγω από τη χώρα, είπε η Μαρία Καριστιανού. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέριψε σήμερα με 2 βλήματα, έναν πύραυλο και ένα drone προερχόμενα από την Ιεμένη. Προσποιώνταν τον αστυνομικό, ξεγέλασε 90χρονο στη Λαμία που έβαλε σε σακούρα λίρες με διδάτικο ζήματα αξίας 90.000 ευρώ και εξαφανίστηκε. 2 εναέρια, 8 οχήματα και 25 πυροσβέστες επιχειρούν για να ελέγξουν πυρκαγιά στο λοιμό Γαρδιφθιότητας.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος με ένταση 3 μποφόρ και ελαφριές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και με τέτοια τραγούδια που ετοιμάζει εδώ ο Θανάσης, άντε τώρα να πάρεις μπρος, να περάσεις ένα δύο ώρο λίγο πιο έντονο, να το πω έτσι, είναι που είναι η ώρα αυτή. Έχουμε και αυτό το τραγουδάκι, έχουμε πάει αλλού εντελώς. Λοιπόν, δεν θα σας πάω αλλού, θα σας επαναφέρω εδώ, στην πραγματικότητα. Γιατί για να έχετε το ραδιόφωνο ανοιχτό, πάνω πει ότι είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε εν κινήσει, είτε τέλος πάντων δεν κλείνετε τα ματάκια σας για το μεσημεριανό ύπνο. Οπότε θα μπούμε στο ρυθμό που πρέπει να μπούμε, να δούμε τι γίνεται σε αυτή την πόλη, τη χώρα, τον κόσμο. Καλησπέρα και από μένα. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 3 είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις και σήμερα κάτι της θα μάθουμε. Κάτι θα μας μείνει από τα πολλά που θα πω εγώ. Χρόνια πολλά, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και την Μυρτό και τα τρία εξαιρετικά ονόματα. Το Θέκλα για κάποιο λόγο, τώρα τι μου θυμίζει και εμένα, ό,τι του φανεί, του λέω στο φανεί. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, δεν πάει να ανοιχτώ το μικρόφωνο, εγώ θα σας το πω. Το Θέκλα, μάλλον από κάποιο παιδικό που έβλεπα μικρή και μου έχει μείνει, με παραπέμπει σε μία ραχνούλα. Δεν ξέρω ποια ήταν μία Θέκλα ράχνη, θα ψάξω να το βρω. Γιατί έχει μείνει στο υποσυνείδητό μου, πρέπει να το ψυχαναλύσω νομίζω αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις τρεις κυρίες, αν γιορτάζουν κάπου σήμερα μέσα στην πόλη. Επετείους και λοιπές εορτές, ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Δεν ξέρω τι είναι, το γιορτάζουν όμως, ή για την αντιμετώπιση υποθέτω. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, δηλαδή... Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, είμαστε στο κομμάτι της έρευνας, και Παγκόσμια ημέρα της ναυτιλίας που νομίζω ότι γιορτάζει τα 3/4 της χώρας μας που μας περικλεί από θάλασσα, ναυτιλία. Ελλάδα και ναυτιλία είναι ένα κατά τη δική μου γνώμη. Για να δω, στην Αμερική έχουν κάτι σήμερα που γιορτάζουν περίεργο. Αλίμονο. Εντάξει, δεν γιορτάζουν κάτι σε υλικό, να το πω έτσι, αλλά είναι Εθνική ημέρα στίξης. Θυμάστε τις στίξεις? Έτσι το θυμάμαι. Οι παλιοί το θυμούνται. Αν υπάρχει κανένας ξόφαλτος νέος εδώ που ακούει, ας ψάξει να βρει τι είναι η στίξη. Λοιπόν, επικοινωνία εγώ από μικροφόνου και εσείς με μηνύματα στο Viber 6977-201-070, μέχρι να το εμπεδώσετε, να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας για να λέτε «Οπ, τώρα θα το πω στον Θήτα FM 6977-201-070». Πέμπτη μεσημέρι, ξεκινάμε.

Το έχω ξαναπεί, εδώ είναι οι χολύπτες να μην έχουν έμπνευση. Δηλαδή είπα εγώ σημείο στίξης πριν για θα είναι παγκόσμια ημέρα και Θανάσης αυτοσχεδίασε. Συγγνώμη, σας το λέω, σας προετοιμάζω ότι έρχεται τώρα κάτι πολύ δυνατό. Μου λέει, κοίτα τις βαλάς στα τραγούδια, λέω τι, στίξ. Τι είναι στίξ, το συγκρότημα, λέγεται στίξ γιατί είπε στίξη. Εντάξει, λέω, είσαι πάρα πολύ μπροστά, έχει ξεφύγει, θέλω να προσγειωθώ. Η Πέμπτη σήμερα ξεκίνησε λίγο περίεργα. Επίσης μου θύμισε ότι, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που έχω τέτοια ψυχολογικά και θυμάμαι ταραντούλες ή αραχνούλες με το όνομά τους από τα παιδικά χρόνια, ότι η Θέκλα ήταν η αραχνούλα αυτή η γλυκούλα στην Μάγια τη Μέλισσα. Πήγαμε λίγο πίσω. Όπως επίσης ήταν και ο Γουίλι, νομίζω, η ακριδούλα που έκανε διατάσεις στα πόδια. Αυτό θυμάμαι. Πω, φίλε, νομίζω ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Θυμάμαι μόνο τα παλιά και δεν θυμάμαι τίποτα από χθες. Λοιπόν, να προσγειωθούμε λιγάκι, να σοβαρευτούμε, που δύσκολο το βλέπω, έτσι θέλω να χαλαρώσουμε και χαλαρώνω μαζί σας και εγώ ελπίζω και εσείς το ίδιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θα χαλαρώσετε μια καλή, θα δείτε, θα προσγειωθώ και εγώ για τα καλά. Περιφερειακός, κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και μετά το 424, σημειωτών, εντελώς σημειωτών. Μετά ανοίγει όμως ο δρόμος, ανοιγοκλίνει δηλαδή, αναπτύσσει ταχύτητες, πάτε και με 60, πάτε και με 80 και μετά με 40, αλλά δεν μποτιλιάρεστε μέχρι το τέρμα του περιφερειακού, τουλάχιστον κινούμενοι προς τα ανατολικά. Τώρα, από ανατολικά προς τα δυτικά, στα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί θα πατήσετε το φρένο και θα πάτε σημειωτών, μέχρι λίγο νοητά πάνω από την Άνω Τούμπα. Μετά ανοίγει όλος ο δρόμος και μπορείτε να τον, ο περιφερειακός εννοώ, μπορείτε να κυκλοφορήσετε κανονικότατα χωρίς προβλήματα και εμπόδια. Στο κέντρο τώρα τι γίνεται, γιατί δυτικά δεν βλέπω κάτι, έχουν κλείσει και τα μαγαζιά, ούτε ανατολικά βλέπω. Βλέπω στην, ανατολικά, μια και πήγα να πω ότι στην Καραμαλή έχει απλά κάποια σημεία και το βλέπω ότι είναι νοητά εκεί που βρίσκεται και η, βρίσκονται τα φανάρια, οπότε είναι θέμα φαναριών, τίποτα άλλο. Στο κέντρο πάλι επίσης δεν βλέπω κάτι στην είσοδο ακόμη, γιατί δεν έχει αρχίσει η επιστροφή όσων εργαζόνται μέχρι τις 4-5, άρα και η είσοδος πόλης Κουντουριώτου, Σαλαμίνο, συνήθως εκεί μπλοκάρει, όλα βαίνουν καλώ. Στο Βαρδάρι εκεί το κέντρο, εκείνη η καρδούλα πλατεία Βαρδαρίου, έχει τα θεματάκια της πάντα, αλλά δεν είναι θεματάκια που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Και επίσης η Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη, νυν Μίκη Θοδωράκη, μόνο από την, στο ύψος Ξηροκρίνης εκεί εντοπίζονται κοντά στις 12 όροφες μία μικρή καθυστέρηση κατεβαίνοντας στα φανάρια. Κατά τα άλλα, τίποτα, δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο. Και φυσικά στη γέφυρα της Σταυρούπολης που συσσωρεύονται αυτοκίνητα κινούμενα προς τον περιφερειακό από την έξοδο της πόλης. Αυτά τα όλα για το πώς κινείται η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε.

Πάμε πάλι στους δρόμους, γενικά στα έργα. Στα έργα, μ' αρέσουν τα έργα. Σήμερα να ενημερώσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός του flyover. Μιλάμε για την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, η οποία προχωρά απόψε στις 11 σε κλείσιμο μέχρι τις 5 το πρωί σε πλήρη αποκλεισμό. Και φυσικά θα υπάρχουν κάποιες παρακαμπτήρες, οι οποίες θα διευκολύνουν την κυκλοφορία. Είναι το γνωστό, το έχουμε συνηθίσει μέχρι στις 5 το πρωί. Λοιπόν, να το ξέρετε και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου Μετεώρων σε εκείνο το σημείο. Και να πάμε τώρα σε κάτι άλλο που μου χτύπησε. Το διάβαζα το πρωί στο Theta News, το γεγονός ότι στις ΙΚΕΣ τους κατοίκους περίμενε έτσι μια όχι τόσο ευχαριστή έκπληξη, καθώς είναι ένα έργο από ό,τι με ενημερώνει και ο συνάδελφος εδώ, Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Είναι συνέχεια έργο που γίνεται σε κάποιους δρόμους στις ΙΚΕΣ σε σχέση με την ασφαλτόστρωση που κάνει ο Δήμος. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί βρήκανε οι κάτοικοι σημειώματα, τα οποία οι κάτοικοι των οδών Βάρναλη, Κονίτσης και Μπελογιάννη, στις ΙΚΕΣ μιλάμε πάντα. Ενημερώθηκαν λοιπόν ότι λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης απαγορεύεται η στάθμευση από εχθές που ξεκίνησε μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, θα είναι για 10 μέρες, από τις 7.30 το πρωί, με προειδοποίηση ότι τα οχήματα θα απομακρύνονται. Και ξέρετε, όταν τα απομακρύνει ο γερανός, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε ανώδυνη οικονομικά, ούτε από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω μήπως γίνει καμιά ζημιά. Πάντως υπάρχει απαγόρευση για αυτούς τους τρεις δρόμους. Δεν είναι αυτό το νέο. Το νέο και η απορία μου είναι, γιατί είχα και εγώ μια ίδια εμπειρία και η συγκατοική μου, η περίοικη μου μάλλον, στην περιοχή που ζούσα, είναι ότι δεν αναγράφει μέχρι ποια ώρα. Πρώτα απ' όλα, γράψτε μέχρι την τάδε ώρα. Μπορεί να εργάζεστε μέχρι τις 3 ή μέχρι τις 4 ή μέχρι τις 2, αν κάποιος έρθει να παρκάρει ή να μην παρκάρει. Και μετά είναι το άλλο εύλογο. Δεν γράφει καν ποιες ώρες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Κάπου μέσα σε εκείνο το οκτάρο, δηλαδή, αν κάποιος έρθει και θέλει να ξεφορτώσει, εγώ, ας πούμε, μια γυναίκα και φορτώ, δεν μπορώ να τα κρατήσω με τα χέρια. Θέλω να πάω για μισή ώρα, για 20 λεπτά και να ξεφορτώνω πράγματα από το αυτοκίνητο, από το μάρκετ. Παράδειγμα, ή να πάω να πάρω κάποιος τα παιδιά να γυρίσει μέχρι να τα βάλει μέσα. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, θα έρθει κάποιος, τι θα γίνει εκείνη την ώρα που εγώ στο μεσοδιάστημα μπορεί να μην πάρω είδηση τι γίνεται έξω στο δρόμο. Γράψτε λίγο πιο συγκεκριμένα να διευκολύνετε τον κόσμο. Δεν μπορείτε να κλείνετε τρεις δρόμους και μάλιστα με πρόβλημα στο πάρκινγκ έτσι, απλά. Το κλείνουμε 10 μέρες και όποτε μπορέσουμε εμείς θα έρθουμε. Καταλαβαίνω και εσείς, μπορεί να μην έχετε τόσο καλό προγραμματισμό και να μην ξέρετε τι ώρα θα πάτε, αλλά δεν μπορείτε να είναι τόσο τα σημειώματα αόριστα. 7.30 το πρωί για 10 μέρες. Τα αφήνουμε στα απογεύματα, τι γίνεται. Μου λέει ο συνάδελφος έξω, σας το λέω έτσι όπως το είχα απορία και μόλις προσπαθούσε να μου λύσει ο άνθρωπος την απορία. Μέχρι τις 3 δουλεύει ο Δήμος. Όχι, λέω, δεν είναι έτσι, γιατί το δικό μας Δήμο, αυτό θέλω να σας πω, ανοίξανε τις τρύπες, κάνανε τις δουλειές μέχρι τις 3. Και εμείς παρκάραμε μετά τις 4 όσοι επιστρέψαμε στις δουλειές μας για να διανυκτερεύσουμε και το πρωί στις 7 η ώρα να παίρναμε τα αυτοκίνητα. Στις 5 το απόγευμα και στις 4 που ήρθαν μεσημεριάτικα, ξαφνικά ξανά, μας λένε πάρτε ξανά τα αυτοκίνητα, χτυπούσαν κουδούνια, γιατί τώρα θέλουμε να κλείσουμε τις τρύπες. Και λέμε, γιατί δεν τις κλείνατε αφού ήσασταν εδώ? Γιατί, λέει, δεν προλαβαίνουμε, μας στείλανε αλλού και τώρα θα γυρίσουμε και μπορεί να ξανάρθουμε και μετά. Καταλάβατε. Ένα αλαλούμ. Αλαλούμ.

Πάνω που λέω να προχωράμε και να κλείνουμε κάποιο θέμα, να ανοίγουμε κάποιο άλλο, να ξαναεμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο συναυλία Ρέμου. Συνεχίζει να μας απασχολεί. Βέβαια και ο ίδιος συνεχίζει να απασχολεί και ο ίδιος προβαίνει σε κάτι μηνύσεις. Είδα έτσι σαν τίτλο, δεν μπήκα να το διαβάσω χθες, να το ψάξω χθες στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, ότι του κάνανε κάτι, τον δυσφήμισε κάποιο influencer κάπου στο διαδίκτυο, κάτι έγινε και προβαίνει και αυτό σε μηνύσεις. Μία το ένα, μία το άλλο, μία κάτι δηλώσεις για αυτό, μία για το άλλο. Κάτι έχει γίνει τώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο για λίγο αυτή η υπόθεση της συναυλίας του, γιατί δεν είχε μόνο τα τραγούδια που απόλαυσε ο κόσμος που πήγε και τον είδε, έχει και τα παρατραγούδα του και μάλιστα εκ των προτέρων, κάτι που δεν το γνωρίζαμε και σήμερα βγήκε και το γράφαμε και στο Theta News, το φιλοξενούσε. Καθώς πριν από τη συναυλία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε αυτό από το περιβάλλον του Αντώνη Ρέμου, έκοψε τσεκ 10.000 ευρώ στους διοργανωτές για πιθανή καταστροφή του γκαζόν γύρω από το άγαλμα και την παραλία της Θεσσαλονίκης. Όταν το είδαν φυσικά οι διοργανωτές και διαθηναίοι, πάθανε κανένα κομπλόκο και ρωτήσαν πώς εκτιμάτε την πιθανή ζημιά, αφού ακόμη δεν έχει γίνει συναυλία. Και η απάντηση ήταν: είναι εκτίμηση με βάση την εμπειρία μας από παλαιότερες συναυλίες, καθώς έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες στο χώρο και ξέρουμε και πώς αντιδρά ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, και τι παρατράγουδα υπήρχαν και τότε. Οπότε ο Δήμος καταλόγησε 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ στην εταιρεία και φυσικά η εταιρεία προπλήρωσε την πιθανή ζημιά στον γκαζόν. Κόστησε για τα καλά, ωραίμο στην εταιρεία. Πολλά τα λεφτάρι. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και ρίχνω μια ματιά και βλέπω ότι στην πατρίδα μου, γιατί από εκεί κατάγομαι, από το Βόλο, έχω σήμερα δύο ειδησούλες, τα μάμε. Η μία καλύτερη από την άλλη. Βέβαια, καμία σχέση η μία με την άλλη. Η μία μας τιμά για το Βόλο, η άλλη δεν μας τιμά καθόλου. Και δεν συμβαίνει μόνο στο Βόλο, συμβαίνει παντού και συνέβαινε και θα συμβαίνει, θα συνεχίσει να συμβαίνει, καθώς δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, αν ενημερωθήκατε από κάπου για τον αστυνομικό που είχε στήσει μεγάλη μπίζνα στη γραμματεία του αστυνομικού τμήματος. Τι έχει γίνει εκεί? Ήταν ένας αστυνομικός, σαν παραμυθάκι, έτσι ακριβώς, από ένα ωραίο παραμύθι. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας ωραίος αστυνομικός, ο οποίος εργαζόταν στο κομμάτι της γραμματείας στο μεταγωγόν Βόλου. Εκεί λοιπόν πηγαίνανε και αφήνανε, έρχονταν όλες οι παραβάσεις από τους οδηγούς παραβάτες και ο ίδιος διαχειριζόταν όλες αυτές τις παραβάσεις. Τι έκανε λοιπόν? Καλούσε τους ίδιους τους παραβάτες, τους οδηγούς παραβάτες στο τμήμα, τους έκανε έναν διακανονισμό ότι πρέπει να πληρώσουν 300 ευρώ, 250, 700 μέχρι, αναλόγως, είχε μια ταρίφα από 250 μέχρι 700 αναλόγως με την σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος του διοικητικού προστίμου. Μόλις λάβανε λοιπόν τα χρήματα, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς τα κατασχημένα στοιχεία κυκλοφορίας, το δίπλωμα, τις πινακίδες, την άδεια, οτιδήποτε, και απέκρυπτε την κλίση. Έτσι λοιπόν, μια χαρά ζούσε αυτός ο καλός αστυνομικούλης και μάζευε χρήματα, μέχρι που μια μέρα ήρθε ένας άλλος οδηγός, ο οποίος του ζητήθηκε στην αρχή 350 ευρώ. Όλοι αυτοί νομίζαν ότι είναι νορμάλ, ότι είναι δηλαδή νόμιμο, παράβολο αυτό, ότι πρόκειται που πληρώνανε, όχι ότι πήγαιναν στον ίδιο. Όχι, δεν ήταν λάδωμα για τους ίδιους, πραγματικά το εννοώ αυτό. Πληρώνουν οι άνθρωποι νομίζοντας ότι σε δύο δόσεις, αν πληρώσουν αυτό το ποσό, θα πάρουν πίσω, γιατί όλοι πήγονται να πάρουν την άδεια ή το δίπλωμα. Πάει λοιπόν ο τελευταίος, ο οποίος ενεργοποίησε και όλη τη διαδικασία και αρχίζει κάτι να ψηλιάζεται. Πηγαίνει λοιπόν και σε άλλο αξιωματικό, όχι σε αυτόν, πηγαίνει σε άλλο αξιωματικό, τον ρωτάει αν όντως είναι αυτή η διαδικασία και ανακαλύπτουν ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία. Ενεργοποιούνται λοιπόν οι αδιάφθοροι, το τμήμα αυτό των εσωτερικών υποθέσεων που δεν το ξεπερνάει κανείς μες στην αστυνομία, και στείλουν ένα ολόκληρο σενάριο βάσει του σχεδίου που είχε ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Οδηγούνται λοιπόν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στον ίδιο και σε φακέλους όπου οδήγησαν στο αποτέλεσμα ότι εβδομαδιαίως ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε έσοδα που ξεπερνούσαν τις 2 με 3 χιλιάδες ευρώ. Φοβερή μπίζνα, φοβερή!

Και για να μην μείνουμε στο αρνητικό για την πόλη μου το Βόλο, πάμε στο άλλο το νέο που είναι πολύ ωραίο έτσι και είναι και πιο lifestyle για να το χαλαρώσουμε το θέμα, αλλά αφορά στο Βόλο και αυτό. Εκεί καταλήγει. Ακούστε να δείτε πώς γίνεται. Πάνε πάνω από 30 χρόνια τώρα που κλείνει η ιστορία πίσω από το εμβληματικό revenge dress. Το ξέρετε τη πριγκίπισσα Νταϊάννα, το θυμάστε εκείνο το revenge dress, εκείνο το φόρεμα, το έξωμα, το μαύρο. Θα σας πω στην πορεία αν δεν το θυμάστε. Σχεδιάστρια λοιπόν είναι η Χριστίνα Σταμπολιάν, Ελληνίδα αυτή που το δημιούργησε. Και εξηγεί πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Ήταν πάρα πολύ φίλη με την Νταϊάννα και της είχε ζητηθεί να φτιάξει τότε, αρχή της καριέρας της, ένα φόρεμα που θα ήταν ένα κοκτέιλ για κοκτέιλ πάρτι. Το ρούχο λοιπόν πρόκειται να. Το συγκεκριμένο ρούχο τώρα 30 χρόνια μετά. Πρόκειται να παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα ήταν η παρουσίασή του στην εβδομάδα μόδα στο Λονδίνο, από το 2018 είχε ξεκινήσει και μέχρι σήμερα εμφανιζότανε. Το είχανε και το θαυμάζανε στην εβδομάδα μόδας στο Λονδίνο. Ενώ 6 Δεκεμβρίου θα δημοπρατηθεί από τον Νίκο Σόθμπις στη Νέα Υόρκη με εκτιμόμενη αξία από 150.000 μέχρι 300.000 δολάρια. Το φόρημα λοιπόν, αν δεν θυμάστε και γιατί το λένε Revenge Dress, είχε φορηθεί από την Νταϊάννα στις 29 Ιουνίου του 1994. Σε μια γκαλερί του Λονδίνου, το ίδιο βράδυ που τότε ο πρίγκιπας Κάρολος, αυτό το ομορφόπεδο, παραδεχόταν δημόσια την απιστία του. Η εμφάνισή της είχε γίνει πρωτοσέλιδο τότε σε όλο τον κόσμο και το μαύρο Of the Soldier, δηλαδή το έξωμο φόρεμα, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα της σύγχρονης μόδας. Έτσι λοιπόν, πίσω από, όπως είπαμε, αυτό το εμβληματικό πλέον που δεν το περίμενε σχέδιο, η Ελληνίδα, η σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία ζει και εδώ και χρόνια και εργάζεται στο Λονδίνο, αναφέρει ότι εκτός ότι θα παρευρεθεί στην δημοπρασία τον Δεκέμβριο, γιατί λέει έχω από τότε να δω το φόρεμα φορεμένο από την Νταϊάννα, έχω από τότε να το δω και θέλω να το δω για τελευταία φορά πριν πάει στα χέρια του νέου κατόχου, αναφέρει μέσα σε όλες τις πληροφορίες που έδωσε και την ιστορία πώς έφτασε να ράβει για την Νταϊάννα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φορέματος σχεδιάστηκε και ράφτηκε στο Βόλο. Έτσι ακριβώς, ρε το Βόλο, και δεν τον είχα εκτιμήσει τόσα χρόνια.

Και ενώ εγώ εδώ έρχομαι και πάντα θέλω να ενημερώνω τους πάντες όταν έχω και εγώ ενημέρωση για διακοπές νερού και ρεύματος, σήμερα την πάτησα και εγώ, καθώς φεύγοντας για μισή ώρα πριν φύγω για να έρθω στο ραδιόφωνο, βρέθηκα μπροστά στο να μην έχω νερό και εκνευρίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση και δεν υπήρχε κανείς να μου πει στο ραδιόφωνο τι γίνεται. Βέβαια, Μαρούλε, εσύ πώς τα βρίσκεις? Άντε, μπες μέσα, πάρε ένα τηλέφωνο, βρες λίγο τι γίνεται στις διακοπές. Αλλά πού να το φανταστώ ότι θα γίνει διακοπή ξαφνικά? Μιλάμε για την περιοχή Ροκάστρου γύρω στις 12.30 με 1, την ώρα που όλες οι νοικοκυρές εκεί μαγειρεύουν. Λοιπόν, από τις διακοπές νερού θα σας πάω στις διακοπές ρεύματος, οι οποίες είναι αρκετές και δεν θέλω να σας πω διακοπές ρεύματος τώρα. Όχι. Τώρα θα σας πω ένα φανταστικό τύπο, πολύ ωραίο, πανέξυπνο, δεν το συζητώ, δεν το γνώριζα πολύ, όπως σας να το γνωρίζετε και να μου πείτε, άντε μωρέ Μαρούλα, δεν το ήξερες αυτό? Ναι, δεν το ήξερα. Ξέρετε εσείς για το μπουκάλι με το νερό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως φως? Είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο και μπήκα, είναι γνωστό και ως λάμπα Μόζερ. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Το σύστημα λοιπόν αυτό της λάμπας, του φωτισμού μάλλον με αυτό το σύστημα, έχει αρχίσει να κερδίζει δημοτικότητα στη Βραζιλία. Δεν είναι ότι απλά το έγραψε κάποιος γιατί το έκανε μια φορά, όπως βλέπουμε αυτά στο TikTok ή στο Instagram, και πέτυχε. Όχι. Και μετά από τη Βραζιλία έφτασε και σε έργα δημοτικού φωτισμού σε διάφορες χώρες ως μια οικονομική εναλλακτική λύση για μέρη με περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια ή με διακοπή, αν το θέλετε, πολλές φορές. Φυσικά αυτό που χρειάζεται είναι να είναι μέρα. Πώς γίνεται λοιπόν? Ακούστε πώς γίνεται και μετά enter with your own risk που λένε, δηλαδή, αλλά πρέπει να έχετε και να τηρήσετε και κάποιες προϋποθέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς, τι είναι αυτό. Η μέθοδος λοιπόν συνιστάται στην τοποθέτηση μιας διαφανούς φιάλης PET γεμάτης με νερό. Κατά προτίμηση μπορείτε να πάρετε, είναι βαρύ το ξέρω, αλλά θα γίνει ολόκληρη κατάσταση, αυτά τα μεγάλα που βάζουμε στους δέκτες νερού που παίρνουμε με το ποτηράκι, όλο αυτό το με το νερό, το μεγάλο, μην πάρετε δηλαδή ένα εμφιαλωμένο. Μέσα λοιπόν από ένα άνοιγμα στην οροφή τοποθετείτε αυτό σταθερά, ανάποδα δηλαδή, αλλά θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος της φιάλης να βρίσκεται εξωτερικά, δηλαδή πάνω στην οροφή, η οροφή να έχει από πάνω φως. Δεν μπορείτε να το βάλετε σε ένα δωμάτιο που από πάνω έχει κάτι άλλο. Όχι. Πρέπει να παίρνει από κάπου φως από πάνω και το υπόλοιπο να βρίσκεται σαν να είναι ένας πολυέλαιος. Σκεφτείτε μια λάμπα μέσα στο χώρο που θέλετε να φωτίσετε. Έτσι λοιπόν, λόγω της διάθλασης, μπαίνει το φως από τον ήλιο, διαθλάται μέσα στο νερό, σε αυτή τη μεγάλη φιάλη, όσο πιο μεγάλη τόσο πιο πολύ φως θα έχει το δωμάτιο, και με αποτέλεσμα διαθλάται προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν πηγαίνει μόνο κάτω, προς όλες τις πλευρές και φωτίζεται όλος ο χώρος. Αλήθεια σας λέω, το λέει εδώ, το χρησιμοποιούν και σε δημοτικά έργα, δεν το λέω μόνο εγώ. Βασικά όμως, για να κάνετε αυτή την εγκατάσταση, δεν είναι κάτι απλό. Ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια αποθηκούλα, δεν είπα εγώ να το βάλετε στο σαλόνι σας. Θα μπορούσε να είναι ένας χώρος που δεν έχει ρεύμα εκεί κοντά, παροχή, ή δεν μπορείτε να έχετε παροχή. Μπορεί να είναι ένα τροχόσπιτο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ελέγξτε λοιπόν το υλικό πρώτα απ' όλα και την αντοχή της στέγης που θα τοποθετήσετε. Θα πρέπει να κόψετε ένα ακριβώς μία οπή, θα το έλεγα, μία τρύπα που να δέχεται ακριβώς το μπουκάλι το οποίο θα τοποθετήσετε ή τα μπουκάλια. Μπορείτε να βάλετε και πολλά και να κάνετε ένα ωραίο σχέδιο. Διατηρήστε το δοχείο σταθερότατο, σφραγίστε καλά να μην υπάρχει απώλεια του νερού και ελέγξτε ότι η κατάσταση παραμένει αδιάβροχη ακόμη και τη διάρκεια της βροχής. Τώρα, τι γίνεται το βράδυ, δεν ξέρω τι να σας πω που δεν έχει φως. Πάντως, το συγκεκριμένο το εφήβρε αρχές της δεκαετίας του 20 ο Αλφρέντο Μόζερ, ο οποίος πήρε και το όνομά του, ένας μηχανικός από τη Βραζιλία. Και όπως φαίνεται, έχει μέλλον αυτή η ιστορία, αν συνεχίσει έτσι το ρεύμα να παίρνει την ανιούσα με τις τιμές.

Dance Me to the End of Love, ένα καταπληκτικό τραγούδι, αλλά το οποίο δεν είναι φυσικά από τη φωνή του Leonard Cohen, αλλά του Peter Embrechts, ένας Βέλγος που μόλις τον γνώρισα και εγώ, τον έμαθα, γιατί λέω τι είναι ως παιδί είναι αυτό που το λαλάει και μου λέει ο Θανάσης, Embrechts λέγεται, κορίτσι μου λέει, είναι από το Βέλγιο. Okay, εξαιρετικός, όμως λίγο τζαζέ εκτέλεση, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραία διασκευή. Με αυτήν τη διασκευή λοιπόν, έτσι χορεύοντας, πήγαμε, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Έχουμε άλλη μία για να διανύσουμε μαζί εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Σε λίγο σας αφήνω σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη και πιο χαλαρή ώρα.

0: στον Θήτα FM. Είναι 4. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη, η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ντίζελ με μέσο όρο 2,23 ευρώ. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε κι άλλο, φτάνοντας το πρωί στα 106 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένη να γίνει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών επιστρέφουν στη φυλακή ο Έλληνας και ο Τούρκος, στην κατοχή των οποίων είχε βρεθεί βαρύς οπλισμός προορισμένος για ελεύθερους σκοπευτές. Χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν ειδοποιητήρια προκειμένου να κάνουν συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις για αναδρομικά που εισέπραξαν, αλλά δεν τα δήλωσαν στην εφορία. Πρόκειται για ποσά που δόθηκαν από το 2015 έως το 2019. Απολογήθηκε σαν ακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος που σκότωσε στην Οικουμενέζα την 25χρονη. Προφυλακίστηκε με τις κατηγορίες ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Είναι εντυπωσιακό πως κανένας δικηγόρος από την περιοχή δεν δέχθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του. Ορίστηκε νομικός σύμβουλος από το δικαστήριο. Αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, θα φύγω, υπογράμμισε Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Συνεχίζοντας την έμεση προσπάθεια αποποίησης ευθυνών στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα υποστηρίξει την κατηγορία όταν έρθει η ώρα της εκδίκασης. Ο Σύλλογος κατέθεσε στον αρμόδιο ανακριτή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία οι δύο γιατροί κατήχαν παράνομα τις δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης. Ανδριάντας του Ιωάννη Καποδίστρια θα αποκαλυφθεί το πρωί της Κυριακής στο χώρο Πρασίνου της Παναγίας Χαλκαίων. Η τελετή θα γίνει από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Κερκυραϊκή Ένωση. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέριψε σήμερα με δύο βλήματα έναν πύραυλο και έναν ντρόουν προερχόμενα από την Ιεμένη. Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, ξεγέλασε 90χρονο στη Λαμία που έβαλε σε σακούλα λίρες με διδάτη κοσμήματα αξίας 90.000 ευρώ. Τα πήρε, αναζητείται από την αστυνομία. Δύο εναέρια, 8 οχήματα και 25 πυροσβέστες επιχειρούν για να ελέγξουν πυρκαγιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας. Η περιφερειακή οδός θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο Μετεώρων ως τον κόμβο Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος με ένταση τριόμποφορ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθιος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και με αυτό το χαρακτηριστικό και αγαπημένο σόλο μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και τα 11 λεπτά μετά τις 4. Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις κάθε μεσημέρι 3 με 5. Καλησπέρα, Πόπη μου, να μην σε ξεχάσω, γιατί ξέρω ότι είσαι εκεί έξω και μας ακούς. Είστε αρκετοί εκεί έξω, επικοινωνείτε και με μηνύματα, στέλνετε την καλησπέρα σας και εγώ τη δική μου από εδώ από μικροφόνο. Αυτή τη στιγμή το βλέμμα μου είναι στην Τσιμισκή, η οποία είναι χαλαρότατη. Είναι πάρα πολύ καλά, εντάξει. Και για Πέμπτη δεν έχει ανοίξει η αγορά. Μια χαρά πάει το θέμα. Θα δούμε και στο τελευταίο ημίωρο πάντα με την επικοινωνία που έχουμε με την Taxiway. Θα δούμε τι συμβαίνει και σε άλλες γωνιές της Θεσσαλονίκης. Και τώρα, χρηστικό νέο που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες και διευθυντές, καθώς έχει αρχίσει από σήμερα, έχουν ανοίξει ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές και μετακινήσεις. Η προθεσμία είναι μέχρι 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Πρέπει λίγο τα παιδιά να έχουν το νου τους και οι γονείς ακόμη περισσότερο, καθώς είναι ακόμη παιδιά δυστυχώς και δεν είναι και πολύ συνεπή, θα το πω έτσι, στις υποχρεώσεις τους, εκτός και αν το θέλουν πάρα πολύ να μετακινηθούν. Τι γίνεται λοιπόν από σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το μεσημέρι στις 2 μπορεί να υποβάλουν λοιπόν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μεταγγραφής, μετακίνησης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ και ΑΕΑ της χώρας μας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται? Είναι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους, από αδέλφια με προπτυχιακούς φοιτητές, από φοιτητές στον ΑΕΗ και ΑΕΑ της χώρας οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων, από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΗ, από φοιτητές παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο άρθρο στην παράγραφο 1 του άρθρου του νόμου του 1897 και από φοιτητές παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διαταταγμένης υπηρεσίας. Αυτές είναι οι κατηγορίες που δικαιούνται μετεγγραφές και μετακινήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα στο Υπουργείο. Θα πρέπει να, με την είσοδό τους να βάλουν το όνομα χρήση, το username και τον κωδικό που έχουν πάρει από τη γραμματεία της σχολής που βρίσκονται ήδη ή το τμήματός τους. Είναι απαραίτητο αυτό να το ξέρετε. Και φυσικά απαραίτητο είναι και η κατοχή αριθμού αφημί, η οποία είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά λοιπόν για τις μετεγγραφές, μετακινήσεις που πολλά παιδιά αρχίζουν κάπου, θέλουν να πάνε καπαλού, το δικαιούνται, το έχουν ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι και κάποια παιδιά δικαιούνται να πάνε εκεί αν υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο είναι η οικογένειά τους, καθώς τα έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά και όσο μπορούν τα μαζεύουν όσο γίνεται με το να μείνουν με τους γονείς. Αυτά τα ολίγα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Θα το χαλαρώσουμε το θέμα. Θα δούμε πιο ανάλαφρα θέματα στην πορεία. Καθώς η ζωή δεν γίνεται να περάσει διαφορετικά μόνο με τα δυσάρεστα που μας κατακλείζουν.

Και μιας και είμαστε και στο χώρο αυτό της ξένης μουσικής, για να πάμε και λίγο εκτός συνόρων, όχι μόνο εκτός της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Λονδίνο, όπου διπλό χειροκρότημα περίμενε την Kate Blanchett όταν βρέθηκε στη σκηνή για να χαιρετήσει μετά το τέλος παράστασης Electra Persona. Και γιατί ήταν διπλό το χειροκρότημα, θα σας πω αμέσως τώρα. Καταρχάς να πούμε ότι πρωταγωνιστεί σε ένα θεατρικό το οποίο παντρεύει, είναι αριστουργηματικό λένε, την Electra του Σοφοκλή με το κινηματογραφικό Persona του Ingmar Bergman. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας στο τέλος παράστασης μαζί με την συμπροταγωνίστρια της Νίνα Χος για να υποκληθούν στο κοινό, όλοι έσπευσαν να βγάλουν τα κινητά και να βιντεοσκοπήσουν κάθε λεπτομέρεια από τον χαιρετισμό της. Η ίδια λοιπόν ζήτησε το εξής. Παρακαλώ πολύ, βάλτε στην άκρη το κινητό σας. Υπάρχουν ελάχιστα μέρη, είπε, σε αυτό τον πλανήτη, όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να ζούμε τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκληση στο τέλος και κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ κολακευτικό αυτό για μένα. Όμως για όσους καταγράφουν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα των θεατών που θα έρθουν και θα είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλή, λυτή, απέριτη και τόσο εύστοχη που μπορεί να μην είδαμε εμείς την παράσταση γιατί χειροκροτήσουμε, αλλά τη χειροκροτούμε για αυτό που είπε.

Είναι στιγμές που πραγματικά διστάζω να αναρωτηθώ τι άλλο θα ακούσουμε ή τι άλλο θα μας συμβεί. Γιατί ξέρετε, όταν το αναρωτιέστε αυτό, έρχεται κάτι και σας χτυπάει στο κεφάλι και λες: όχι, δεν έπρεπε να το αναρωτηθώ. Είναι λίγο ύπουλη αυτή η ερώτηση. Και το λέω αυτό γιατί με το άκουσμα μιας είδησης, και μάλιστα το είδα και σε βίντεο, και λέω: δεν θα το πω, όχι, τι άλλο θα ακούσουμε. Γιατί θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά και θα ζήσουμε στο μέλλον στην Μαλαισία. Και δεν είναι χιουμοριστικό αυτό. Αλήθεια, στην αρχή το πήρα χιουμοριστικά, γιατί και σχολιαστής στο TikTok το σχολίασε έτσι, με αυτή την προσέγγιση, την πιο κωμική, αλλά την πιο αστεία. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου, ειδικά όταν ζεις με παιδιά που είναι από 18 μέχρι 25, εκεί περίπου το βάζω, δεν είναι αστείο. Στη Μαλαισία δημιουργήθηκε καπί για παιδιά 25χρονα. Ναι, δεν είναι καθόλου αστείο. Γελάει και εδώ ο συνάδελφος που διαδέχτηκε ο Θανάσιο Κλεάνθης. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι για παιδιά τα οποία δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή, δεν βρίσκουν λύσεις και δεν βρίσκουν λύσεις στο βιοποριστικό τους. Δεν βρίσκουν φως, δεν βρίσκουν ελπίδα, δεν βρίσκουν τίποτα. Έχουν παραιτηθεί από τη ζωή και θέλουν να πάνε να μείνουν σαν συνταξιούχοι, σαν τους υπερήλικες ή σαν τους ηλικιωμένους σε ένα καπί. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να τα προστατεύσουν, δημιουργήσανε καπί για 25χρονα. Αντί δηλαδή να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά, αρχίζουμε σιγά σιγά και τα παροπλίζουμε. Λέω εγώ τώρα, όχι όλοι, προς Θεού, στη Μαλαισία, και το γενικεύω λίγο το θέμα, υπερβάλλω κι εγώ. Όμως, όσοι άνθρωποι ζουν σε οποιαδήποτε χώρα και συναναστρέφονται, αν δεν έχουν δικά τους παιδιά, ηλικία 18 με 25, το βλέπουν αυτό το πρόβλημα. Είναι πραγματικά η τζεν αυτή, ζει ή όπως τα λένε όλα αυτά, και δεν θέλω να τα μάθω να τα λέω έτσι ειλικρινά, είναι από τις πιο, πώς να το πω, γενιές με ταβάνι. Βρίσκουν ταβάνι, δεν βρίσκουν εύκολα νόημα. Συναναστρέφουμε με δικά μου άτομα σε αυτήν την ηλικία και ενώ έχουν όλα τα χαρίσματα του κόσμου, εξωτερικά και εσωτερικά, έχουν γεννηθεί και όλα γεννιούνται πιο έξυπνα από ό,τι ήμασταν εμείς, πιο όμορφα, πιο ανεπτυγμένα. Δεν έχουν τις ευκαιρίες έξω, δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν σαν ευκαιρίες, γιατί δεν το ζούμε. Εμείς είμαστε πλέον σε μια ηλικία που εργαζόμαστε. Έχουμε πάρει μια φόρα από τα 18 και έχουμε μπει στη ρότα μας. Απ' την άλλη, βαριούνται, δεν έχουν ερεθίσματα. Υπάρχει και αυτό το ανταγωνιστικό μετά αυτό. Καταστρέψει το σύμπαν, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, αυτό το ανταγωνιστικό των social. Αυτός ζει έτσι, εγώ δεν ζω έτσι και νομίζω ότι η ζωή είναι αυτή που ζει ο άλλος. Εγώ δεν είμαι τόσο όμορφη όσο είναι αυτή και νομίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι όμορφες, οι γυναίκες ειδικά, σαν εκείνες. Εγώ δεν έχω αυτό το αυτοκίνητο όπως έχει εκείνος, άρα θεωρούν ότι η ζωή τους δεν αξίζει τίποτα σε σχέση με αυτό που βλέπουν στα social. Αυτό εννοώ. Και φτάνει αυτή η γενιά λοιπόν να έχει ένα ταβάνι που πάρα πολύ γρήγορα σε μικρή ηλικία κοπανάει κυριολεκτικά, αν το θέλετε έτσι, το κεφάλι, μεταφορικά με συγχωρείτε, το κεφάλι πάνω σε αυτό το ταβάνι, δεν μπορεί να βγει να βρει φως και φτάνει στο σημείο να πλουπίζεται, να βαριέται και να οδηγείται σε συμπεριφορές και καταστάσεις αρκετά αποκλίνουσες από ό,τι θα έπρεπε να είναι σε κατάσταση στην ηλικία που βρίσκεται. Δηλαδή, δημιουργική. Δημιουργική και ορεξάτη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όλα αυτά με αφορμή αυτό που διάβασα, ότι έγινε καπί για 25χρονα στη Μαλαισία. Άντε βρε και σανότερα.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και μόλις περάσαμε στην τελική ευθεία και την ενότητα, μάλλον την ενότητα, το ημίωρο αυτό που έχει διάφορες ενότητες και τις μοιραζόμαστε, αρχίζω με το τρία πραγματάκια που θέλω να σας προτείνω, που μπορεί να θέλετε να κάνετε. Εγώ σας θα επισημαίνω για τη Θεσσαλονίκη μας για σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Αν λοιπόν δεν μείνετε στο σπίτι να απολαύσετε μία από τις ταινίες τις οποίες μπορεί να έχετε ξαναδεί, το πιο πιθανό δηλαδή, ή να χαλαρώσετε γενικότερα, γιατί 5η είναι, δεν είναι και Δευτέρα τώρα, μην τρελαθούμε. Μην ξεχνάτε, αν το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνω, ότι αύριο Παρασκευούλα σας δίνω ωραίο τύπο για σήμερα, για αύριο όμως, προσέξτε, για αύριο, για το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας στους Αμπελόκηπους. Πέρυσι το επισκέφθηκα και μου άρεσε και πάρα πολύ. Έκανε κρύο πέρυσι και νομίζω ότι και φέτος θα κάνει, γιατί το κάνουν τόσο αργά. Το κρύο ήταν ένας αποτρεπτικός, μάλλον και καλός λόγος, να μην μείνουμε πολλή ώρα και να μην φάμε πάρα πολύ. Αυτό είναι κακό βέβαια για αυτούς, καλό για μας. 5ο Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν Αμπελοκήπων αύριο, αύριο όμως, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος, Αμπελόκηπους, και θα κρατήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Αν έχει και λίγο ήλιο, εντάξει, εκεί παλεύεται. Η είσοδος είναι δωρεάν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόγραμμα προβολών στο σινεμά στις γειτονιές, που συνεχίζει ακόμη

η οποία είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Madillon, του άλμπουμ που καθόρισε το ατμοσφαιρικό metal παγκοσμίως. Οι πιο λοιπόν που θέλουν κάτι πιο metal, σήμερα στις 7 στην Μονή Λαζαριστών μπορούν να απολαύσουν τους Gathering. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις μου για σήμερα. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να καθίσετε και στο σπίτι και να απολαύσετε κάτι στην τηλεόραση. Αυτό θα το βρείτε εσείς τι θέλετε και πώς.

Και πάμε τώρα στην ενότητα από πού και ως πού. Τρελαίνομαι όταν ψάχνω να βρω γνωστές εκφράσεις πώς καθιερώθηκαν, μάλλον από πού ξεκίνησαν. Και δεν είναι πάντα στάνταρ, δηλαδή εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο το ότι αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που μας δώσανε ως πληροφορία μπορεί να είναι και αληθινό. Πάντως, μόνο και μόνο η ιστορία, όλο το story, δηλαδή το παραμυθάκι, είναι εξαιρετικό για να καταλήξει, για να δικαιολογήσει το πώς καταλήξαμε να λέμε κάποιες εκφράσεις. Έχω εδώ μία σειρά, έχω συγκεντρώσει κατά καιρούς πάρα πολλές γνωστές εκφράσεις τέτοιες. Τώρα σήμερα είπα, γιατί άραγε, να πω πώς βγήκε η έκφραση «καβάλισε το καλάμι». Είναι μια έκφραση που ίσως προέρχεται, λέει, από την αρχαία Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες το έλεγαν για να πειράξουν τον Αγισίλαο. Ο Αγισίλαος αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά του και όταν ήταν μικρά έπαιζε μαζί τους καβαλώντας, λέει, σαν σε άλογο ένα καλάμι. Το κάναμε κι εμείς αυτό σαν παιδάκια. Κάποια μέρα όμως τον είδε ένας φίλος του σε αυτή τη στάση και ο Αγισίλαος τον παρακάλεσε να μην πει τίποτα σε κανέναν γιατί ντρεπότανε. Αλλά εκείνος δεν κράτησε το λόγο του και το είπε σε όλους για να διωθεί σιγά σιγά και να φτάσει στις μέρες μας με αλλαγμένη την ερμηνεία του βέβαια και το λέμε όταν θέλουμε ότι για κάποιον ότι πήραν τα μυαλά του αέρα, ενώ είχε ξεκινήσει με μια διάθεση έτσι λίγο πιο κοροϊδευτική.

εκεί, αλλά πιο χαριτολογώντας. Ενώ σήμερα πήγε διαφορετικά, βέβαια. Ίσως γιατί σήμερα δεν έχουμε γησίλαος, αλλά σήμερα έχουμε πάρα πολλά τελείωτα καλάμια και έχουμε ακόμη περισσότερους καβαλάριδες.

0: Κρατιόμουν δύο εβδομάδες, την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, την τρίτη. Τώρα δεν γίνεται. Θέλω να, αυτή την αθλητική πινελιά, καθότι φιλαθλός αλλά και αθλητικός τύπος. Τι να το κρύψουμε άλλωστε. Για αυτό το λόγο λοιπόν, όποτε έχουμε εξελίξεις, όποτε έχουμε οτιδήποτε που πρέπει να υποθεί, στο τέλος του ημιώρου, στο τέλος του διόρου ουσιαστικά, που μου αναλογεί κάθε μεσημέρι, θα έχω κοντά μου τον Γιάννη Παντελίδη, όπως και τώρα, συνάδελφο. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μου λες? Μια χαρά και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα είσαι εσύ αυτός που θα μας δίνει κατά βάση την πινελιά της πόλης, την αθλητική και όχι μόνο της πόλης, γενικότερα. Για σήμερα λοιπόν, τι έχει η ατζέντα σου?
1: Κοίταξε να δεις, ό,τι έχει να κάνει με την πόλη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, παρουσιάζουν όλα όσα έγιναν νωρίς το μεσημέρι στο Αλεξανδρείο Μέλαθρο, στο Παλέ, εκεί όπου μαζεύτηκε κόσμος ο Κοσμάκης, διότι υπήρχε μια media day δηλώσεις κτλ. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση ουσιαστικά του νέου Παλέ. Παρουσιάστηκαν όλες οι εργασίες καλοπισμού που έχουν γίνει σε ένα γήπεδο που, αν θυμάμαι καλά, δημιουργήθηκε το 1960, δηλαδή τα τόσα χρόνια. Έγιναν κάποιες εργασίες εντός, μπήκε μια καινούργια κερκίδα, αυξήθηκε η χωρητικότητα.
0: 1000 θέσεις πάνω έμαθα θα είναι.
1: Περίπου εκεί. Ναι. Τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα, τοποθετήθηκαν φωτάκια LED για τους μοιημένους, καταλαβαίνουν τι εννοώ, θα περνάνε διάφορα μηνύματα διαφημιστικά κτλ. Γενικά έγιναν πράγματα τα οποία έχουν μεταμορφώσει κατά κάποιο τρόπο το Αλεξάνδριο, το έχουν κάνει ένα πιο μοντέρνο γήπεδο, ένα πιο λειτουργικό γήπεδο και έπεται και συνέχεια, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είπαν οι άνθρωποι του Άρη. Επειδή έτυχε να είμαι και εκεί, θέλω να πω ότι είναι πραγματικά πολύ όμορφη αυτή η εικόνα, σε σχέση δηλαδή με ό,τι είχε συνηθίσει ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια, να ξέρει ότι όταν θα το επισκεφτεί,
0: θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Θα το αναγνωρίσει. Είχαμε συνηθίσει αυτό το πράγμα που συνηθίζουμε στην εικόνα κάποιων αθλητικών χώρων και μετά δεν μας νοιάζει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς μαζί με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που φέρνει κάθε ομάδα, να μην έχουμε και ένα εντυπωσιακό γήπεδο να φιλοξενούμε τον κόσμο και φυσικά τις ομάδες μας. Γι' αυτό χαίρομαι. Απλά το επιβεβαιώνω.
1: Κοστίζει αυτό, ξέρεις, κοστίζει.
0: Όλα κοστίζουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το τι συμβαίνει εκτός Ελλάδας, εντός συνόρων είναι ελάχιστοι σύλλογοι οι οποίοι έχουν ιδιόκτηση καταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως να μπει σε μια διαδικασία καλοπισμού, ανακαίνησης, όπως θέλεις, όποια λέξη θέλεις βάλε, θα πρέπει να υπάρχει και μπόλικη γραφειοκρατία.
0: Και χρήμα. Και χρήμα. Και χρήμα πέρα από τη γραφειοκρατία.
1: Δεν είναι ότι κάποιος ιδιοκτήτης με πολλά λεφτά λέει, α, ωραία, το γήπεδο είναι δικό μου, το κάνω ό,τι θέλω.
0: Ναι, σωστά.
1: Το φτιάχνω, το κάνω, το γκρεμίζω, το ξαναχτίζω.
0: Ναι, σωστά.
1: Όλα αυτά είναι κρατικά, άρα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο άλλο της ημέρας, όπου εμείς οι γυναίκες σήμερα έχουμε ελευθέρας, νομίζω. Μπορούμε να βγούμε, να διασκεδάσουμε, καθώς τα βλέμματα των περισσότερων αντρών στραμμένα στη μικρή οθόνη,
1: Ακριβώς, με το βράδυ 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τη Σερβία, στο Βελιγράδι συγκεκριμένα αναμέτρηση. Είναι η πρεμιέρα για τη διοργάνωση του Nations League και περιμένουμε όλοι μας πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την εθνική ομάδα, με την έννοια του ότι μιλάμε για ένα πολύ φρέσκο σύνολο, και όταν λέω φρέσκο δεν αναφέρομαι μόνο σε καινούργια πρόσωπα, αναφέρομαι και στο νεαρό της ηλικίας πολλών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αγωνίζονται και εντός αλλά πλέον και εκτός συνόρων και μάλιστα διακρίνονται. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, γιατί και η Σερβία είναι μια καλή ομάδα. Οπότε περιμένουμε να τσεκάρουμε τη δυναμική της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτός είναι ο δικός μας οπόνητης.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εδώ δικός μας. Και σ' ακούγεται τι είναι απαλού. Εντάξει. Μιλάς η γυναίκα, αλλά έχω αδυναμία στο ποδόσφαιρο. Έχω μεγάλη αδυναμία στο ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι από αυτές τις γυναίκες που σήμερα θα καθίσουν να δουν την εθνική, στο λέω. Δεν είμαι από αυτές που θα βγούνε. Αλλά ο καθένας ό,τι τραβάει ψυχούλα του να κάνει, να ευχαριστηθεί. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου, για την νότα την αθλητική που έδωσε, στην πινελιά, όπως συνηθίζω να λέω. Και για οτιδήποτε νεότερο είμαστε σε επικοινωνία σε επόμενα 2 ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: να δούμε όμως πόσο beautiful ή wild είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με Taxiway, με τους ανθρώπους της που βρίσκονται ακροβολισμένοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άμδε, δεν συνδεόμαστε.
1: Ναι, Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλίκη για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση 9 Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλίκη για το κέντρο Εγνατία.
2: 334.
1: 334.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι το κέντρο ήταν πολύ καλή κίνηση, αλλά το κέντρο μέχρι το Βαρδάρι έχει αυξημένη κίνηση.
1: Ελίες, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο Τσιμισκή.
3: 579.
1: 579.
3: Από την Ομαρχία μέχρι και το ύψος της Συνδίκα πάρα πολύ κίνηση. Μετά ανοίγει και η Τσιμισκή καλό της κίνηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σταθμό για Βαρδάρι Μοναστηρίου. Ένα σταθμό για την κίνηση για Βαρδάρι Μοναστηρίου.
4: 033.
1: 033.
4: Μοναστηρίου και τα δύο τα ρεύματα, κανένα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό για Περιφερειακό. Ένα σταθμό στην κίνηση για Περιφερειακό.
5: 807.
1: 807.
5: Καλησπέρα. Πάγιο Παύλο που βγήκα μέτωπο δυτικά ήταν σχετικά καλός, μέτωπο ανατολικά. Μετά το Παπαγεωργείο έχει μείνει δεξιά μία νταλίκα και το πρόβλημα είναι τεράστιο.
1: Αυτά από μας μέχρι
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και στην αρχή δεν σας ακούγαμε όταν σας καλησπέρισα. Γεια σας. Οπότε όπως ακούσατε τα πράγματα είναι σχετικά καλά, εκτός από το σημείο μετά το Παπαγεωργίου στην, με μέτωπο προς τα ανατολικά προς τη, στην Περιφερειακή που έχει διπλώσει μια νταλίκα και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, οπότε επειδή θα αργήσει μάλλον να αποκατασταθεί η όλη κυκλοφορία καθώς θα συσσωρευτούν πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι και η ώρα που δεν βοηθάει, αποφύγετε όσο μπορείτε τον Περιφερειακό. Εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και ευτυχώς δεν θα κατευθυνθώ προς τον Περιφερειακό. Ήδη από τις 3 ήμουν μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα καθημερινά στον Θήτα FM 107,1, εδώ που τα λέμε, τα ακούμε όλα και τα μοιραζόμαστε όλα. Θήτα, να μαθαίνεις λοιπόν ξανά αύριο Παρασκευούλα για να αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα παρέα με το καλό. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να μειώσει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το κόστος δεν είναι 4 δισεκατομμύρια όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτό ισχύει αν ο φόρος καταργηθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να στηριχθούν οι πολίτες, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αργά το απόγευμα σήμερα. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και λίγο αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών επιστρέφουν στη φυλακή ο Έλληνας και ο Τούρκος, στην κατοχή των οποίων είχε βρεθεί βαρύς οπλισμός προορισμένος για ελεύθερους σκοπευτές. Απολογήθηκε σαν ακριτή και εισαγγελέα 27χρονος που σκότωσε στην Ιγουμενίτσα την 25χρονη. Προφυλακίστηκε με κύρια κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο. Κανένας δικηγόρος από την περιοχή δεν δέχθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του. Αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, θα φύγω, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού. Στο αρμόδιο ανακριτή παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα με υποπτία της γιατρού, καθώς επίσης και ότι τη ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντίδοτό της. Σε αυτή τη φάση των ερευνών έχει ιδιαίτερη σημασία πως η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός εκείνη την ώρα κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέριψε σήμερα με δύο βλήματα ένα πύραυλο και ένα ντρόουν προερχόμενα από την Ιεμένη. Δύο εναέριο 8 οχήματα και 25 πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμόγαρδι Φθιώτιδας. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο δράστης προσποιούταν τον αστυνομικό, ξεγέλασε 90χρονο στη Λαμία και του πήρε λίρες με τεθά και κοσμήματα αξίας 90.000 ευρώ. Αναζητείται από την αστυνομία. Η περιφερειακή οδός θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο μετεωρών ως τον κόμβο Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος με ένταση τριών μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο ΒΤΕΦΕΜ μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, είναι 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η κίνηση στη Τζιμισκή είναι πανέμορφη, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ στο κέντρο της πόλης. Και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο και θα κάνουμε πολύ πολύ ωραίες βόλτες και σήμερα. Στους ήχους είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Δήμητρα η Μακρή και θα κάνουμε, να σας πω την αλήθεια, μια πολύ πολύ μεγάλη βόλτα, μια που θα βρεθούμε νοερά μεν, αλλά θεματικά μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί που χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Θα θέλαμε δηλαδή να χτυπάει η καρδιά του κόσμου, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι από τους ηγέτες που έχουν αντίθετη άποψη. Κατόπιν θα έρθουμε εδώ κοντά σε εμάς, θα μιλήσουμε για ένα περιβαλλοντικό θέμα το οποίο το ΘΕΦΕΜ 107,1 το έθιξε, αλλά θα μιλήσουμε σήμερα και με έναν ακόμα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ πολύ καλά το τι συμβαίνει στη Λίμνη Κορώνια και έχει κάνει το δικό του αγώνα για αυτήν. Και τα ταξίδια μας θα συνεχιστούν εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα βρεθούμε στην 5η Δημοτική Κοινότητα για να δούμε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν εκεί σε ό,τι αφορά τις ξεναγήσεις, καθώς όμως και το τι συμβαίνει αναφορικά με την στάθμευση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εκπομπή μας σήμερα και βεβαίως με όμορφες μουσικές. Ευχόμαστε να σας κρατήσουμε πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Βεβαίως είναι ο Τζον Λένον και το Give Peace a Chance, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι αυτό το οποίο συμβαίνει για 81η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικές οι βουλές των ηγετών. Θα συζητήσουμε για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τα όσα συμβαίνουν εκεί με την κυρία Ρεβέκα Παιδί, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρία Παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε, είναι σε εξέλιξη, είναι η εβδομάδα των υψηλών, του υψηλού επίπεδου όπως λέγεται. Έχουμε ήδη ακούσει τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Μακρόν, τον κύριο Ερντογάν και βεβαίως ξημερώματα Παρασκευής θα μιλήσει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Ένα πρώτο σχόλιο για το πώς βλέπετε την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Θα έλεγα ότι δεν έχουμε μεγάλες εκπλήξεις, τουλάχιστον από αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπερτόριο των τελευταίων μηνών που περιλαμβάνει το Ιράν, την τεχνολογία, τη θέση της Αμερικής, ήταν όλα εκεί. Είχαμε να κάνουμε με μια επίδειξη, θα έλεγα, ισχύως. Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό είναι η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα, του κ. Κουτιέρες, προς τις υπερδυνάμεις και θα λέγαμε κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η κατεξοχήν υπερδύναμη, να ασκούν την ισχύ τους με σύνεση. Και θα έλεγα ότι μας υπενθυμίζει εδώ ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν μόνο το δικαίωμα της ισχύως, αλλά έχουν και την υποχρέωση να ασκούν τα διαχειριστικά καθήκοντα του διεθνούς συστήματος με σύνεση. Νομίζω θα ξεχώριζα αυτή την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα. Και από εκεί και πέρα τις πολλές αναφορές που γίνανε στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Μακρόν αλλά και τον βασιλιά της Ιορδανίας, δύο πολύ ισχυρές παρεμβάσεις για την ανατροπή της κατάστασης.
0: Από την άλλη βέβαια πλευρά είδαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει με έναν τόνο που ουσιαστικά δεν αρμόζει ούτε στο βήμα ούτε και στη θέση του συγκεκριμένου, δηλαδή του οργανισμού, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή να μιλάει για το ή θα συμφωνήσει το Ιράν ή θα το εξαφανίσει, όπως συνηθίζει να λέει. Αυτά τα πράγματα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από τη Γενική Συνέλευση, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να προστατεύεται η ειρήνη και η ασφάλεια στο διεθνές στερέωμα, δεν λέγονται, έτσι δεν είναι?
1: Ο τρόπος του Προέδρου Τραμπ δεν είναι καινούριος, είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκεί εξωτερική πολιτική κατά τη δεύτερη εκλογή του με αυτό το ύφος, και από την πρώτη εκλογή του θα λέγαμε ότι έχει δείξει σημάδια δυσαρέσκειας ή, να το πω με μια πιο διπλωματική γλώσσα, χαμηλής εκτίμησης για την πολυμέλεια και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας διχασμός σε αυτές τις συζητήσεις, σε αυτές τις μέρες στα Ηνωμένα Έθνη. Από τη μία πλευρά έχουμε εκείνος, κυρίως τον πρόεδρο Τραμπ, που έχουν μια, δεν θα πω υποτίμηση της πολυμέρειας, αλλά θα συνεχίσω τον όρο περιφρόνηση ίσως για την πολυμέρεια, και από την άλλη πλευρά μια σειρά από κράτη όπως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που θέλουν να αναστήσουν, θα λέγαμε, την πολυμέρεια και τους διεθνείς οργανισμούς, το ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και να πείσουν τις δυνάμεις τις μεγάλες να σέβονται την υπογραφή τους, έτσι, γιατί αν δεν τις σέβονται εκείνοι που έχουν συστήσει ουσιαστικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ποιος θα το κάνει?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο ίδιος ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι παντοδύναμος, και η υπογραφή των μεγάλων δυνάμεων αλλά και των όποιων δυνάμεων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει τεθεί πολλές φορές υπό αμφισβήτηση. Να θυμίσω εδώ απλά μια ιστορία που δεν μας αρέσει, αλλά είναι η αλήθεια. Εάν ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών ήταν ισχυρός, τότε και τα ψηφίσματα για την Κύπρο θα είχαν κάποια αξία. Είδαμε τον πρόεδρο Ερντογάν από το ίδιο βήμα των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο αναφερθήκατε πριν, να καλεί τα κράτη, οι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα στην ουσία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Τον οποίο βέβαια Ερντογάν δεν τον άφησε χωρίς απάντηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μίλησε λίγο αργότερα για υποκρισία από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, και μάλιστα είπε ότι αν κάποιος θέλει να επικαλείται τον ΟΗΕ, τότε θα πρέπει να τηρεί και το διεθνές δίκαιο. Ήταν ομολογμένος μια πληρωμένη απάντηση. Θα ήθελα όμως να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αναφοράς στον πρόεδρο Ερντογάν για να μιλήσω για ένα άλλο κομμάτι της ομιλίας του που έχει σημασία. Είπε ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5 δυνάμεις, εννοώντας τις 5 δυνάμεις που έχουν το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Είναι το βιβλίο του, έτσι. Είναι το βιβλίο του, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει γράψει ένα βιβλίο και αυτό το υποστηρίζει με μεγάλη ρώμη για να αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να συμπεριλάβουν σε μια αλλαγή του καθεστώτος και την Τουρκία, όπως υπάρχουν και άλλες χώρες για μεγαλύτερη γεωγραφική εκπροσώπηση κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Η συζήτηση βέβαια για τον εκδημοκρατισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι μεγάλη και δεν περιορίζεται μόνο στην παρέμβαση του Προέδρου της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν διεκδικεί απλώς μία θέση για την Τουρκία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά λέγοντας ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τις 5 δυνάμεις, επιδιώκει να αναβαθμίσει περαιτέρω την Τουρκία ανάμεσα στις μεσαίες δυνάμεις και να την κάνει, θα λέγαμε, ένα τρίτο πόλο. Και αυτό λέει κάτι για το στάτους που επιδιώκει η Τουρκία σε αυτή την πυραμίδα του διεθνού συστήματος, θέλει να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
0: Και αυτό βεβαίως το βλέπουμε και μέσα από τις προσπάθειες που κάνει, τις διαπραγματευτικές, έτσι, είτε σε ό,τι αφορούσε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ουσιαστικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τώρα τις προσπάθειες που κάνει για την ειρήνευση μαζί με το Πακιστάν, για να σταματήσει η αναταραχή, γιατί για πόλεμο δεν μπορούμε να το πούμε, στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν κυρίως.
1: Ναι, δεν είναι. Είχε ιδιαίτερη επιτυχία ως προς το Ισραήλ, έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ δεν θα θεωρούσε την Τουρκία έναν έντιμο διαμεσολαβητή. Νομίζω η μεγαλύτερη της επιτυχία σε αυτό το κομμάτι είναι η συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία για τα σιτηρά, αλλά επίσης δεν είναι μόνο το κομμάτι της διαμεσολάβησης. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια και η αναζήτηση ενός ρόλου παρόχου ασφαλείας, είτε αυτό είναι στην Λιβύη, είτε είναι στη Συρία, είτε είναι στο Αζερβαϊτζάν, είναι μια σημαντική επέκταση των ρόλων που αναλαμβάνει κατά καιρούς.
0: Αυτό είναι καμπανάκι για εμάς, για τη δική μας εξωτερική πολιτική, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την ασκήσουμε, κυρία Παιδί.
1: Κοιτάξτε, ξεφεύγουμε βεβαίως από το θέμα του ΟΗΕ για το
0: οποίο
1: πρέπει να μιλήσουμε σήμερα, αλλά επίκειται και η ομιλία του δικού μας Πρωθυπουργού, οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε. Η δική μας εξωτερική πολιτική προφανώς κοιτάει προς την Τουρκία, αλλά καλό είναι να μην ετεροπροσδιορίζεται. Η Ελλάδα με τη σειρά της επιδιώκει μία αναβάθμιση του ρόλου τους και θα λέγαμε ότι έχει πετύχει μία αναβάθμιση του ρόλου της τα τελευταία χρόνια. Αν γυρίσουμε στην προηγούμενη δεκαετία, η Ελλάδα του 2026 στη φήμη της δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2016. Οπότε και η χώρα μας είναι σε μια καλύτερη θέση. Ωστόσο, ως προς εμάς, η Ελλάδα παραμένει πιστή στο διεθνές δίκαιο. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεδομένο που αυξάνει την ισχύ της και την ασφάλειά της. Είναι ένας πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε αυτό το, στην περιοχή, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ επίσης, και όλα αυτά το σημαντικό είναι ότι όλο και περισσότερο τα κεφαλαιοποιεί. Νομίζω ότι σε αυτές τις γραμμές θα κινηθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα στις... αργότερα σήμερα.
0: Ξημερώματα Παρασκευής είναι.
1: Και νομίζω ότι το δικό μας ρεπερτόριο διαχρονικά είναι το ανήκει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ωκεανούς και το περιβάλλον. Ήταν από τα βασικά ζητήματα που είχαμε και στην ατζέντα μας ως υποψήφιο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό εξυγχρονισμό και στα οποία έχει πετύχει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή ήταν, είπαμε και προηγουμένως ότι μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος βεβαίως αποχαιρέτησε κιόλας για να δεχθεί και το χειροκρότημα, το παραδεδομένο χειροκρότημα της Γενικής Συνέλευσης. Είναι σε διαδικασία η εκλογή του Γενικού Γραμματέα, ούτως ή άλλως λίγη του Γκουτέρες το 2026. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια για να αναδειχθεί καινούριος Γενικός Γραμματέας, και αν μπορούμε να πούμε τα πλαίσια, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί αυτός ο καινούριος Γενικός ή η καινούρια Γραμματέας, γιατί υπάρχουν και γυναίκες.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε για πρώτη φορά μια γυναίκα στη θέση της Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κοιτάξτε, είναι μια σκληρή μάχη. Βλέπετε ότι στην τελευταία ψηφοφορία που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μόνο μία ψήφος διαφορά ανάμεσα στην υποψήφια από την Γουιάννα και στην υποψήφια από την Κωνσταρίκα. Αυτό μας δείχνει βέβαια ότι θα μετακινηθεί η Γενική Γραμματεία στις χώρες που έχουμε συνηθίσει να λέμε χώρες του παγκοσμίου νότου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα πολύ καλό νέο κατά τη γνώμη μου, γιατί προφανώς η ατζέντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα φτώχειας, ανάπτυξης, εναγραμματισμού, κλιματικής αλλαγής, ισότητας των φύλων, ζητημάτων που είναι πολύ σημαντικά για το παγκόσμιο νότο, είναι μεγάλη. Από εκεί και πέρα, προφανώς η εκλογή του νέου ή της νέας Γενικού Γραμματέα εντάσσεται στο γεωπολιτικό παιχνίδι και στις γεωπολιτικές ισορροπίες, και τελικά θα έχουμε ένα νέο ή μια νέα γραμματέα η οποία θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις ψήφους και των πέντε δυνάμεων οι οποίες έχουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε μία μακρόχρονη μετάβαση, θα λέγαμε, στο διεθνές σύστημα. Η κατεύθυνση έχει κάποια σημάδια. Έχουμε, για παράδειγμα, μεγαλύτερη στροφή προς την άσκηση σκληρής ισχύως. Έχουμε τα ζητήματα της τεχνολογίας. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μονομέρεια των μεγάλων δυνάμεων, αλλά παράλληλα και αυξημένη περιφερειακή συνεργασία. Άρα, συνθήκες που είναι πρωτόγνωρες για το διεθνές σύστημα γενικά, και αν με ρωτάτε, περιμένω ότι τα επόμενα χρόνια ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα περιοριστεί σε ζητήματα περισσότερο που είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον να λέμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής.
0: Αυτά που φτάνουν στον υπόλοιπο κόσμο ουσιαστικά.
1: Από τις συγκρούσεις, ότι ο ρόλος του σε ζητήματα συγκρούσεων, ειρήνης και πολέμου, είναι περιορισμένος.
0: Γιατί ίσως είναι πάλι μια περίοδος που υπάρχει μια κόντρα, το λέγαμε έτσι, ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί είδαμε αντίστοιχη περίοδο στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, που επειδή δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος, ήταν πιο εύκολο να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες να είχαν τη σύμφωνη γνώμη και των υπολείπων, και των 15 ουσιαστικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Διεθνές Δίκαιο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελούν μόνο έναν πυλώνα αυτού που λέμε διεθνό σύστημα. Οι ισχύς και οι μεγάλες δυνάμεις, όπως και η διπλωματία, είναι άλλοι πυλώνες. Έχει αποδειχθεί ιστορικά, αυτό δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις, αλλά έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι το Διεθνές Δίκαιο έχει τους περιορισμούς του. Και όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τη διάκριση ανάμεσα στην τάξη και την δικαιοσύνη, ή στη δικαιοσύνη και στην ισχύ, και πάλι δεν είναι θέμα προτίμησης, αλλά έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η ισχύς και η τάξη υπερτερούν της δικαιοσύνης όταν έχουμε να κάνουμε με το διεθνές σύστημα.
0: Αυτό βέβαια σε εμάς ως Ελλάδα δεν μας συμφέρει και πάρα πολύ, έτσι όπως το θέτετε.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα, και γι' αυτό οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς βεβαίως να εγκαταλείπουμε την προσήλωσή μας στο διεθνές.
0: Μάλιστα. Κύριε Παιδί, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε. Ακούμε Earth Song και Michael Jackson. Με αυτόν θέλαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο για τη Λίμνη Κορώνια. Θα επιστρέψουμε στον κύριο Τρεμόπουλο αργότερα. Ωστόσο, τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Σίλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Και η 5η Δημοτική Κοινότητα ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα. Καλησπέρα, κύριε Σίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και βεβαίως αφορμή για την σημερινή μας συνομιλία είναι η όμορφη ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και αφορά τη συνοικία των εξοχών. Για πείτε μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, είναι η τρίτη χρονιά η οποία πραγματοποιεί η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης θεματικές ξεναγήσεις. Να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή τους. Είχαμε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια, ολοκληρώνονται φέτος με 3 ξεναγήσεις. Να θυμίσουμε τις ημερομηνίες είναι 4, 10 και 18 Οκτωβρίου, οι οποίες οι πρώτες είναι οι 2 ξεναγήσεις, θεωρείται στην Βίλα 1 με συγκεκριμένες αρχοντικά, όπως είναι ο οικισμός Ουζιέλ, είναι η Βίλα Μπορντόχ, είναι και η Σιάγα. Και η δεύτερη ξενάγηση από την Βίλα νούμερο 2 είναι από το αρχοντικό Αχμέτ Καμπάτζη, να τονίσω είναι από το Ορφανοτροφείο Μέλισσα, η Σχολή Τυφλών. Όπως επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, θα γίνει και μία τέταρτη, η οποία προγραμματίζουμε τέλη Οκτωβρίου, με αρχές Νοεμβρίου θα είναι σε ξενόγλωση. Στα αγγλικά θα είναι 4 συνολικά, οι 3 θα είναι στα ελληνικά και μία τέταρτη, η οποία θα δώσει πραγματικά μία εικόνα στους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν τις ξεναγήσεις, θα δουν τα αρχοντικά της πόλης, θα δουν τους χώρους της συνοικίας των εξοχών, μια εξαιρετική περιοχή της 5ης κοινότητας.
0: Αυτό ακριβώς, και είναι και διατηρητές και έχουν παραμείνει, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Άρα αυτό είναι ένα ακόμα κίνητρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο και να αναδειχθούν αυτές οι ομορφιές που υπάρχουν στην συνοικία των εξοχών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά είναι εξοχικά τα οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση θεωρητικά. Νομίζω θα ακολουθείτε η ξενάγηση και από ξεναγό που θα ενημερώνει με όλα τα δρόμενα από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει και τις διαδρομές, αξίζει τον κόπο, θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου. Να τονίσουμε ότι μία εβδομάδα πριν από κάθε ημερομηνία που σας ανέφερα μπορούν να συμμετέχουν, να καλούν την 5η κοινότητα, να δηλώνουν συμμετοχή, και πραγματικά ο κύκλος και η σειρά θα τηρηθεί κατά προτεραιότητα. Περίπου υπολογίζουμε 35 με 40 άτομα σε κάθε ξενάγηση, να μην ξεφύγουμε από το άτομα, γιατί μετά υπάρχει δυσκολία στην μετάφραση και στις οδηγίες της ξεναγού. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό, θα δει ο κόσμος εικόνες, θα ακούσει πράγματα, θα ακούσει την ιστορία της παλιάς Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι από τις πιο όμορφες ούτως ή άλλως περιοχές της Θεσσαλονίκης αυτή που βρίσκονται τα συγκεκριμένα αρχοντικά. Τώρα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά την 5η κοινότητα και είναι οι χίλιες θέσεις στάθμευσης κατοίκων. Τι γίνεται, θα πάρει παράταση, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είχαμε ανακοινώσει και σαν Δήμος Θεσσαλονίκης και σαν 5η κοινότητα, είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πει ότι θα έχουμε την κάρτα στάθμευσης αρχή της του 2026. Να τονίσω ότι δεν μας είχε δοθεί το πράσινο φως από την αποκεντρωμένη, μας δόθηκε μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο μήνα. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως από την αποκεντρωμένη για να προχωρήσουμε στην κάρτα στάθμευσης. Να τονίσουμε και στους ακροατές σας και να ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαγράμμιση στους 9 δρόμους, οι οποίες θα αποτελούν

0: εκτελούν την φαρέτρα για το χώρο του πάρκινγκ στην πέμπτη κοινότητα, είναι η αφετηρία λοιπόν της φαρέτρας, που θα δώσουμε και τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πραγματικά δυσκολεύονται με το πάρκινγκ, και να τονίσω δεν είναι μόνο η δυσκολία στην πέμπτη κοινότητα, είναι σε όλες τις κοινότητες και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά ευελπιστούμε στην πέμπτη κοινότητα να τονώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα και να δώσουμε την ευκαιρία να παρκέρει κάποιος δημότης μας λιγότερο πιο εύκολα. Να τονίσω λοιπόν ότι έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι διαγραμμίσεις στο πρώτο κομμάτι, συνεχίζουμε σε δεύτερο κομμάτι, ήδη προχωράμε στις σημάνσεις με τις πινακίδες, αυτό θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι, και μετά στο επόμενο μήνα, 1,5 μήνα πιστεύω, ότι θα ξεκινήσουμε την κάρτα στάθμευσης, που θα ενημερώσουμε τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Μπορούμε με δύο τρόπους, ή μέσω διαδικτύου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, τα οποία θα υπάρχει φόρμα ενημέρωσης για τα δικαιολογητικά, και κάποιος που δεν μπορεί να το κάνει μέσω του διαδικτύου θα μπορεί να προσέλθει στην πέμπτη κοινότητα, να τονίσουμε, στην έδρα της πέμπτης κοινότητας Μαρτίου με Όλγα, στη Βίλα Μορντόχ, να καταθέσει τα δικαιολογητικά του, εκεί θα υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι θα πάρουν τα δικαιολογητικά. Θα προχωρήσουμε στην κάρτα στάθμευσης.
1: Πώς έχει δηθεί το πλάνο, έτσι?
0: Αυτό είναι σε τρία επίπεδα λοιπόν χρονικά. Ευελπιστούμε δηλαδή στον επόμενο 1,5 μήνα να ξεκινήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και να τονίσουμε ότι η κάρτα στάθμευσης θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Παρακαλώ.
1: Κύριε Σιλή, πώς αντιμετωπίζει, πώς αποδέχτηκε, πώς αποδέχτηκαν οι δημότες τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τους διευκολύνει η κάρτα στάθμευσης?
0: Νομίζω ότι την περιμένουμε με αγωνία. Δεν σας κρύβω ότι δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα και email για το πότε θα ξεκινήσουμε, γιατί βλέπει ο κόσμος στις περιοχές ότι γίνονται διαγραμμίσεις και στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και σημάνσεις με πινακίδες, και προφανώς οι ερωτήσεις έρχονται βροχή. Να τονίσω και να πω ότι σαν Δήμος Θεσσαλονίκης και σαν πέμπτη κοινότητα, με τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμαρχος Αγγελούδης, και πραγματικά θέλουμε να προσδώσουμε μία άνεση και μία βοήθεια στο πάρκινγκ της πέμπτης κοινότητας, ευελπιστούμε αυτό το μέτρο των 9 δρόμων να είναι πιλωτικό, που είναι πιλωτικό, και αν όντως πραγματικά βοηθήσει τους κατοίκους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχουν δυσερμηνίες, δυσκολίες, παράνομα παρκαρίσματα, γιατί να τονίσουμε, κυρία Μακρύ, ότι θα υπάρχει αυστηρά αστυνόμευση από τη Δημοτική Αστυνομία, θα παρκέρουν στους 9 δρόμους που είπαμε θα έχουν περίπου 1.000 θέσεις στάθμευσης, 950 είναι για τους πολίτες και 50 είναι για ΜΕΑ. Θα υπάρχει αυστηρή αστυνόμευση στο παρκάρισμα, δηλαδή δεν θα δεχτούμε, δεν θα είμαστε καθόλου επίοικοι σε ανθρώπους που δεν θα έχουν κάρτα να μπορούν να παρκάρουν. Άρα λοιπόν, αν δούμε ότι ωφελεί το μέτρο, θα προχωρήσουμε και σε άλλους δρόμους της πέμπτης κοινότητας για να αυξάνουμε το μέτρο και να αυξήσουμε και τις θέσεις στάθμευσης.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, αν υπάρχουν αρκετές θέσεις στάθμευσης, γιατί η πέμπτη κοινότητα είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Να σας τονίσω και να σας πω ότι η πέμπτη κοινότητα αποτελείται από το 44% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί σχεδόν το μισό, το 50% περίπου από έκταση και από κατοίκους. Άρα λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν, και επειδή γενικότερα δεν έχουμε υποδομές, και η διοίκηση του κ. Αγγελούδη, του Δημάρχου μας της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς δεν βρήκαμε υποδομές πάρκινγκ, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και δυνατότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την λέλαπα του πάρκινγκ. Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά το πιλωτικό μέτρο, ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, και ευελπιστούμε να προχωρήσουμε και σε επόμενες θέσεις πάρκινγκ, έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις και βοήθεια στους δημότες μας πραγματικά που το έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα, και βεβαίως να λυθούν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί υπάρχουν και άλλα, και σε ό,τι αφορά το πράσινο και σε ό,τι αφορά και τη θέση πάρκινγκ, μπορούν να βρουν οι κάτι, και το θέμα είναι και τι θα γίνει και με τους επισκέπτες, γιατί και από πολλούς επισκέπτες έχει, και μάλλον και πολλοί επισκέπτες φτάνουν στην πέμπτη κοινότητα, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι αγγίζεται το θέμα και των επισκεπτών αλλά και των μονίμων κατοίκων. Εμείς σε πρώτη φάση θα δούμε το μέτρο πώς λειτουργεί. Πραγματικά, αν είναι θετικό και μας βοηθήσει προς την υλοποίησή του και δεν θα έχουμε, δεν θα εκτραπούμε δηλαδή από το μέτρο, νομίζω θα προχωρήσουμε ότι και θα δούμε λύσεις και βοήθειες και για τους επισκέπτες. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχός μας θέλει να δώσουμε για να προσδώσουμε λύσεις και να σας τονίσω ότι πλέον ό,τι και να κάνουμε θα περιορίσουμε το μέτρο. Δεν μπορούμε να το, πώς να το πω, να το καταπολεμήσουμε τελείως. Mm-hmm. Θα δώσουμε λύσεις, σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε την πραγματικά τρόπο, θα βρούμε την πραγματικά τρόπο και τις δυνατότητες να δώσουμε και να μην κάνουμε, τουλάχιστον να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους με την καλύτερη δυνατή περίπτωση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Σίλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Ευχόμαστε
0: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Mm-hmm. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ. Απλά να σας τονίσω ότι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και η Πέμπτη Κοινότητα, να ξέρετε, επειδή αναφέρατε και το πράσινο, έχουν γίνει περίπου από εξαγγελίες και τοποθετήσεις του κυρίου Αντιδημάρχου μας, του κυρίου Βασίλη Διαμαντάκη, ότι έχουν γίνει περίπου συνολικά, αναφέρομαι, στις 24.000 δενδροφυτέψεις. Mm. Νομίζω ότι ένα διάστημα περίπου 2,5 με 3 χρόνια είναι ένα νούμερο πραγματικά σημαντικό, δείχνει την δυναμική της διοίκησης, ότι αγωνίζεται όχι μόνο για τις θέσεις στάθμευσης και την κάρτα στάθμευσης, αλλά και για το πράσινο. Δίνουμε αγώνα καθημερινό για να βελτιώσουμε την καθημερινά του πολίτη μας, με τα ογκώδη, με την καθαριότητα και στο πολιτιστικό κομμάτι και σε θέματα υγείας, κοινωνικής πολιτικής. Νομίζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι κοντά στο Δημότη και αυτό πραγματικά δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πολύ πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Voyage, voyage, ένα μικρό ταξιδάκι θα πάμε μέχρι τη Λίμνη Κορώνια με τη βοήθεια του κυρίου Τρεμόπουλου. Ο κύριος Τρεμόπουλος είναι συντονιστής στο κόμμα Πράσινη Οικολογία, είναι δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη για όλους και βεβαίως είναι πρώην ευρωβουλευτής με τους Πράσινους και πρώην περιφερειακός σύμβουλος. Είναι όμως και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει αγώνες για τη Λίμνη Κορώνια, που είπαμε τις τελευταίες μέρες έχει αποδειχθεί ότι έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος. Καλό απόγευμα, κύριε Τρεμόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Λοιπόν, μία προαναγγελθήσα οικολογική καταστροφή ήταν, κύριε Τρεμόπουλε, ότι συμβαίνει και ότι βλέπουμε να γίνεται στη Λίμνη Κορώνια.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτά τα λέμε χρόνια. Πιστεύουμε δηλαδή ότι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μιλάτε μέσα από hands free, να έχουμε κατευθείαν το κινητό, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά.
1: Να ακούγεται.
0: Α, τώρα ακούγεται τέλεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέω ότι ήταν κάτι το οποίο το έχουμε δει εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούργια υπόθεση ότι η Λίμνη έχει καταστραφεί. Όλα ξεκίνησαν εκεί γύρω στη δεκαετία του 1980, όταν είχαν επιτρέψει να πάνε βιομηχανίες στην περιοχή και πήγαν βαθεία φημινιστήρια. Επίσης τα λίμματα της πόλης του Λαγκαδά πέφτανε στη Λίμνη. Υπήρχε δίθεν ένας βιολογικός καθαρισμός ο οποίος επί χρόνια είχε κατασκευαστεί και δεν είχε συνδεθεί με την πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ο βιολογικός καθαρισμός και απαξιωνότανε, αλλά δεν είχαν κατασκευάσει το σύστημα, το αποχετευτικό, το οποίο θα πήγαινε και τα λίμματα. Λοιπόν, υπήρχε εργοστάσιο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Αυτά όλα πέφτανε στη Λίμνη. Θεωρούσαν ότι ήταν ένα τέλειο οικοσύστημα και το οποίο μπορούσαν να το κακοποιούν. Δώσαμε έναν τεράστιο αγώνα για να αποκαλύψουμε, τώρα εγώ και με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, να αποκαλύψω τη διαπλοκή που υπήρχε ανάμεσα στους ελεκτικούς μηχανισμούς της νομαρχίας και πετύχαμε τελικά να δώσουμε αποδείξεις ότι υπήρχαν bypass αγωγοί οι οποίοι και επέτρεπαν την μεταφορά των βιομηχανικών αποβλήτων στη Λίμνη παρακάμπτοντας τον βιολογικό καθαρισμό. Αυτή η πρακτική συνεχίστηκε. Έχουμε πετύχει δικαστικές αποφάσεις όμως και καταδίκη και του ίδιου του Ψωμιάδη σε αυτό εφετείο, ακριβώς γιατί αποδείχθηκε η ευθύνη της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι αγώνες, ανεξάρτητα αν είχαν αποτέλεσμα, στο τέλος οφείλουμε να πούμε ότι δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν τη Λίμνη. Γιατί κάποιοι το μετατρέψανε σε ένα πάρτι. Μιλάμε για ένα χώρο εκατομμυρίων. Δείχνουν τώρα τη σωτηρία της Λίμνης, η οποία Λίμνη δεν σήκωνε όμως άλλες τεχνοκρατικές παρεμβάσεις. Και γι' αυτό αυτό το λεγόμενο master plan οδηγήθηκε σε ένα διέξοδο. Mm-hmm. Δεν ξαναγεννήθηκε η Λίμνη. Αυτό που έδειξε τώρα το ΜΕΤΕΟ, την εξουδετερώση των
0: των υδάτων ουσιαστικά και τη μείωσή τους, έτσι. Την καταπολή μείωση της εκτάσης της Λίμνης.
1: Κατά 94% ήταν κάτι που η καθηγήτρια η Μαρία Μουστάκα και οι άλλοι επιστήμονες που δούλευαν το είχαν ήδη καταμετρήσει από εδώ και μια εικοσαετία, που παρακολουθούσαν στενά. Τελικά αυτό που έγινε ήταν εμβαλωματικές παρεμβάσεις χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν είναι πια μια νεκρή λίμνη όπου ρίχνουν μέσα σάρια αφαίρετα κάποιοι για να την εμπλουτίσουν, τα οποία όταν αναπτυχθούν οι συνθήκες οι ευνοϊκές, αναπτύσσεται το φυτοπλακτόν, το ζωοπλακτόν κτλ. Και στο τέλος εμφανίζονται μαζικοί θάνατοι ψαριών και πουλιών.
0: Υπάρχει κάτι τώρα που το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί η οικολογία αλληλεγγύη και εσείς ζητάτε πολύ συγκεκριμένα μέτρα από εδώ και στο εξής, σε μια κατεύθυνση προστασίας όσο γίνεται περισσότερο όσων έχουν απομείνει?
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που θα έπρεπε θεωρητικά είναι να αφαιρεθεί όλο το υπόστρωμα, το βυθός της λίμνης και να απομακρυνθεί ως απόβλητο. Αυτό λένε είναι ακριβό, είναι ανέφικτο κτλ. Δεν είναι πια ένα οικοσύστημα, ακόμη και αν γεμίσει νερό, αν δεν εξαφανιστούν οι συνθήκες ώστε να μην παράγονται αυτοί οι συνεχιγενείς πρόσκαιροι επιβίωσή της, θα εμφανιστεί και πάλι το φαινόμενο. Δεν αρκεί να την βλέπουμε να έχει νερό. Έχουν γίνει έργα που επέτρεψαν την μεταφορά υποτίθεται δύο χυμάρων με κίνδυνο να δημιουργήσουν πρόβλημα και στην Βόλβη, γιατί εκεί που έχουμε μια ζωντανή και μια νεκρή λίμνη να έχουμε δύο νεκροζώντανες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην ασχοληθούν όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα, να σταματήσουν, δεν θέλουμε άλλο τη σωτηρία της λίμνης, και να επιδιώξουμε ένα οικοσύστημα το οποίο να είναι τεχνητό μεν στην αρχή, αλλά με υποβοήθηση ούτως ώστε με φράγματα ορνήσει υδρονομίας, με σταμάτημα κάθε είδους επιβάρησης, να μπορέσει να αναλάβει σε μικρότερη έκταση, αλλά τουλάχιστον να είναι μια ζωντανή λίμνη.
0: Και να υπάρχει και πλήρης λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών ενδεχομένως και να γίνει και μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
1: Αυτό ναι, διότι επιτρέπονται οι γεωτρήσεις, οι οποίες παλιότερα τράβηξαν πάρα πολύ νερό. Ακόμη και τώρα υπάρχουν κανονάκια, παρόλο τα μέτρα που υπήρχαν. Ακόμη επί νομάρχη Παπαδόπουλου, θυμάμαι ότι δίναμε αγώνα ενάντια στην νομιμοποίηση των παράνομων γεωτρήσεων. Αλλά όλο αυτό λειτουργεί σε τα πλαίσια ενός πελατειακού συστήματος, ταυτόχρονα ιδιοτέλειας, κεντρικής ευθύνης, αλλά και της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών που τελικά συγκάλυψαν τους υπεύθυνους και πέρισαν τη δυνατότητα τη λίμνη να επιβιώσει. Σήμερα δηλαδή είναι ακριβώς μια φωτογραφία μιας εικόνας θανάτου και πολλοί ξαφνιάζονται επειδή βλέπουν να μικραίνουν τόσο τα νερά. Ας ψάξουν όμως να δουν τι συνέβαινε πριν πέρυσι, τι συνέβαινε προηγούμενα χρόνια, ποια είναι η κατάσταση του οικοσύστηματος. Και επιτέλους, γιατί όχι, να μην παρεύει ένας εισαγγελέας ο οποίος να ελέγξει ποιοι και πώς πήραν τα χρήματα, γιατί αυτά δεν απέδωσε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τρεμόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ήταν μαζί μας ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάνος Ήλης, ήταν μαζί μας και η κυρία Ρεβέκα Παιδί, στα αυτήν την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο και πίσω, με θέματα διάφορα νέα, διάφορα όχι. Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Έρχονται οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και το Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ντίζελ με μέσο όρο 2,23 ευρώ. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να μειώσει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το κόστος δεν είναι 4 δισεκατομμύρια όπως λέει η κυβέρνηση, αυτό ισχύει αν ο φόρος καταργηθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να στηριχθούν οι πολίτες, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αργά το απόγευμα σήμερα. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και λίγο αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στον Ανακρίτη παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γίνονταν δύο πλασμαφαίρεσεις ταυτόχρονα με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντίδοτό της. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στον αρμόδιο ανακριτή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία δύο γιατροί κατήχαν παράνομα τις δύο συσκευές, δηλώνοντάς τις ως συσκευές ως ζωνοθεραπείας. Ακινητοποιήθηκε άμεσο στοιχείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες στο σταθμό του Γαλλικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με λεωφορείο. Απολυγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα 27χρονος που σκότωσε στην Οικουμενίζα την 25χρονη. Προφυλακίστηκε με κύρια κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο. Στις 2.642 μονάδες έκλεισε η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,84 μονάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωση αυτοκινήτων στην Πάφρα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 8 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Η περιφερειακή οδός θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόβο μετεώρων στον κόβο Παπαγεωργίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, άνεμος με ένταση 3 μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στις 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1.

Απόγευμα 5ης 24 Σεπτεμβρίου ακούτε Θήτα FM στους 107,1 και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τα τραγούδια που ήδη ακούμε και θα ακούσουμε και στη συνέχεια επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Πρώτος καλεσμένος, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Αφορμή για τη συνομιλία μας, η χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα. Η ατάκα «ή εμείς ή κανείς» μας έκανε εντύπωση, όχι μόνο εμάς βέβαια, στα social έγινε κανονικό πάρτι. Αυτή βέβαια είναι αφορμή, αλλά θα μιλήσουμε αφενός μεν για το πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα με την ανάγνωση της Ελλάς και φυσικά πώς οργανώνεται το κόμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο θέμα, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Σάκη Αρναούτογλου για την πορτοκαλί προειδοποίηση που είχε εκδώσει η ΕΜΗ, εκτός από την πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους, μας είχε πει ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τα κοντομάνικα καθώς ο καιρός θα γίνει φθινοπορεινός. Είμαστε ήδη άλλωστε ημερολογιακά στο φθινόπωρο, που σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα προετοιμάζονται για τις χειμερινές τους επιδόσεις. Με δεδομένο τώρα το ράλι των τιμών στο πετρέλαιο, όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφονται αναζητώντας οικονομικές λύσεις, οικονομικότερες, γιατί οικονομικές δεν υπάρχουν, στα καυσόξυλα και το πέλετ. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Νικολούδη, ο οποίος εμπορεύεται και τα δύο είδη και δραστηριοποιείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θέματα θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο είναι οι καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές των αστυνομικών για την ανάδειξη της συνδικαλιστικής τους ηγεσίας. Μας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Θεόδωρος Τσαϊρίδης. Καλεσμένη του Θήτα FM ήταν σήμερα και η κυρία Λούκα Κατσέλη, γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με τον Σωτήριο για πολλά νοικοκυριά νόμο. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα, καθώς θα ακούσουμε την κυρία Κατσέλη να σχολιάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, αλλά και για τη διάσταση ανάμεσα στα νούμερα που επικαλείται η κυβέρνηση και την καθημερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, ανάσα μουσική και κανονική, και επανερχόμαστε σε λίγο με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη.

0: ή εμείς ή κανείς. Η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα που υπόθηκε σε χθεσινή συνέντευξη πυροδότησε πολλές αντιδράσεις. Φυσικά είπε και άλλα τα οποία θα συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω στον ΘΦΜ. Καλώς ήρθατε, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον ΘΦΜ. Να ξεκινήσουμε με την ατάκα. Αυτό το «ή εμείς ή κανείς» θύμισε το δίλημα «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» του δόγματος που είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, και στην ουσία έλεγε ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τότε, θα το θυμάστε, κατηγορήθηκε ότι το δίλημα που έθετε ήταν και τοξικό και βαθιά διχαστικό. Τώρα, νομίζω ότι η δική σας άποψη είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όταν υπόθηκε η μία ατάκα ήσασταν απέναντι ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα που υπόθηκε η άλλη υποψιάζομαι ότι αναγκαστικά θα πρέπει να συμφωνείτε ως μέλος της Ελλάς πια.
1: Αναγκαστικές συνθήκες δεν υπάρχουν στη ζωή.
0: Βάλτε το σε εισαγωγικά.
1: Όλα είναι θέμα επιλογών.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι το εξής, ότι είναι σαφές από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αλλά και από τις επαφές και τις κουβέντες που κάνουμε με τους συμπολίτες μας, ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας επιθυμεί πολιτική αλλαγή και συγχρόνως μέσα από αυτήν αλλαγή πολιτικών που εφαρμόζονται και υλοποιούνται στην χώρα. Αυτό μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από μια αλλαγή της κυβέρνησης, και ο κύριος Τσίπρας το έθεσε πάνω σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο και με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Υπήρχε ο χώρος τα προηγούμενα 3 χρόνια στα κόμματα της αντιπολίτευσης να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη και δυναμική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου, και κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη είτε δυνατό είτε εφικτό. Άρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επέστρεψαν στην πολιτική καθημερινότητα για να δώσουν, για να καλύψουν αυτό ακριβώς το κενό. Άρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, με την εμπειρία και την ωριμότητα που έχει πλέον ως πρώην πρωθυπουργός, γνωρίζοντας τι θέλει να πετύχει, τι θέλει να αλλάξει στην διακυβέρνηση του τόπου, τι θέλει να αλλάξει στις πολιτικές που εφαρμόζονται.
0: Θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια, κύριε Σαουλίδη.
1: Ναι, νομίζω ότι καθίσταται από μόνος του ως η μοναδική εναλλακτική επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου.
0: Υπάρχει κόσμος που προφανώς συμφωνεί μαζί σας. Εγώ θεώρησα ενδιαφέρον να μείνουμε λιγάκι στην ατάκα αυτή καθεαυτή. Γιατί άλλο πράγμα είναι τι πιστεύεις και άλλο ο τρόπος που το θέτεις. Εδώ τώρα μπαίνει ένα δίλημα το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, κατά την ανάγνωση πολλών, όχι τη δική μου, διχασμού. Δηλαδή πάει απέναντι, και να σας πω για να το συνεχίσουμε, διάβασα και πολλές εξηγήσεις για το γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτή τη διατύπωση, γιατί προφανώς δεν το έκανε τυχαία. Λοιπόν, μία από αυτές που διάβασα είναι να συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, μια κυβερνητική λύση, αλλά δεν θέλει τον κύριο Μητσοτάκη. Διάβασα επίσης ότι είναι μια έμεση απάντηση σε κινήσεις ή προτροπές συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων, όπως αυτές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες από στελέχη, ας πούμε, του προοδευτικού χώρου. Γράφουν και τον κύριο Τσιόκα, τον κύριο Καστανίδη κτλ. Λοιπόν, με προμετωπίδα τις σχετικές διαδοχικές δηλώσεις του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δραγασάκη. Οπότε, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Είναι ένα μήνυμα στο εσωτερικό? Πρόκειται για τακτική ή για κομμάτι της ιδεολογικής ταυτότητας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ καθαρή η τοποθέτηση. Το «ή εμείς ή κανείς» αποτυπώνεται, όπως σας είπα και νωρίτερα, και στις μετρήσεις κοινής γνώμης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Mm-hmm. Έχει δηλαδή χρόνο παρουσίαση στα πολιτικά δρόμενα 3 μήνες και κάτι. Σε αυτό το λιγοστό χρονικό διάστημα έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι εδραιώνεται η θέση της ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης του τόπου.
0: Άρα και εσείς λοιπόν συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση? Δεν σας ενοχλεί ότι θα μπορούσε, δηλαδή δεν έχετε την άποψη ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο?
1: Αυτό δεν αποδέχεται ο κόσμος σήμερα. Η πλειοψηφία δηλαδή του κόσμου που επιθυμεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Το ότι υπάρχει κόσμος που θέλει. Τις
1: και τις πρότασεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που προφανώς.
1: Θα πρέπει να είναι σαφές οι επιλογές.
0: Χωρίς δηλαδή
1: για να
0: τέτοιο δίλημα.
1: Να μια πολιτική επιλογή. Όχι, γιατί το δικό μας το εμείς, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και ανοιχτό. Είναι ένα ευρύ κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες να συμπαραταχθούν μαζί μας για να να αλλάξει η διακυβέρνηση ο τόπος.
0: Το εμείς ή κανείς δεν έχει, κατά τη δική μου έτσι, προσέγγιση, αν έχετε, προφανώς έχετε διαφορετική και γι' αυτό είστε και όλα να την καταθέσετε. Δεν έχει το στοιχείο της ενσωμάτωσης. Έχει το στοιχείο του απέναντι. Έτσι.
1: Δηλαδή, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θέτουμε απέναντι κανένα μέλος.
0: Όταν λέει εμείς ή κανείς, τι λέει. Δεν λέει εμείς ή κάποιος άλλος που δεν είναι καλός. Ναι.
1: Σας τονίζω και πάλι, κύριε Ιωαννίδη, ότι το εμείς ή κανείς είναι η αποτύπωση όλων αυτών των ερευνών που γίνονται μέχρι σήμερα.
0: Αυτό που θέλει η κοινωνία, λέτε.
1: Αυτό το. Ακριβώς. Η κοινωνία δείχνει σταθερά τους τελευταίους μήνες ότι καθιερώνει ως εναλλακτική επιλογή διακυβέρνηση του τόπου την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι όλοι προϋπήρχανε στο κομματικό σκηνικό της χώρας τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εγώ δεν πήγα
1: δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μια τέτοιου είδους συνθήκη.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δημιουργεί τέτοιου είδους συνθήκη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 15 μέρες παρουσιάστηκε και το πρόγραμμά μας.
0: Θα
1: άρα
0: πάω σε αυτό.
1: Είναι μια νέα εκκίνηση.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς να διευκρινίσω το σύμφωνο που είπα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει, εννοούσα ότι υπάρχει κόσμος που διαβάζει με τον τρόπο που εσείς λέτε τις δημοσκοπήσεις και τις εξελίξεις. Το καταλαβαίνω. Πάμε στο πρόγραμμα. Είπε ο κύριος Τσίπρας, είμαι έτοιμος να κυβερνήσω. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτός είναι, το κόμμα είναι. Γιατί θα μου πείτε βέβαια, μου το είπατε ήδη, ότι έχετε έτοιμο πρόγραμμα, αλλά στο κομμάτι της τελέχωσης τι γίνεται. Τα ονόματα που ξέρουμε δηλαδή ότι έχουν αναλάβει θέση ευθύνη στο κόμμα είναι πολύ περιορισμένα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν είστε 10 άτομα που ξέρουμε ότι ασχολείστε και ότι έχετε αναλάβει ενεργό ρόλο. Πώς θα πάει να κυβερνήσει.
1: Κοιτάξτε, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο μου καταθέτετε.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί τα στελέχη τα οποία ασχολούνται σήμερα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σε όλη
0: εγώ
1: την Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες.
0: Εγώ δεν είπα πόσα ασχολούνται. Εγώ λέω εμείς, σαν δημοσιογράφοι που δίθεται ασχολούμαστε, λοιπόν, ξέρουμε 10 ανθρώπους στην πόλη που μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πούμε πες μας για την Ελλάς. Εσείς είστε και άλλα 3-4 προβεβλημένα. Δεν θέλετε, δεν θα στελέχετε. Ελεγχώσετε με αυτόν τον κόσμο τα Υπουργεία και την Κυβέρνηση. Όχι. Θέλει κόσμο από πίσω. Αυτό τώρα δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα. Το έχετε λύσει.
1: Αυτό το ερώτημα, ξέρετε, είναι λυμένο και απαντημένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Εθνικό Συμβουλίο περιλαμβάνει 400 στελέχη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 75, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που στελεχώνουν τους τομείς του κόμματος. Είναι στελέχη της κοινωνίας, μέλη της κοινωνίας καταξιωμένα, με επάγγελμα, με προϋπηρεσία, με ακαδημαϊκές γνώσεις, μορφωμένοι, με εμπειρία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν αναλάβει. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, κύριε Ιωαννίδη, ότι ο κόσμος κουράστηκε να εμπιστεύεται ανθρώπους που δήθεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, επειδή έχουν συνηθίσει να είναι υπουργοί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Θα το δούμε στις εκλογές αυτό. Θα το δούμε προφανώς, θα δούμε αν έχετε δίκιο κτλ. Εγώ τώρα για να επιμείνω λιγάκι.
1: Μα όλα στις εκλογές θα κρυθούν.
0: Έτσι.
1: Αλλά ποια είναι η αποτίμηση τελικώς των αποδόσεων όλων αυτών των στελεχών, των υπουργών, των βουλευτών που έχουν 10, 15, 20 χρόνια θητείες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι η πτώχευση. Το αποτέλεσμα είναι η ακρίβεια, η ασχροκέρδεια, ο μη έλεγχος της αγοράς, η μη ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η μη ενίσχυση του, η ελλιπής επάνδρωση, στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Είναι κριτική
1: από
0: που κάνετε.
1: Δηλαδή, τα προβλήματα, από πού προκύπτουν τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε? Από τη διακυβέρνηση αυτών των δίθεν έμπειρων.
0: Να σας πω κάτι,
1: όπως
0: διαβάζω και εγώ και εσείς στις δημοσκοπήσεις, βέβαια η ανάγνωση είναι διαφορετική, αλλά λίγοι θα διαφωνήσουν στην καταγραφή, να το πω έτσι, των προβλημάτων. Δηλαδή ακρίβεια δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά ως πρόβλημα. Αυτό που μας απασχολεί είναι ποιος μπορεί να δώσει τη λύση. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση λέει εμείς, εντάξει.
1: Εσείς τα λέτε στελέχη της Ελλάδας, τα οποία είναι ακαδημαϊκοί, είναι στελέχη της αγοράς, έχουν γνώση το πώς λειτουργεί η αγορά και τις στρεβλώσεις που έχει η αγορά. Δηλαδή, ποιοι είναι καλύτεροι από αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα στο πεδίο?
0: Δεν θα απαντήσω εγώ. Να σας πω, να έρθουμε λιγάκι στο προηγούμενο, γιατί αυτό που είπα για την στελέχους και τα λοιπά, νομίζω έχει και κάποια σημασία. Μαθαίνω ότι ψάχνετε χώρο για τα γραφεία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη και ότι ετοιμάζεστε και για μια σειρά εκδηλώσεων. Θα μοιραστείτε μαζί μας σχετικές πληροφορίες που σίγουρα έχετε? Μας πείτε τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, εμείς τα δικά μας τα γραφεία, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ήδη και είναι το πόρταλ μας, η πλατφόρμα μας, το myelas.gr. Από εκεί και πέρα...
0: Εκλογές με πόρταλ δεν βγαίνουν, κύριε Σαουλίδη.
1: Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο σημείο αναφοράς στις μεγάλες πόλεις. Πιθανό να υπάρξουν και κάποια γραφεία, το ίδιο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως. Από εκεί και πέρα...
0: Εγώ μαθαίνω ότι ψάχνετε χώρο, δεν ψάχνετε? Για τα γραφεία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ψάχνουμε χώρο, ναι, ψάχνουμε χώρο. Αν θα υπάρξει και αν θα μπορέσει να καλυφθεί το κόστος, θα...
0: Μαζεύετε λεφτά δηλαδή. Μαζεύετε λεφτά.
1: Αυτό είναι γνωστό. Έχει εδώ και μία εβδομάδα, έχει αναρτηθεί η πλατφόρμα, η δεύτερη πλατφόρμα, έτσι, η οποία σχετίζεται με την οικονομική ενίσχυση. Είμαστε το πρώτο κόμμα το οποίο... όχι απλώς ζητάμε την οικονομική ενίσχυση, την οικονομική συνδρομή των εθελοντών μας και των υποστηρικτών μας, αλλά έχουμε και σε on time, δηλαδή σε άμεσο χρόνο, απολογισμό και λογοδοσία, το από πού παίρνουμε τα χρήματα και πού τα ξοδεύουμε τα χρήματα.
0: Από εδώ και πέρα, γιατί το τι χρειάστηκε μέχρι εδώ, απαντήσεις
1: δεν είναι το από εδώ και πέρα, είναι από την ημερομηνία που άνοιξε ο λογαριασμός. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, για τα έξοδα
1: δηλαδή,
0: που γίνανε.
1: Μετά το θυσίο.
0: Λοιπόν, πείτε μας και όλα, μια και σας έχουμε...
1: Το ίδιο ερώτημα, έχω την αίσθηση ότι το απευθύνεται και στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Να σας πω. Φυσικά.
1: Γιατί
0: να
1: τουλάχιστον
0: σας πω.
1: Αυτά αποδειγμένα δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Γι' αυτό
0: έχετε δίκιο. Όχι, έχετε δίκιο.
1: Και τόσες εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Έχετε δίκιο που τα βάζετε.
1: Αλλά δεν ακούω στο δημόσιο λόγο. Δεν ακούω στο δημόσιο λόγο για το πώς στείνονται όλες αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Από εμάς θα τα ακούσετε και θα ακούσετε το εξής. Υπάρχει μια διαφορά. Τα κόμματα αυτά τα οποία περιγράφεται και τα οποία χρωστάνε τα δύο μεγάλα απίστευτα ποσά, είναι ποσά που έχουν δανειστεί και που προφανώς δεν πρόκειται να επιστρέψουν, αλλά το θέμα είναι ότι επιδοτούνται σήμερα που μιλάμε από την πολιτεία, από τον κρατικό κορβανά, κάτι το οποίο εσείς αυτό το προνόμιο δεν το έχετε, γιατί ακριβώς δεν έχετε ακόμα, δεν είστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Έτσι, αυτή είναι μία διαφορά. Λοιπόν, για να μην μείνουμε έτσι, να μας πείτε για το τι εκδηλώσεις, τι ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα, τι θα δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν στελέχη από κάτω, τι ακριβώς θα γίνει? Γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο πια, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, και σίγουρα κάτι ετοιμάζετε. Θέλετε να μας πείτε?
1: Βεβαίως, θα σας πω. Όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, πριν από 15 μέρες περίπου, ανακοινώθηκε έτσι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της χώρας, το πρόγραμμα, ας πούμε, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια εκδήλωση μίας ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα να εξειδικευτούν όλες οι λεπτομέρειες, ούτε βεβαίως να υπάρξει και συζήτηση πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν εμείς το επόμενο διάστημα θα απλώσουμε αυτή τη διαδικασία, θα πάμε σε όλη την περιφέρεια, σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους δήμους, όπου θα διοργανώσουμε θεματικές συζητήσεις με τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και συγχρόνως θα εξειδικεύσουμε και θα αναλύσουμε περαιτέρω και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, τα ζητήματα που αφορούν όλους τους Έλληνες σε καθημερινή βάση.
0: Συμμετέχετε εσείς στην ομάδα που θα διαμορφώσει αυτό το πρόγραμμα?
1: Η ομάδα είναι μεγάλη, συμμετέχουμε όχι μόνο τα στελέχη τα οποία κατέχουμε κάποια θέση αυτήν τη στιγμή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχουν αυτήν τη δυνατότητα μέσα από τις θεματικές συζητήσεις που διοργανώνονται στο myelas.gr.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας εδώ στον
1: ΦΙΤΕΦΕΜ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τα καυσόξυλα και το πέλετ στρέφονται όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανσή τους. Οικονομικές δεν υπάρχουν. Λοιπόν, καθώς το αυξημένο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, μαζί μας είναι ο κύριος Σάκης Νικολούδης, έμπορος που δραστηριοποιείται στο χώρο των καυσόξυλων και του πέλετ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, σας ακούω.
0: Λοιπόν, το πρωί συνάδελφός μου, η Γεωργία Δερμιτζάκη, προσπαθούσε να σας βρει στο σταθερό, προσπαθούσε για ώρα, γιατί το τηλέφωνο ήταν συνεχώς απασχολημένο.
1: Ναι,
0: υποθέσω ότι η κίνηση αυτή την περίοδο και δικαιολογημένα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είμαστε full.
0: Είστε full. Θέλετε να μας πείτε για τις τιμές? Διαβάζω ότι έχουν εκτοξευθεί ακολουθώντας την ξέφρενη πορεία του πετρελαίου. Πείτε μας λιγάκι πόσο στοιχίζει τα καυσόξυλα, το πέλετ.
1: Νομίζω ότι η τρομολαγνία αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι τιμές είναι καλές.
0: Για πείτε.
1: Οι τιμές είναι καλές. Λέμε για κάποιο 30% αύξηση, η οποία υπάρχει από πέρσι, έτσι. Λοιπόν, η οποία δεν απορροφά ούτε το κόστος, το επιπλέον κόστος με τα πετρέλαια που ανέβηκαν. Κουβαλάω καυσόξυλα από το Μάρτιο για τωρινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Με 2 ευρώ πετρέλαιο το φορτηγό από το βουνό.
0: Εντάξει, αυτό τώρα το κόστος το αυξημένο που καλείστε να αντιμετωπίσετε εσείς, δεν σημαίνει ότι η τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή είναι καλή. Έτσι. Να το δούμε λιγάκι σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή πόσο πουλούσατε πέρσι και πόσο πουλάτε φέτος.
1: Πέρσι ξεκινήσαμε την άνοιξη με 65 ευρώ, 75. Πρέπει να τελείωσε γύρω στα 80 ευρώ.
0: Μιλάτε τώρα για το κυβικό. Καλά, καταλαβαίνω
1: κυβικό.
0: Γιατί δεν είμαστε πολύ ειδικοί.
1: Λοιπόν, κυβικό. Χωρικό κυβικό μετρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό ήταν. Ξεκίνησε 65 και έφτασε το 75. Κάπως έτσι.
1: Περίπου εκεί. 75 και, ανάλογα.
0: Εντάξει. Και φέτος τώρα από πού ξεκινάει? Από πού ξεκινάει?
1: Φέτος είμαστε στα 105.
0: Τώρα αυτό δεν είναι αύξηση αυτή? Δεν είναι, πόσο είναι?
1: Είναι.
0: Δεν είναι, πόσο είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι 30 και είναι 25, ας πούμε, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι. Δεν έχει να κάνει με το τι είναι 30 ή 25. Έχει να κάνει με το πολύ αυξημένο κόστος.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Τα ξύλα έχουν ανεβεί στα βουνά, στους συνεταιρισμούς. Για να καλύψουν και αυτοί τα αυξημένα κόστη που έχουν, έτσι.
0: Πείτε μας λιγάκι να το καταλάβουμε, έχουν αυξηθεί ποια κόστη? Το κόστος της μεταφοράς, άλλο κόστος, ας πούμε,
1: όχι.
0: Αλλά
1: το δέντρο κόβεται με αλυσοπρίωνο, το οποίο καίει βενζίνη. Οι λωτόμοι πάνε από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή στο βουνό με αγροτικά, με αυτοκίνητα αγροτικά. Έχουν ζώα τα οποία ταΐζουν, αυξήθηκαν οι ζωοτροφές, αυξήθηκαν τα πετρέλαια με τα τρακτέρ, τα μηχανήματα τα οποία έχουν και τραβάνε τα ξύλα στο βουνό.
0: Ναι. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν ταΐζαμε και τα δέντρα με πετρέλαιο για να μεγαλώσουν, έτσι? Όλη η αλυσίδα είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν φταίτε εσείς. Εγώ το συζητάω μαζί σας, ξέρουν οι καταναλωτές τι θα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα για τα καυσόξυλα. Το πέλετ.
1: Για το πέλετ δεν έχω εικόνα, δεν έχω πέλετ στο μαγαζί. Λάθος.
0: Μάλιστα. Είχα αυτή την εικόνα.
1: Πείτε
0: μας. Δεν πειράζει. Να προχωρήσουμε να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, από την εμπειρία σας, γιατί κάνετε χρόνια αυτή τη δουλειά, πόσα χρήματα χρειάζεται ένα νοικοκυριό στη Θεσσαλονίκη για να θερμάνει το σπίτι του με καυσόξυλα? Θα μου πείτε τώρα εξαρτάται το πόσο μεγάλο είναι και τα λοιπά. Εντάξει, κατανοητό.
1: Λοιπόν, αλλά γύρω στα 10 χωρικά κυβικά μέτρα νομίζω ότι μπορεί να ζεσταθεί ένα σπίτι.
0: 10 δηλαδή με 105 είναι 1050 ευρώ.
1: 1050
0: ευρώ για να βγάλει τη χρονιά. Και πόσες ώρες καίει, ας πούμε, με αυτή την ποσότητα? Καίει όλη την ημέρα, όχι?

0: πω, για να κλείσουμε, να μας πείτε κάποιες συμβουλές. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει να αγοράσει τώρα καυσόξυλα για να βγάλει τη χρονιά, τι πρέπει να προσέξει, πέρα από την τιμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχω ακούσει διάφορα για χλωρά, ξεράκια, πόσο ζυγίζουν, τι αποδίδουν κτλ. Πείτε μας 2-3 συμβουλές για τους ανθρώπους μας, για τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, το καυσόξυλο πρέπει να είναι ξερό, αυτό δεν το συζητάμε, για να,
0: για να μπορεί να αποδώσει,
1: και να πάρει αυτά που δίνεις.
0: Πόσο εύκολο είναι να το διαπιστώσει κάποιος ότι είναι ξερό τώρα, γιατί ο κόσμος δεν έχει και τη δική σας ματιά που το βλέπετε, ξέρω εγώ, από κάποια μέτρα και λέτε αυτό είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε, το ξύλο, καταρχήν ο κόσμος εμπιστεύεται στους ανθρώπους από τους οποίους αγοράζει ξύλα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ενημερώσω τον πελάτη μου όταν θα τελειώσει το στόκ μου από τα ξερά ότι το ξύλο είναι χλωρό, γιατί τον θέλω και για του χρόνου, έτσι.
0: Ναι. Και φυσικά.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Όσο για το ζύγισμα, εκεί είναι το
0: ένα σημείο που θέλει προσοχή. Ναι.
1: Εκεί καταρχήν δεν υπάρχει ζύγισμα. Εδώ και 13-14 χρόνια η νομοθεσία λέει ότι τα ξύλα πουλούνται
0: με το κυβικό,
1: με τα κυβικά.
0: Άρα δεν υπάρχει
1: κυβικό μέτρο.
0: Ναι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να μπερδέψει, ας πούμε, τον αγορά. Για πείτε μας.
1: Υπάρχει τρόπος να ελέγξει ο αγοραστής τι θα πάρει, τι θα πληρώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο τρόπος που υπάρχει είναι ότι τα ξύλα πουλούνται είτε χωρικό κυβικό με χίδιν, στις καρότσες, ας πούμε. Εγώ ένα φορτηγό μου είναι 12 χωρικά κυβικά, το άλλο είναι 6, άλλο είναι 2. Αυτά είναι μετρημένα. Μπορεί ο καταναλωτής να μετρήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τη μεζούρα μαζί μας, για να μετρήσει.
0: Αλήθεια.
1: Ο καταναλωτής τι είναι αυτό που παίρνει.
0: Το κάνει κανένας αυτό που λέτε?
1: Έχουμε και πελάτες που το
0: παίρνουν τη μεζούρα,
1: κάνουν, αλλά όχι, συνήθως όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Συνήθως εμπιστεύονται. Συνήθως εμπιστεύονται.
0: Άρα πάμε
1: και ό,τι έχει να κάνει με το ζύγισμα, παλιότερα όταν φέρναμε τα ξύλα από το βουνό, φροντίζαμε να τα δώσουμε χέρι με χέρι για να μην χάσουμε από κιλά, έτσι. Τώρα εγώ σας λέω, κουβαλάω από το Μάρτιο, έχω τα ξύλα, έχω την αλάνα γεμάτη ξύλα, την οποία έχει περάσει 40 βαθμοί από πάνω, όλο το καλοκαίρι.
0: Άρα κρατάμε αυτό, Αντί για μεζούρες, συνήθως οι άνθρωποι εμπιστευόμαστε ανθρώπους που ξέρουμε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Και με τη μεζούρα ακόμα.
0: Και με τη μεζούρα, λοιπόν.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι όχι ρε φίλε, εγώ θέλω να το μετρήσω το αμάξι πόσο είναι.
0: Αν βρει τα 1000 ευρώ θα βρει και μια μεζούρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γελάμε, δεν είναι και πολύ αστείο. Το ξέρω ούτε εσείς ούτε εγώ το λέω έτσι. Υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται πραγματικά και το να κρυώνεις μέσα στο σπίτι σου δεν είναι απλά κάτι άσχημο. Είναι, κατά τη δική μου έτσι προσέγγιση, είναι, φτάνει τα όρια της βίας, έτσι.
1: Εγώ ζορίζομαι πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Γιατί πέρυσι που ήταν φτηνότερα τα ξύλα, εμείς θέλουμε να κοιτάμε, εγώ είμαι δεύτερη γενιά και ο γιος μου είναι τρίτη γενιά μες στο μαγαζί, έτσι. Θέλουμε να κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια και όχι να κατεβάζουμε τα μάτια όταν τον λέμε την τιμή. Και περισσότερα βγάζαμε πέρσι από ό,τι φέτος.
0: Το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό χειμώνα να έχουμε. Το λέμε τώρα από το φθινόπωρο.
1: Να είστε καλά. Με υγεία,
0: να είστε
1: για όλο
0: καλά.
1: Τον κόσμο.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.

0: Να μείνουμε για λίγο στο θέμα, απλά για να αναφέρω ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Σήμερα έγινε αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σημείωσε δε ότι θα αφορούν τα μέτρα το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Είπε μάλιστα ότι εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις. Εδώ θα είμαστε, θα το δούμε και αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Βαγγέλη Μωυσή ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τζαϊρίδης. Λοιπόν, είπε απίστευτα πράγματα. Είπε στην ουσία ότι στις τελευταίες εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη της συνδικαλιστικής ηγεσίας των αστυνομικών, παρατηρήθηκαν κάποια φαινόμενα τα οποία δεν είχαν εξήγηση. Δηλαδή, ενώ από τα στοιχεία φαινόταν ότι η συμμετοχή των αστυνομικών είχε φτάσει στο 90% ή 95%, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία, δεν είχαν ψηφίσει ποτέ. Ακούστε το απόσπασμα, ακούστε και τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Εδώ και αρκετό διάστημα παρατηρούσαμε μια ραγδαία αύξηση των αστυνομικών στη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες. Να σας το πω με απλά μαθηματικά. Φαινόταν με βάση τους αριθμούς ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει 38.000 μέλη και ότι σε όλες τις τοπικές ενώσεις, είναι 58 ανά την Ελλάδα, φαίνονταν να είχαν ψηφίσει 37.500 μέλη. Δηλαδή να έχει ψηφίσει το 99% των αστυνομικών.
2: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Στις εκλογές της Ένωσης Αθηνών, που είναι η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος, και στις εκλογές της Ένωσης Θεσσαλονίκης δεν είχαν ψηφίσει 5.000 αστυνομικοί. Οπότε εκεί, 4.000 συγγνώμη για να είμαι σωστός. Οπότε εκεί άρχισαν να μας δημιουργούνται κάποιες περίεργες σκέψεις ότι κάτι έχει γίνει. Δεν μπορεί να μην έχουν ψηφίσει τις δικές μας ενώσεις.
2: Ναι.
1: Τόσα πολλά άτομα, αλλά να φαίνεται ότι έχουν ψηφίσει το 99%. Εκεί ψάχνοντας, έχουμε βρει δύο μεγάλες ενώσεις αυτή τη στιγμή, όπου φαίνονται δεκάδες αστυνομικοί να έχουν ψηφίσει, αλλά οι ίδιοι να δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ποτέ.
2: Η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά, πώς έγινε?
1: Η ψηφοφορία με βάση νομοθεσία πρέπει να δίνει το δικαίωμα στους ψηφοφόρους είτε διαζώσεις στην κάλπη, είτε ηλεκτρονικά.
2: Μέσω email.
1: Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το κράτος προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία λόγω COVID, αλλά δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, ο Χ. Τσαϊρίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Θεσσαλονίκης, μπορεί να συντάξει τους εκλογικούς καταλόγους, εσείς, ο αστυνομικός κ. Μωυσής, να μην έχετε δηλώσει κανένα email και να βάλω εγώ ένα email, να ψηφίσω, να σας το πω. Δηλαδή, γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Έχω δηλώσει ένα mail Βαγγέλης Μωυσής και να μπει κάποιος να φτιάξει και ακόμη ένα Βάγκος Μωυσής που να το ελέγχει και να το δηλώσει αυτό δίπλα στο όνομα του.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πείτε εσείς ότι δεν μου ήρθε ο σύνδεσμος να ψηφίσω, πώς γίνεται να ψήφισα. Αλλά εδώ σας λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν, άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν σε εκείνες τις ενώσεις, φαίνονται να έχουν ψηφίσει αυτές τις ενώσεις. Μέχρι και συνταξιούχοι του 2022 φαίνονται να έχουν ψηφίσει αυτές τις ενώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Όταν οι εκλογές έγιναν το 2025. Αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν ούτε σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό κίνημα, πόσο μάλλον των αστυνομικών.
2: Να το διευκρινίσουμε αυτό, οι συνταξιούχοι σε εσάς ψηφίζουν στους απόστρατους, σε άλλη ομοσπονδία.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Μάλιστα. Και τώρα
1: αυτό
2: τι έγινε, πού βρίσκεται τώρα στη δικαιοσύνη, έχετε προσφύγει, έχετε κάνει κάποιες
1: κινήσεις? Ναι, έχουμε προσφύγει και στα αστικά και στα ποινικά δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι αυτά έχουν γίνει πριν ένα χρόνο. Με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν δεν ξέρουμε πότε και αν δικαστούν. Και αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιες διαδικασίες σε 2-3 μήνες έχουμε πάλι τις εκλογές της Ομοσπονδίας.
2: Άρα παίζετε κλέφτες και αστυνόμους ή αστυνομικοί μεταξύ σας αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Ναι.
2: Ξέρετε
1: ναι, έτσι όπως το είπατε.

0: Επίτηδες το διάλεξε το τραγούδι, το επέλεξε να παίξει αυτή την ώρα ο Κλεάνθης Μανολάρας. Βίδα Λόκα, τρελή ζωή, τρελά πράγματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, κυρία Λούκα Κατσέλη, οικονομολόγος, πρώην υπουργός, την ξέρετε όλοι, έχει ταυτιστεί άλλωστε με τον σωτήριο νόμο για τα χρεωμένα νοικοκυριά, τον νόμο Κατσέλη που πήρε το όνομα από την ίδια. Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει, ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα», που θα γίνει αύριο και μεθαύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυρία Κατσέλη μίλησε το μεσημέρι στον Θήτα FM και τη Χριστίνα Χαλεπλίδου αρχικά για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Ακούμε το πρώτο μικρό απόσπασμα και θα επανέλθουμε για να ακούσουμε την ίδια να εξηγεί τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στα νούμερα που επικαλείται η κυβέρνηση και την καθημερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες.
1: Είστε η γυναίκα που έχει δώσει το όνομά της σε έναν νόμο που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πολλούς από τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μια απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στους δαλειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με μια σχετική νομοθετική παρέμβαση. Έχετε μιλήσει νομίζω θετικά για αυτή την παρέμβαση.
2: Απολύτως. Ήταν μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση, η οποία υιοθέτησε τις τρεις βασικές αρχές του νόμου 3869, του νόμου που έχει συνδεθεί με το όνομά μου, που είναι οι εξής τρεις: η επανένταξη του φιλέτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, η προστασία της κύριας κατοικίας και η παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή στην επίλυση της κάθε υπόθεσης. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές ήρθε ο Άριος Πάγος για πρώτη φορά και είπε ότι αυτές είναι οι αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και κυρίως των ανθρώπων, οι οποίοι των οφειλετών, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους τους. Σε αντίθεση με τον νόμο 4738 του 20 που πέρασε η Νέα Δημοκρατία, όπου ο στόχος του νόμου εκείνου και του ήταν η μέγιστη ικανοποίηση των πιστωτών και όχι η επανένταξη του οφειλέτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Αλλά το καλό είναι ότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ήρθε η ίδια η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση και υιοθέτησε τις τρεις βασικές αρχές. Άρα πιστεύω ότι, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί η αλλαγή του νόμου προς όφελος ή προς την κατεύθυνση του αρχικού νόμου 3869.
1: Για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κενό προστασίας για όσους δεν μπορούν πλέον να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει υπάρχουσα διαδικασία που είναι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός ένα, και με βάση το νόμο που για το πτωχευτικό δίκαιο υπάρχει αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός με φιλοπιστωτική λογική, αν θέλετε, η οποία έχει πολλά, πολλά προβλήματα, όπως επίσης και η μεταφορά, εμφανίζονται πολλά προβλήματα με τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τις τράπεζες, τα οποία έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες σε εταιρείες διαχείρισης.
1: Οι γνωστές σερβίσες
2: πέρα από την αλλαγή του νόμου, πρέπει να γίνουν και σημαντικές τροποποιήσεις στον εξοδικαστικό, στη λειτουργία του εξοδικαστικού μηχανισμού και κυρίως στην λειτουργία και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης.
0: Ο Άριος Πάγος έδωσε μια ανάσα στα νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται στην ουσία στο έλεος των ανθρώπων που κατέχουν τα δάνειά τους. Είπε και η κυρία Κατσέλη ότι είναι μια σημαντική απόφαση στη σωστή κατεύθυνση. Επιλέξαμε ένα ακόμα κομμάτι να ακούσουμε από την συνέντευξη που παραχώρησε στον Θήτα FM και το οποίο στην ουσία απαντά στο ερώτημα το εύλογο που έχει να κάνει με τα νούμερα τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση, τα οποία δείχνουν μια ακμάζουσα οικονομία, μια οικονομία εν πάση περιπτώσει που τα πάει καλά, είναι στο σωστό δρόμο κτλ. Από τη μία πλευρά Και από την άλλη, απέναντι στα νούμερα, είναι η καθημερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Κατσέλη.
1: Πάμε στην οικονομία και την καθημερινότητα. Κυρία Κατσέλη, η κυβέρνηση προβάλλει την ανάπτυξη, τον περιορισμό της ανεργίας και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε μια νέα φάση. Γιατί ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας όμως εξακολουθεί να αισθάνεται και να είναι φυσικά οικονομικά πιεσμένο? Πού εντοπίζετε εσείς το χάσμα ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες και το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού?
2: Είναι ένα τεράστιο χάσμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή η οικονομία χρειάζεται συνολική ανάταξη. Υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα παραγωγικής βάσης. Εάν δεν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας, θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από το εξωτερικό και να χρησιμοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να καλύψουμε το έλλειμμα. Ένα. Δεύτερο, η ακρίβεια είναι τέτοια και η αύξηση των τιμών για διαφορετικούς λόγους, της ενέργειας, της στέγασης, των τροφίμων, που ο μέσος μισθός, ο μέσος μισθός σας λέω, όχι ο κατώτερος μισθός, δεν επαρκεί για να βγάλεις το μήνα. Τρίτο, δεν έχεις πρόσβαση ή με τους ίδιους όρους στην υγεία, στο θέμα της υγείας, άρα και η παιδεία κοστίζει και η στέγη κοστίζει, άρα βασικά κοινωνικά αγαθά είναι ακριβά και μη προσπελάσιμα στον απλό κοσμάκι. Οι ανισότητες αυξάνονται, υπάρχουν λίγοι οι οποίοι κερδίζουν και οι πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, και επομένως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα και το θέμα είναι τι κάνεις, πώς το λύνεις αυτό το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, και το έχω δηλώσει δημοσίως, δεν το λύνεις μόνο με επιδοματική πολιτική, που ήταν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ, διότι αυτό αμβλύνει τον πόνο και βοηθάει πρόσκαιρα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτών των επιδοτήσεων, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα και άρα πρέπει να σοβαρευτούμε και ως να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική μεσοπρόθεσμη, με ιδεολογικά πρόσημα βεβαίως, γιατί άλλη εθνική στρατηγική, άλλες προτεραιότητες ίσως θα βάλει όσον αφορά το φορολογικό, το ρόλο του κράτους κτλ. Η συντηρητική παράταξη ή κεντροδεξιά και άλλους σε κεντροαριστερά. Αλλά χρειάζεται μια στοιχειώδης πρόληψη, να δούμε τους καινούριους κινδύνους οι οποίοι εμφανίζονται στο προσκήνιο, να δούμε τις παθογένειες του παρελθόντος και να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του βιβλίου «Η Ελλάδα που δεν περιμένει, ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα». Και αυτή είναι η μικρή μας συμβολή στο δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε να μην δούμε πάλι να μην βιώσουμε μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση και μια αγροτοδιατροφική κρίση και μια μεταναστευτική κρίση και μια δημογραφική κρίση και ούτω καθεξής.
0: Ήταν η κυρία Λούκα Κατσέλη. Εθνική στρατηγική ζήτησε, στην ουσία δηλαδή να υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους που διεκδικούν ή έχουν την εξουσία στα χέρια τους, ώστε τα επόμενα χρόνια η χώρα να βαδίσει προς ένα συγκεκριμένο δρόμο και συγκεκριμένο στόχο. Ήταν η εκπομπή «Χωρίς φίλτρο», πάντα εδώ στον Θήτα FM στους 107,1. Ο Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί σας, και μαζί μου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο και ευχαριστώ. Ευχαριστώ περισσότερο εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αμέσως το μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη για τις ειδήσεις των 7 και ακολουθεί η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς, για χαρά.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ντίζελ με μέσο όρο πώλησης 2,23 ευρώ. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε και άλλο, φτάνοντας το πρωί στα 106 δολάρια το βαρέλι. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να μειώσει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κόστος δεν είναι 4 δισεκατομμύρια όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτό ισχύει αν ο φόρος καταργηθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αρνητικά σχόλια σε όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας στον Ταγί Περτογάν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Στον Ανάκριτη παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα με υποπτία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντιδοτό της. Σε αυτή τη φάση των ερευνών έχει ιδιαίτερη σημασία πως η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός εκείνη την ώρα κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Συνεχίζοντας την έμεση προσπάθεια αποποίησης ευθυνών στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα υποστηρίξει την κατηγορία όταν έρθει η ώρα της εκδίκασης. Ο Σύλλογος κατέθεσε στον ανακριτή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία οι δύο γιατροί κατήχαν παράνομα τις δύο συσκευές, δηλώνοντάς τις ως συσκευές ως ζωνοθεραπείας. Ακινητοποιήθηκε με εξωστοιχείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρρες στο σταθμό του Γαλλικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με λεωφορείο. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών επιστρέφουν στη φυλακή ο Έλληνας και ο Τούρκος, στην κατοχή των οποίων είχε βρεθεί βαρύς οπλισμός προορισμένος για ελεύθερους σκοπευτές. Ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια θα αποκαλυφθεί το πρωί της Κυριακής στο χώρο Πρασίνο της Παναγίας Χαλκαίων. Η τελετή θα γίνει από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Κερκυραϊκή Ένωση. Στις 2.642 μονάδες έκλεισε συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,8 μονάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωση αυτοκινήτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 36 αλλοδαπούς συνέλεξε σκάφος του λιμενικού νότια της Ιεράπετρας, έλεγχο που ξεκίνησε από τη Λιβύη. Συνελήφθη ως διακινητής 17χρονος από το νότιο Σουδάν. Η περιφερειακή οδός θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο Μετέωρων ως τον κόμβο Παπαγεωργίου.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμος με ένταση τριών μποφόρ και ελαφρές νοφώσεις, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Στο Θήτα FM, στους 107,1 είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Στον ήχο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Και να σας πω ότι σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη και εφόσον έχουμε κάποιο νέο θα σας το μεταδώσουμε. Έχω επιλέξει κάποια θεματάκια επικαιρότητας όπως κάνουμε καθημερινά εδώ να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε. 7 σημεία και τέρατα και ξεκινάμε με τα SMS που πήραν 100.000 έφεδροι αξιωματικοί και απόρρισαν. Όπα λένε, τι έχουμε εδώ, μήνυμα από το gov.gr. Αναρτήθηκε λοιπόν έγγραφο της επιστρατεύουσας αρχής στην προσωπική σας θηρίδα, έγραφε. Λοιπόν, ψυχραιμία, φίλοι έφεδροι, μην ετοιμάζετε ακόμα σακίδια και μην ψάχνετε τις παλιές σας σαρβίλες στο πατάρι. Δεν σας καλούν να παρουσιαστείτε αύριο το πρωί. Αυτό που ζείτε είναι απλώς το ψηφιακό μέλλον του στρατού ξηράς. Η Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ αποφάσισε να αφήσει πίσω της το χαρτομάνι, τα ταχυδρομεία και τα παλιά φύλλα πορείας που έχαναν το δρόμο επειδή αλλάξατε σπίτι. Πλέον όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Τι σημαίνουν λοιπόν οι όροι όπως στρατιωτικός αριθμός ή ειδικό φιλοπορίας που βλέπετε στην οθόνη σας? Είναι απλώς η επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο νέο ψηφιακό σύστημα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα τι έγινε στην πόλη μας. Γιατί φυσικά αν δεν το ζήσεις δεν το πιστεύεις. Η τεράστια συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη άφησε εποχή, αλλά κακά τα ψέματα είχε και τα παρατράγουδά της. Και δεν μιλάω μόνο για όσα συζητήθηκαν γύρω από το θέμα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μιλάω για αυτό που συνέβη πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα. Λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως διέρευσε από το περιβάλλον του καλλιτέχνη, έκοψε ένα ωραιότατο κουστούμι ύψους 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ στους διοργανωτές. Ο λόγος για πιθανή καταστροφή του γκαζόν γύρω από το άγαλμα στην παραλία. Ακούς, Κλεάνθη? Φανταστείτε λίγο τη σκηνή, βλέπουν οι διοργανωτές τον Μπουγιουρντή και ρωτάνε εύλογα. Ρε παιδιά, πώς εκτιμάτε τη ζημιά αφού ο κόσμος ακόμη δεν έχει πατήσει πάνω στον καζόν? Και παίρνουν την απάντηση ότι είναι εκτίμηση βάσει της προηγούμενης εμπειρίας μας. Η εταιρεία φυσικά αναγκάστηκε να προπληρώσει την υποθετική ζημιά στον καζόν και η αλήθεια είναι ότι από τότε το φυσάνε και δεν κρυώνει και δεν κρυώνει με τίποτα. Α, να μην ξεχάσω να σας πω για το φεστιβάλ μπίρας ότι αναβάλλεται. Μεταφέρθηκε για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αυτό που λέμε το Oktoberfest,
της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Η πρόγνωση του καιρού για το αρχικό Σαββατοκύριακο προβλέπει βροχές και δυσμενείς συνθήκες, οπότε το ανέβαλαν. Μην ετοιμάζεστε να πάτε τώρα να πιείτε την πύρα σας. Περιμένετε μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.

Παγκόσμια ημέρα σήμερα ναυτιλίας. Λοιπόν, και έτσι είπα να το σχολιάσουμε λίγο, γιατί η ναυτιλία σήμερα αποτελεί τις αόρατες ράγες πάνω στις οποίες κινείται η παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας αθόρυβα περισσότερο από το 80% του διεθνούς εμπορίου. Έτσι, εκεί που κάθεστε αυτή τη στιγμή, δείτε γύρω σας. Αγγίζετε το τηλέφωνό σας, τα ρούχα σας, ο καφές που κρατάτε στο χέρι σας. Όλα αυτά κάποια στιγμή έχουν ταξιδέψει με πλοίο. Και σήμερα ο κλάδος της Ποντοπόρου Ναυτιλίας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας του, αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης εποχής. Και αυτή ποια είναι? Η πράσινη μετάβαση. Στόχος, η δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα και τα ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο σχεδιάζουν ήδη τα πλοία του μέλλοντος, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα όπως είναι η αμμονία, το υδρογόνο και η μεθανόλη. Κορυφαίοι Έλληνες πλοιοκτήτες και θεσμικοί εκπρόσωποι της ναυτιλίας έχουν τοποθετηθεί με έντονο και ρεαλιστικό τρόπο για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και έτσι, ψάχνοντας λίγο για να σας δώσω και μία εικόνα, στην εβδομάδα των Ποσειδονίων η Μελίνα Τραυλού, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, είπε χαρακτηριστικά ότι χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν υπάρχει παγκόσμια ευημερία. Η ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης. Η επικεφαλής της ελληνικής ναυτιλίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προς τη διεθνή κοινότητα με φόντο τις γεωπολιτικές κρίσεις και τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία. Υπενθυμίζει με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αν κλείσουν οι θαλάσσιοι δρόμοι, το κόστος θα το πληρώσει ο απλός καταναλωτής στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε, οι επιθέσεις στα εμπορικά πλοία όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο έχουν κλιμακωθεί δραματικά, μετατρέποντας τα κύματα σε εμπόλεμες ζώνες από τη Μαύρη Θάλασσα έως και τα στενά του Ορμούζ. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μουσικούλα και πανερχόμαστε.

0: Έπειτα από χρόνια προετοιμασίας λόγω καθυστερήσεων, ένα από τα πιο ιστορικά σχολικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, αυτό της Οδού Ικτίνου, αποκτά επιτέλους σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τους όρους του δημόσιου διαγωνισμού για το μεγάλο έργο που αφορά στην αποκατάσταση, στον εξοραϊσμό και στην ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρηταίου σχολικού συγκροτήματος. Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια για τη σχολική στέγη της πόλης, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης περιλαμβάνουν συνολικό προϋπολογισμό 8 περίπου εκατομμύρια ευρώ με διάρκεια υλοποίησης περίπου 3 χρόνια από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Και έχω κοντά μου το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Αποφύτων του 2ου Γυμνασίου Λυκείου Ικτίνος, τον κύριο Γιώργο Μουμουζιά, που ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω. Γεια σας κύριε Μουμουζιά.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς ευχάριστα τα νέα και θέλω να μου πείτε πώς τα υποδεχτήκατε έπειτα από τόσα χρόνια προσμονής.
1: Πράγματι, όπως είπατε, είναι ευχάριστα τα νέα. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Ήταν ήδη αυτό από την διοίκηση Μπουτάρη, είχε γίνει η μελέτη, έφτασε τώρα η ώρα να ορίμασε τέλος πάντων ο καιρός και βρήκε ο Δήμος, η διοίκηση του Δήμου, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και δρομολογείται ο διαγωνισμός σε πρώτο χρόνο, ελπίζοντας να τηρηθούν και τα χρονοδιαγράμματα και σε 3 χρόνια να έχουμε ένα σχολείο το οποίο θα αποτελεί κόσμημα για την πόλη, γιατί πράγματι όταν έγινε το 2ο γυμνάσιο στις αρχές του 1930 ήταν ένα πρωτοποριακό σχολείο, σαν κτίριο εννοώ, πλην όμως τώρα είναι γερασμένο, ενεργειακά πάρα πολύ,
0: σε υποβαθμισμένο. Πολύ
1: κατάσταση, υποβαθμισμένο. Ναι. Ναι. Οπότε ελπίζουμε με την ανακαίνιση αυτή που θα γίνει να γίνει ένα κτηριακό συγκρότημα εφάμιλο της ιστορίας του, καταρχάς του 2ου Γυμνασίου και κατά δεύτερον του 41ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί, φαντάζομαι, η προστασία του διατηρηταίου χαρακτήρα του κτηρίου, έτσι? Αυτό είναι κάτι που το απαιτείται?
1: Ναι, αυτό καταρχάς αυτό είναι, ανήκει στα, σύμφωνα με την εφορία νεωτέρων μνημείων, ανήκει στα νεότερα μνημεία, δεν επιτρέπεται να γίνει κάποια
0: παρέμβαση σοβαρή
1: που
0: ναι.
1: Θα λιώσει αυτόν τον χαρακτήρα.
0: Άρα θα διατηρηθεί η ιστορική ταυτότητα εν ολίγης.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί ας πούμε ότι, να πούμε μάλλον, είχαν βρεθεί χρήματα πριν από αρκετά χρόνια, πριν 10 χρόνια περίπου, για να αλλάξουν τα κουφώματα στο σχολείο, αλλά επειδή τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα, δεν επαρκούσε το ποσό και δεν έγινε η αντικατάσταση, ας πούμε, τότε. Ενώ τώρα θα γίνει όπως ακριβώς προβλέπεται και πρέπει να είναι, με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία του κτηρίου.
0: Την περίοδο που θα γίνονται αυτοί οι εξοραϊσμοί και αυτές οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις, οι μαθητές θα παραμείνουν σε κάποιους χώρους? Έχει προβλεφθεί τι θα γίνει ακριβώς, αν θα μετεγκατασταθούν?
1: Αυτό είναι κάτι που απασχολούσε και τη μαθητική και την εκπαιδευτική κοινότητα και εμάς σαν Σύλλογο Αποφύτων. Βρέθηκε η λύση η οποία δημιουργεί την μικρότερη όχληση. Ουσιαστικά όσο θα συμπτυχθούν τα 3 σχολεία σε 2 πτέρυγες, όσο καιρό θα γίνονται εργασίες στην τρίτη πτέρυγα. Θα ξεκινήσει πρώτα η πτέρυγα του γυμνασίου, μετά του δημοτικού και στο τέλος του λυκείου. Και σταδιακά θα μεταφέρονται οι διδακτικές δραστηριότητες στις πτέρυγες στις οποίες δεν θα γίνονται εργασίες. Οπότε ναι, δεν θα χρειαστεί, δηλαδή δεν θα χρειαστεί τα παιδιά, ναι, ούτε να μετακινηθούν σε πιο απομακρυσμένη περιοχή, ούτε να υποστούν ένα κύκλο πρωινού απογευματινού που, όπως αντιλαμβανόμεθα, επιφέρει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των οικογενειών.
0: Ναι. Και τώρα όσον αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση, η συζήτηση που έχετε κάνει σε τι αφορά, δηλαδή σε μόνωση, σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, τι ακριβώς προβλέπει, έχετε κάποια εικόνα?
1: Σίγουρα προβλέπεται μία μόνωση στους τοίχους, προβλέπεται στο αλλαγή αντικατάσταση των κουφωμάτων που θα μπουν διπλά ενεργειακά τζάμια, με διπλήση άλωσης που λέμε. Επίσης θα γίνει και η στατική επάρκεια θα ενισχυθεί του
0: κτηρίου. Ναι.
1: Το οποίο, εντάξει, λόγω της ηλικίας, έτσι ένα κτίριο που πλησιάζεται 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μια αντίστοιχη, ας το πούμε, για όσους έχουν έτσι εικόνα, κάποιες αντίστοιχες εργασίες έγιναν στο 5ο γυμνάσιο στην Κριεζότου. Βέβαια και ήταν πιο εκτεταμένες οι εργασίες. Εδώ ελπίζουμε να δεν απαιτείται τόσο, είναι μικρότερης έκτασης εργασίες. Και ελπίζουμε να μην πέσει έξω στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά επώδυνο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Από όσο θυμάμαι είναι 30 μήνες ο χρονικός ορίζοντας αποπεράσεις των εργασιών.
0: 36 έχω σημειώσει, μήπως το έχω σημειώσει εγώ λάθος.
1: Ναι, είναι 30, αλλά στην ουσία έχουμε 36, γιατί...
0: Ναι.
1: Αν σκεφτούμε ότι ξεκινάνε Σεπτέμβριο τα μαθήματα και τελειώνουν Ιούνιο.
0: Είναι το κενό, μάλιστα.
1: Αυτή είναι, ας πούμε, το ιδανικό θα είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες με τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους και να παραδοθεί το κτίριο μετά από 3 σχολικές περιόδους.
0: Άρα πότε περιμένουμε να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες?
1: Περιμένουμε να ξεκινήσουν άμα δεν υπάρχουν έτσι προβλήματα με τον
0: διαβάτη. Ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες.
1: Περιμένουμε να ξεκινήσουν άμα δεν υπάρχουν έτσι προβλήματα με τον διαγωνισμό το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι.
0: Άμεσα δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μουμουζιά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ας ευχηθούμε...
0: Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα.
0: Έτσι, ιστορικό σχολείο με σημαντικούς ανθρώπους. Ναι, ναι.
1: Ναι, όντως έχει βγάλει μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της χώρας μας. Ας ελπίσουμε έτσι να είναι εφάμιλο πλέον της έγκλης του και κτηριακά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αρνητικά σχολεία σε όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο Ταγί Περντογάν: οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Και έχω την εντύπωση ότι μας πήρε χαμπάρι και μας δουλεύει ο παππούς.

Αν και Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, λέω να μιλήσουμε για Παρασκευή. Τι λέτε? Σήμερα λοιπόν, όταν ακούμε Black Friday, το μυαλό μας πάει σε ουρές έξω από μαγαζιά ηλεκτρικών ειδών, σε ανθρώπους που ψάχνουν για μια φριτέζα αέρος με 50% έκπτωση και σε καλάθια με διάφορα ψώνια. Το 1869

Όμως η Μαύρη Παρασκευή σήμαινε ότι κάποιοι έχασαν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγες ώρες, επειδή δύο τύποι, ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ, προσπάθησαν να αγοράσουν όλο το χρυσό της αγοράς. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ, δύο από τους πιο αδίστακτους επιχειρηματίες της εποχής, σκέφτηκαν το εξής απλό. Τι θα γινόταν αν αγοράζαμε όλο το χρυσό που κυκλοφορεί, ώστε μετά να το πουλάμε όσο θέλουμε εμείς? Αυτό δεν πήγε καλά. Κατέστρεψαν και τη χρηματαγορά, χρεοκόπησαν χιλιάδες κόσμο, αλλά οι ίδιοι με νομικά παραθυράκια την γλίτωσαν. Αν νομίζετε λοιπόν ότι οι σημερινοί influencers και οι CEOs της Silicon Valley έχουν θράσος, αυτοί οι δύο τύποι το 1869 πήγαν να κλειδώσουν την παγκόσμια οικονομία με ένα και μόνο κόλπο. Πάμε σε μουσικούλα.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, για φιλιά και για γκράφιτι η συνέχεια της συζήτησης, και ξεκινάω λέγοντάς σας ότι το φιλί στο στόμα μεταξύ Μπρέζνιεφ και Χόνικερ παραμένει διαχρονικά δυνατό και το καταλαβαίνεις αμέσως μόλις το αντικρίσεις στο γκράφιτι του Δημήτρη Βραμπέλ, που κοσμεί ένα από τα δεκάδες σημεία στο περίπου 1,5 χιλιόμετρο που παρέμεινε από το τείχος του Βερολίνου και δόθηκε μετά την πτώση του σε καλλιτέχνες για να απεικονίσουν τη φρίκη του πολέμου. Ήταν το 1990 όταν 118 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να διακοσμήσουν τα τμήματα του τείχους που δεν είχαν καταστραφεί, και ο Βραμπέλ επέλεξε να αντιγράψει τη φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Ρέιτζις Μπόσου, που το 1979 καδράρισε το φιλί ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης, Λεωνίντ Μπρέζνιεφ, και τον πρόεδρο της Ανατολικής Γερμανίας, τον Έρικ Χόνικερ, όταν ο πρώτος επισκέφθηκε το δεύτερο για τους 30ετούς εορτασμούς από την ίδρυση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Συνεχίζω με τα φιλιά λέγοντάς σας ότι δόθηκε άλλο ένα, αν και κάπως πιο light, με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τον Έρικ Χόνικερ, καθώς και τον ισχυρό άντρα της πάλαιπωτε Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, όταν τον συνεχάρει αμέσως μετά την επανεκλογή του στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚ Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας του 1986. Αλλά, Κλεάνθη, είχαμε κι άλλο παθιασμένο φίλι. Αυτό του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπόρις Τζόνσον στο γκράφιτι που έγινε έμβλημα των υποστηρικτών της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Και ένα ακόμη φίλι που είχε προκαλέσει σάλο στα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Ομπάμα ήταν η διαφημιστική καμπάνια της Μπένετον, που παρουσίαζε τον τότε Αμερικανό πρόεδρο να ανταλλάσσει ένα φλογερό φιλί με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες. Όλα αυτά σας τα λέω ως εισαγωγή, γιατί θα μείνουμε στο κομμάτι του γκράφιτι και σε λίγο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον Ηλία Στήλο, τον σπουδαίο street artist, ο οποίος φιλοτέχνησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Η τέχνη αυτή είναι πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική και όπως καταλαβαίνετε μένει στους αιώνες πολλές φορές, όπως αυτά τα οποία ήδη προαναφέραμε. Μέσα σε 3 μόλις μερόνυχτα, ο Χάγιατ κατάφερε, Χάγιατ είναι το όνομα του Ηλία Στήλου, το όνομα με το οποίο είναι γνωστός, κατάφερε να αποτυπώσει στον τοίχο του γηπέδου στην περιοχή του Φίνικα αυτό που είχαμε όλοι ανάγκη, το γαλήνιο, φωτεινό βλέμμα του Γιώργου Μαζονάκη, βασισμένο στο εξώφυλλο του δίσκου «Αγαπώ σημαίνει», και πραγματικά αυτό το έργο αποδεικνύει τι σημαίνει να αγαπάς έναν καλλιτέχνη. Θέλω να καλωσορίσω τον Ηλία Στήλο που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Ηλία, είχα την τύχη και τη χαρά να έρθω να δω από κοντά αυτό το υπέροχο δημιούργημα. Είναι πραγματικά καθηλωτικό. Ο τείχος μπορεί...

0: χώρο μνήμης και συγκίνησης.
1: Δεν το επιδίωκα. Εγώ ήθελα να, σαν καλλιτέχνης, να δώσω ένα φόρο τιμής τελευταίο για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη αλλά και άνθρωπο, γιατί ο Μαζονάκης ήταν αυτό που βλέπαμε, ήταν αληθινός. Και τα προβλήματά του και όλα αυτά που ζούσε τα περνούσε μέσα από τους στίχους και τα τραγούδια του, και αυτό είναι που μας άγγιζε και μας σαν ανθρώπους. Δηλαδή όταν άκουγες ένα τραγούδι του ένιωθες ότι γράφτηκε για σένα, σε μια δυσκολία σου, σε μια μοναξιά σου, σε μια αγάπη. Δεν το περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι, ότι θα το αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος και θα δημιουργήσει ένα άτυπο μνημείο στην Θεσσαλονίκη για να πάει να αφήσει ένα τελευταίο λουλούδι, ένα γράμμα, ένα αρκουδάκι, ένα τριαντάφυλλο, το οτιδήποτε. Εμένα μου δίνει χαρά, γιατί με αυτόν τον τρόπο απαλύνει το πόνος που έχουν οι θαυμαστές του αυτού του ανθρώπου και μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι έγινε, γιατί ακόμα και μετά από τόσες μέρες για κάποιους ανθρώπους δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Είναι κάτι συγκλονιστικό και ο τρόπος που έγινε, εννοείται, και δεν, και έχει ανοίξει όλη αυτή η ιστορία, δυστυχώς. Από την πλευρά μου να πω ότι εγώ σαν καλλιτέχνης ήθελα να κάνω το πορτρέτο έτσι πως θα ήθελα να το δει εκείνος και να μου πει αυτό ήθελα.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό, Ηλία, ήθελα να σου το ρωτήσω και όταν βρεθήκαμε από κοντά, ναι, και τώρα το σκεφτόμουν, ότι έχεις επιλέξει μια φωτογραφία ιδιαίτερα, ας το πούμε, έχει μια ευαισθησία αυτή η φωτογραφία. Αναρωτήθηκα όμως, ίσως θα μπορούσες να είχες επιλέξει μια πιο εκρηκτική εμφάνισή του από την πίστα ίσως. Ωστόσο, διάλεξε αυτή να.
1: Ήθελα να επιλέξω μία φωτογραφία που είναι στα καλύτερά του, που είναι ήρεμος, ψύχρεμος, θλιμμένος από τη ζωή, αλλά δίνοντας το δύναμη να δημιουργήσει και να κάνει τραγούδια τα οποία θα μείνουν στην ιστορία. Όπως και να έχει, είναι ένα το πρόφυλο του τελευταίου του CD του 2019, το οποίο έγινε και επιλογή της γυναίκας μου, γιατί μέχρι να βρω τι ταιριάζει σε αυτόν τον τοίχο δοκίμασα και εγώ διάφορες προσκογραφίες, εννοείται, αλλά το τελικό ήταν η επιλογή της γυναίκας που μου λέει εδώ είναι στα καλύτερά του. Και μόλις το είδα λέω ναι, αυτό θα ζωγραφίσω, γιατί έχει αυτό το διαπεραυτικό βλέμμα της ηρεμίας και της γαλήνης, και ελπίζω να μπορεί όποιος το βλέπει να το νιώσει και να υπάρξει πλέον γαλήνη σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα που έφυγε.
0: Αυτό τώρα το έργο εσύ το ολοκλήρωσες μόλις μέσα σε 3 ημέρες, σε μια περίοδο που ήταν έντονη η συλλογική φόρτιση, και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν για σένα και τεχνικά λόγω της μεγάλης κλίμακας έτσι, που χρειάστηκε να τον ζωγραφίσεις, αλλά και ψυχολογικά μέσα από αυτή την πίεση που δούλευες, τη συλλογική ας πούμε, αυτή τη φόρτιση που κουβαλούσες κι εσύ.
1: Στα καλλιτέχνες είμαστε ευαίσθητα πλάσματα όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν ψυχή σε αυτό που κάνουν, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε ζωγράφοι, είτε οτιδήποτε. Ο κόσμος έχει το μάτι να διακρίνει αυτή τη διαφορά, να καταλαβαίνει πότε γίνεται κάτι εσκεμμένα και πότε γίνεται κάτι αληθινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η σύνδεση με το Μαζονάκη είναι ότι λόγω ευαισθησίας μας πειράζουν πολλά πράγματα, είτε είναι απορρίψεις από το κοινωνικό περίγυρο, γνωρίζοντας όμως ότι εμείς θέλουμε απλά να δώσουμε απλόχερα. Σε αυτό το κομμάτι έρχομαι και ταυτίζομαι εγώ με τον καλλιτέχνη και θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τόσα πολλά και πήρε τόσα λίγα. Ναι. Ο Γιώργο Μαζονάκης για όλο τον κόσμο ήταν αγαπητός, όχι επειδή ήταν καλός τραγουδιστής, αλλά ο τρόπος που φερότανε, που έδινε, που μιλούσε, ήταν αληθινός.
0: Ναι, αυτή η αυθεντικότητά του νομίζω ότι όλους τους έχει συνεπάρει. αυθεντικός.

0: Ναι, δυστυχώς με τα θάνατον τιμούνται, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είναι καλός δεν κοιτάει να δώσει να αρπάξει ευκαιρίες ή θέλει δηλαδή να έχει να κάνει με αντίστοιχους ανθρώπους που υπάρχουν. Γι' αυτό φάνηκε στο ότι πήγαιναν και δώσαν ένα φόρο τιμής στο σχέδιο και ξαφνικά οι άνθρωποι γίνανε ένα. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί πέρα και μίλωσαν μεταξύ τους είχαν κάτι κοινό να μιλήσουν και για κάτι κοινό να κλάψουν.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάτε, ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος απομονώνεται και είναι σε μια οθόνη και περιμένει κάτι να δει. Και επειδή ξέρουμε ότι πουλάει το αρνητικό και είναι πιο γρήγορη είδηση, βλέπει μόνο αρνητικά. Έτσι δημιουργείται ένα σχήμα που όλοι έχουν μια τάση κατάθλιψης και γι' αυτό και υπάρχουν και πόσα κέντρα υποστήριξης που άμα το πάμε στην εποχή μας δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Καλό είναι αυτό, καλό είναι να βοηθάμε, καλό είναι να αγαπάμε ανεπόρου και καλό είναι αυτό που σας είπα, άνθρωποι που έχουν ταλέντο και έχουν μεράκι να δώσουν, να τους αξιοποιούμε και να μην τους εκμεταλλευόμαστε.
1: Και να είναι αυτό στη σωστή στιγμή. Θέλω να μου πεις αν υπήρχε κάποιο δικό σου τραγούδι, κάποια ανάμνηση που πιθανώς έχεις στο μυαλό σου, κάτι το οποίο σε δένει με τον Μαζονάκη και είναι αυτό που σε συνεπήρε αυτές τις τρεις μέρες δημιουργώντας αυτό το πρόσωπο, το οποίο πραγματικά είναι, πώς να το πω, έχει τόσο βαθύ βλέμμα, τόσο συναισθηματικό όταν το κοιτάς.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως και λίγοι τραγουδιστές που έχουν περάσει τη σκηνή, όπως είναι και ο Παντελής Παντελίδης, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν βρίσκονται σε ένα χώρο και θέλουν να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν τον κόσμο, όταν είναι στα καλά τους πάντα μιλώντας, μιλάμε τώρα για τις τελευταίες, την τελευταία εποχή, έχουν ένα μαγικό τρόπο να δημιουργούν ατμόσφαιρα, να δημιουργούν κάτι όμορφο, να σε κάνουν ένα. Όπως είναι και το θέατρο, είναι κάτι μαγικό όταν πας, γίνεσαι ένα κομμάτι με τους ηθοποιούς και με αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι, για μένα είναι η επιτυχία του καλλιτέχνη. Δεν θα ξεχάσω την συνέντευξη που είχε δώσει μικρός, και ήταν να ανεβάζουν τώρα το social, που ήταν 22 χρονών, και το ρωτάει η δημοσιογράφος τι θα ήθελε να γίνεις όταν μεγαλώσεις, και λέει τραγουδιστής, και χαμογελάνε και τα μάτια του. Άρα ήξερα από τότε τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι. Θέλω λίγο να, πριν κλείσουμε, να πούμε και για την street art στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν αγκαλιάζονταν κάποια χρόνια πίσω, έτσι, και τώρα βλέπουμε ότι είναι ένας άμεσος τρόπος, ένας τρόπος που έχουμε έρθει όλοι κοντά του, καταγράφει την ιστορία και θα έλεγα εγώ και τα συναισθήματα της κοινωνίας στους δρόμους. Εσύ πιστεύεις ότι είναι κάπως έτσι, πιστεύεις ότι έχει πάρει τη θέση που της αναλογεί?
0: Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι, ότι από μικρός που ζωγράφιζα και γνωρίζοντας το γράφιτι, δεν υπήρχε καν η έννοια του street art, ήθελα να ζωγραφίσω έξω και να δημιουργήσω κάτι όμορφο για να αλλάξει η καθημερινότητα της περιοχής μας για αρχή. Και προσπαθούσα πάντα να το καταφέρω αυτό μέσα από δύσκολες εποχές που μόλις έβλεπα θέλει σε θεωρούσαν αλήτη ή ότι έκανες κάτι παράνομο. Στον κόσμο μας γίνονται τόσο παράνομα πράγματα, τόσο διαφθορές σε όλα αυτά που βλέπουμε στη Δύση, όλα αυτά που αρχίζουν, όπως σας είπα, και εξελίσσονται, το τι υπάρχει από πίσω δομημένο, το οποίο πιστεύω το να πάρεις ένα σπρέι και να ζωγραφίσεις κάτι όμορφο, μόνο παράνομο δεν είναι.
1: Έτσι ναι. Πως το έθεσες, ξέρεις, Ηλία, μου θύμισες τώρα, πήγα κάτι αρκετά χρόνια πίσω και θυμήθηκα έναν φίλο μου που είχε φτιάξει τότε το ραδιόφωνο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, έτσι, είχε ένα παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό, ναι. Και θυμάμαι τι χαρά κάναμε τότε και εμείς παιδιά με αυτό. Και όντως αυτός ο φίλος που συζητάμε σήμερα ασχολείται με το ραδιόφωνο φυσικά, με τι θα... Αλλά θέλω να πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς τα πράγματα έρχονται και αγκαλιάζονται από ένα σημείο και μετά, γιατί είναι και η εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, αλλά και η ίδια κοινωνία που τα κάνει αποδοχή.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη για την επικοινωνία. Άλλωστε, αν δεν υπήρχε, θα γεννιόμαστε μόνοι μας από τον κόσμο και θα είμαστε μόνοι μας. Έχει ανάγκη την επικοινωνία, έχει ανάγκη να μιλήσει με τον κόσμο, να ανταλλάξει. Απλώς δυστυχώς, έτσι όπως έχει δομηθεί, είμαστε σε έναν κόσμο που αναγκαστικά πολλοί άνθρωποι δεν είναι ο εαυτός τους για να επιτύχουν ένα στόχο, και όλο αυτό γίνεται copyright. Και δυστυχώς γίνεται και στις μικρές γενιές. Η δικιά μου γνώμη και το δικό μου πιστεύω είναι ότι οι άνθρωποι που ξέρουν τι είναι και τα βρίσκουν τον εαυτό τους, να είναι αυθεντικοί, να μιλάνε καθαρά και δεν έχω τίποτα να χάσουν. Ίσα ίσα μπορεί να σου οδηγήσει σε έναν άλλο δρόμο. Κάτι πολύ ωραίο που είχα διαβάσει τώρα τελευταία είναι ότι πρώτα λέει, δημιουργήθηκε η πηξίδα και μετά η ώρα. Γιατί την ώρα ο άνθρωπος δεν δημιουργήσε. Γιατί είναι πιο σημαντικό που θα πας και όχι τι ώρα θα φτάσεις.
1: Μάλιστα. Δεν το έχω ακούσει, αλλά θα το περιεργαστώ λίγο τώρα που μου το είπες. Μάλιστα. Ηλία Στήλο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για αυτό που, το δώρο που έκανες στην πόλη.
0: Και... Εγώ ευχαριστώ που το τίμησε ο κόσμος και το αγκάλιασε και το αγάπησε και το
1: Πες λίγο ξανά το σημείο για τους ακροατές μας να ξέρουν να το επισκεφθούν.
0: Είναι στο γήπεδο του Φίνικα στην Καλαμαριά, στην οδό Πινδάρου. Είναι... Πώς είναι ο δρόμος του Φίνικα, ο μεγάλος, ο παραπλήσιος.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο να το βρείτε.
1: Είναι εύκολο, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σου εύχομαι και άλλα έργα, Ηλία Στήλο. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Απόψε, όχι, απόψε, ναι, απόψε, Πέμπτη. Είπα, δεν θα μιλήσουμε την Πέμπτη για Παρασκευή, αλλά τώρα θα μιλήσουμε και για Πέμπτη και για Παρασκευή. Δηλαδή, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή είναι και η αυλαία του φετινού Παραθυναλός στην Πλάζα Αρετσούς. Θα πραγματοποιηθούν λοιπόν δύο τελευταίες εκδηλώσεις της διοργάνωσης του Δήμου Καλαμαριάς. Μετά από ένα Σεπτέμβριο γεμάτο μουσική, καλλιτεχνικές δράσεις και πολιτιστικές συναντήσεις δίπλα στη θάλασσα, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Είναι δύο διαφορετικές προτάσεις που δίνουν έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία, αλλά και στην παράδοση. Απόψε λοιπόν, στην σκηνή της Πλάζα Ρετσούς ανεβαίνουν η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κίρτσος. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση βασισμένη στη δική τους δημιουργική ματιά, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μουσική έκφραση. Και την Παρασκευή συνεχίζεται το πρόγραμμα με το Social Body Lab και τις Κανβινίτισες. Η παράσταση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο χορό και την πολυφωνική μουσική παράδοση, αντλώντας στοιχεία από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όσοι δεν έχετε πάει μέχρι τώρα σε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι αυτές οι δύο, όπως είπα, απόψε και αύριο, κλείνει, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Να πάτε να υποστηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια στην Πλάζα Ρετσούς και να περάσετε όμορφα.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να σας πω ότι δωρεάν εργαστήρια θεάτρου και εκμάθησης κακιού για παιδιά θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης και οι εγγραφές ξεκινούν αυτή τη Δευτέρα. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο επιλογής των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές λοιπόν από τη Δευτέρα και έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία γονέα ή κηδεμόνα στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και να σας πω επίσης ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, ενώ η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι εντελώς δωρεάν. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, 7 σημεία και τέρατα, εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στον ήχο και από μένα, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Αμέσως τώρα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξη Νικηφορίδη. Και σε λίγο θα είναι κοντά σας και η Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στις 7 σημεία και τέρατα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ντίζελ με μέσο όρο 2,23 ευρώ. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε και άλλο, φτάνοντας το πρωί στα 106 δολάρια το βαρέλι. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να μειώσει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το κόστος δεν είναι 4 δισεκατομμύρια. Αυτό ισχύει αν ο φόρος καταργηθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗ Αντώνιο Κουτέρες και λίγο αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Αρνητικά σχόλια σε όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, ο Ταγί Περτογάν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, είπε ο Τουρκός Πρόεδρος. Στον αρμόδιο ανακριτή παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφιερεύσεις με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη και μετά το αντίδοτό της. Σε αυτή τη φάση των ερευνών έχει σημασία πως η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός εκείνη την ώρα κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Συνεχίζοντας την προσπάθεια αποποίησης ευθυνών στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα υποστηρίξει την κατηγορία όταν έρθει η ώρα της εκδίκασης. Ο Σύλλογος κατέθεσε στον αρμόδιο ανακριτή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία οι δύο γιατροί κατήγαν παράνομα τις δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, δηλώνοντάς τις ως συσκευές οζονοθεραπείας. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, επιστρέφουν στη φυλακή ο Έλληνας και ο Τούρκος, στην κατοχή των οποίων έχει βραθεί βαρύς οπλισμός. Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σερών στο σταθμό του Γαλλικού. Οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με λεωφορείο. Χιλιάδες συνταξιούχοι λαμβάνουν ειδοποιητήρια προκειμένου να κάνουν συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις για αναδρομικά που εισέπραξαν, αλλά δεν τα δήλωσαν. Πρόκειται για ποσά που δόθηκαν από το 2015 έως το 2019. Απολογήθηκε σε ανακριτή εισαγγελέα και προφυλακίστηκε ο 27χρονος που σκότωσε την ηγουμένισσα την 25χρονη. Κανένας δικηγόρος από την περιοχή δεν δέχθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέριψε σήμερα με δύο βλήματα έναν πύραυλο και έναν drone προερχόμενα από την Ιεμένη. 36 ελαδαπούς συνέλεξε σκάφος του λιμενικού νότια της Ιεράπετρας. Ελέμβο που ξεκίνησε από τη Λιβύη, συνελήφθη ως διακινηστής ένας 17χρονος από τον Νότιο Σουδάν. Η περιφερειακή άδος θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο μετεώρων ως τον κόμβο Παπαγεώργιου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Παραμένει αίθριος ο καιρός στην πόλη, άνεμος με ένταση 3 μποφόρ, ελαφριές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μια άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Να βάλουμε και τα κινητά στο αθόρυβο, μην χτυπάνε, διότι είμαστε και περιζήτητε γυναίκες. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, ξεκινάει η δικιά μας εκπομπή. Yay, Ιούπι! Είμαι η Βασιλική Πολίτου, στα 6 είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας. Μέχρι τις 9 θα τα λέμε όλα με απλά λόγια. Και θα ξεκινήσουμε, κανονικά ήταν να ξεκινήσω από το χθεσινό μήνυμα της Γιώτας, μόλις κλείναμε την εκπομπή, γιατί έλεγα στη ροή ειδήσεων για αυτό το περίεργο περιστατικό και δυσάρεστο φυσικά, για τον άνδρα από την Νίκαια που κρατούσε φυλακισμένη και πάνε και οι δύο στο ψυχιατρίο, τέλος πάντων, και ευτυχώς είναι σώα. Και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι αυτό της βίας ή της γυναικοκτονίας, όπως θέλουν να ονομάζονται κάποιοι. Αλλά θα πάμε στην αρχή λίγο κάπου αλλού, γιατί νομίζω ότι μας παρακολουθούν γενικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά, οι υπολογιστές. Ακόμα και όταν δεν τα έχουμε ανοιχτά, ακόμα και όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Θα μου πείτε ότι είμαι ψεκασμένη, μπορεί και να είμαι. Τι να σας πω τώρα. Αλλά χθες εμείς δεν είχαμε το βράδυ συνέντευξη με τον Βασίλη Τολίκο, τον περιβαλλοντολόγο. Και δεν μιλούσαμε για τον ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου και λέγαμε ότι θέλουν να το κάνουν data center από τη στιγμή που έκανε μία σύμπραξη η ΔΕΗ με την Amazon. Αυτά δεν λέγαμε χθες. Εγώ αυτό δεν το έψαξα. Αν μου πείτε, α, Βασίλη, το έψαξε μέσα από τον υπολογιστή ή μέσα από το κινητό. Όχι. Όχι. Ή από εφημερίδα και θα μου πεις και από τηλέφωνο. Ναι, τώρα το σκέφτηκα. Και μου εμφανίζεται σήμερα, αν να δείτε τώρα, που δεν τον έχω και φίλο, όχι ότι έχω πρόβλημα, τον άνθρωπο τον έχω φιλοξενήσει. Μου εμφανίζεται σήμερα στο Facebook μία ανάρτηση του Πάρη του Κουκουλόπουλου, του γνωστού βουλευτή πρώην του Πασόκ, που μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο οποίος βέβαια, θα το φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή, δεν θα παραλείψω. Ο οποίος βέβαια κρατάει μια μεσοβέζικη στάση και μου έκανε επίσης και αυτό εντύπωση. Δηλαδή λέει ότι όπως γνωρίζετε εγώ και ιδεολογικά ήμουνα κατά της βίαιης απολιγνητοποίησης στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Με όσα γίνονται και όσα γίνονται από το 2020-2021 και έπειτα. Αλλά λέει από τη στιγμή που είναι και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάει και η κοινωνία προς τα εκεί, να συνδιοργανώσουμε οι φορείς, τα πανεπιστήμια, η περιφέρεια, η Δήμη, μία μεγάλη συζήτηση για να δούμε ποια θα είναι τα υπέρ και τα κατά, τα ωφέλη, πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος από την επερχόμενη συμφωνία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τεχνολογικού κέντρου στην περιοχή της Κοζάνης, του Αγίου Δημητρίου, του ατμοηλεκτρικού. Πραγματικά, ούτε υπέρ ούτε κατά. Ελάτε να το συζητήσουμε. Ενώ αυτό είναι συγκεκριμένο ζήτημα. Τι εννοώ? Δηλαδή, όταν έρχεται μια μεγάλη εταιρεία και συμπράττει με την στο 33% επιχείρηση δημόσια, γιατί το υπόλοιπο είναι άλλων ιδιωτικών συμφερόντων, και λέει ότι εγώ θα καθίσω μια επιχείρηση η οποία έτσι κι αλλιώς μου είναι ενεργοβόρα και μάλιστα σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης, και θα τραβήξω και έχω και ένα ερωτηματικό για το τι θα χρειαστώ παραπάνω στο να έχω σε παραπάνω χρήματα, σε παραπάνω ενέργεια, σε παραπάνω ψήξη, σε παραπάνω νερό, και θα καθίσω όλη αυτή την επιχείρηση στο δημόσιο αγαθό που λέγεται λιγνίτης, που είναι εγχώριο καύσιμο, το οποίο δεν θα το αξιοποιήσω πλέον εγώ ως χώρα, παρότι το έχω, όταν πριν από 2 μήνες καταστράφηκαν μπροστά στα μάτια μας τα θεριά, οι εξκαφείς, χωρίς να ερωτηθεί κανείς από εμάς τους πολίτες, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον ακόμα και θετικός να είναι κάποιος στη νέα αυτή εξέλιξη, θα περιμένουμε να δώσει όλο του το σκεπτικό γιατί υποστηρίζει το να βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε αυτή την καινούργια, το καινούργιο αυτό consortium. Όχι ότι ξέρετε ότι εγώ στο παρελθόν ήμουν κατά της βίαιης απολιγνητοποίησης, έτσι έχουν τα πράγματα, είναι η νέα εποχή, αλλά να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Δεν είναι καθαρή θέση, κύριε Κουκουλόπουλε, τα λέμε τώρα και ζωντανά, αυτή είναι η δικιά μου θέση, αλλά επειδή κάποιος θα πει Βασιλική στρέφεσε κατά του βουλευτού, θα τον έχουμε και στην εκπομπή. Αν κάνουμε εμείς λάθος, θα ζητήσουμε και δημοσίως συγγνώμη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 6977-201-070. Ήδη έχει αρκετή κίνηση στο βράδυ αυτό της Πέμπτης σε όλη την περιφερειακή ενότητα, κυρίως στο κέντρο, και πληροφορούμε ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο μεγαλύτερο ύψος του Λαγκαδά. Αν έχει γίνει κάτι, παρακαλώ οι ακροατές που είστε και τα μάτια μας να μας ενημερώσετε για να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους.

Λίγο σε αυτό που σας είπα στην αρχή ότι θέλω να σχολιάσω, γιατί μου το ζήτησε η Γιώτα, διότι από χθες τα παρακολουθούσαμε και εμείς, δεν το σχολιάσαμε, αλλά έχουμε αυτή την ευκαιρία λίγο να κάθεται μία είδηση, να έχουμε λίγο πιο καθαρό μυαλό για να μπορούμε είτε να τη συζητάμε είτε να σχολιάζουμε πάνω σε αυτήν. Διότι η δίκη είναι στο εφετείο για την δολοφονία της τυχερή της Κυριακής Γρίβας. Ο 40χρονος που δεν θέλει να φύγει από την ψυχιατρική επικαλείται τους δικούς του λόγους για να μην πάει σε κανονική φυλακή. Και μου λέει η Γιώτα, λέει η Βασιλική, λέει, έχει ανοίξει μια συζήτηση και το έβλεπα πάρα πολύ σήμερα το πρωί σε διάφορα ενημερωτικά sites, ιστοτόπους, για την ανάγκη, το οποίο το συζητάμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, την ανάγκη να νομοθετηθεί στο ποινικό όρος γυναικοκτονία. Γιατί λένε ορισμένοι, και είναι αλήθεια αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές δολοφονίες γυναικών. Από το 2020, αν μετρήσουμε τις περιπτώσεις, είναι εξωφρενικά και εξοργιστικά πολλές. Το ένα που μπορώ να πω βέβαια, και νομίζω το σκεφτόμαστε όλοι μας, είναι ότι επειδή τρέχει με τέτοια ταχύτητα η πληροφορία και επειδή παίρνουμε ειδήσεις από παντού, σε αντίθεση με το παρελθόν, γιατί είχαμε λιγότερα μέσα και λιγότερη πληροφόρηση, μπορεί να είχαμε καθαρότερη πληροφόρηση. Τώρα, όταν έχουμε πολλές πληροφορίες, πρέπει να τις διαχειριστούμε, να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι χαμηλές, οι ψηλές κτλ. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα λιβάδι από άπειρες ειδήσεις. Και κάποια γίνονται παραπάνω γνωστά, ενώ μπορεί να συνέβαιναν στο ίδιο ποσοστό. Οπότε, μετρήσιμα, δεν μπορώ να σας πω κι εγώ ειλικρινά αν είναι παραπάνω οι δολοφονίες γυναικών την τελευταία πενταετία. Δεν έχουμε ακόμα τέτοια στοιχεία, εννοώ, σε σχέση με αυτά που βγαίνουν στην επικαιρότητα, σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν από 50 χρόνια. Και άμα θέλουμε να τα υπολογίζουμε σωστά, πρέπει να δούμε τι γίνεται τα τελευταία 100 χρόνια, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, όπως λένε και οι ειδικοί, για να έχουμε καλύτερα μεγέθη και πιο σωστά μεγέθη, και να μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε τι γινόταν τότε, τι άλλαξε από τότε και τι γίνεται σήμερα. Και να το μετρήσουμε διαφορετικά και να βρούμε μία λύση. Αλλά δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω στο εξής, ότι λένε, ας πούμε, να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Πρώτον, αν καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, θα πρέπει να πούμε ότι η γυναικοκτονία είναι επειδή κάποιος θέλει να σκοτώσει τον άλλον άνθρωπο επειδή είναι γυναίκα. Σε όλες τις περιπτώσεις σκότωσαν, δολοφόνησαν τις γυναίκες οι άντρες αυτοί επειδή ήταν γυναίκες που ενδεχομένως είχαν σχέση και τα λοιπά, ή επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν την απόρριψη, ή δεν μπορούσαν να αντέξουν το γεγονός ότι οι γυναίκες τους ή οι φιλενάδες τους εγκατέλειψαν, διότι είναι διαφορετικό τότε το κίνητρο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν πούμε ότι κάτι ορίζεται πλέον ποινικά ως γυναικοκτονία, θα πρέπει αντιστοίχως, για λόγους ισότητας, να πούμε ότι υπάρχει και ανδροκτονία. Να βάλουμε και αυτό μέσα στο νομικό μας οπλοστάσιο του ποινικού κώδικα. Αλλά αυτό ήδη υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει η ανθρωποκτονία. Γιατί η ανθρωποκτονία είναι ευρύτερος και δικαιότερος όρος, διότι αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως τον κόσμο. Δεν τον αντιμετωπίζει ως μία ή δύο ή τρεις ποιότητες του κόσμου του ανθρώπου, της εικόνας του ανθρώπου, όπως την αισθανόμαστε εμείς και την βιώνουμε και όπως την βλέπουμε στον συνάνθρωπό μας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτός ο όρος, γιατί να μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια? Για να φανούμε, κάποιος θα πει ότι με αυτόν τον τρόπο θα φοβηθεί ένας να σκοτώσει μία γυναίκα. Αντιστοίχως, θα φοβηθεί και μία γυναίκα να σκοτώσει έναν άντρα. Μα εδώ υπάρχει ο ποινικός για την ανθρωποκτονία. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αυτή είναι η γνώμη μου, αν θέλετε πετάξτε την. Δεν σημαίνει, δεν είμαι και της νομικής, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Το βλέπω τόσο απλά. Αν ωστόσο πιστεύετε ότι εδώ υπάρχει ένα περιθώριο για να βρούμε κάτι διαφορετικό, να περάσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα με αιτιολογία. Και η αιτιολογία είναι ότι θα πούμε γυναικοκτονία γιατί όντως κάποιος μισεί τις γυναίκες. Αλλά αν μισεί τις γυναίκες, δεν θα μισεί μόνο τη μία που είχε και σχέση μαζί της. Πρέπει να μισεί γενικότερα τις γυναίκες. Που σημαίνει ότι αν όντως μιλάμε για γυναικοκτονία, σε όλα αυτά τα 5 χρόνια δεν θα είχαμε μόνο αυτές τις πάρα πολλές δολοφονίες, θα είχαμε γενικότερα δολοφονίες γυναικών, μπορεί και να μην έμεινε ρουθούνι γυναικείο.
Αυτή είναι λοιπόν η προσωπική μου άποψη. Ήθελα να το πω, Γιώτα μου, γιατί με ρώτησες χθες. Αν θέλεις να τοποθετηθείς διαφορετικά και όλοι σας, επαναλαμβάνω τον αριθμό στο Viber του σταθμού 6977 201 070.

Περιμένουμε τώρα, αύριο θα έχουμε τα νεότερα, γιατί 1:30 το πρωί ώρα Ελλάδας θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. By the way, παρεμπιπτόντος, πριν από 2 ώρες είπε ο κύριος Ερντογάν, εμείς λέει δεν είμαστε εχθρός της Ελλάδας. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις γειτονίας. Ο κύριος Ερντογάν δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά έχει μεταφέρει μία ταξιαρχή αξιόμαχη, έτσι παίζουν αυτόν απέναντι από την Σάμο. Και εννοείται το κάζους Μπέιλ είναι από το 95, και εννοείται είχαμε τα επεισόδια τον Ιούλιο του 24 με την Κάσο στο καλώδιο, και εννοείται πως θέλει να βρει έναν τρόπο για να πουλήσει ότι πήρε, έδωσε την άδεια για στην γαλλική Μερίντια που θα ξεκινήσει τις έρευνες για το καλώδιο, άρα έχει δικαιοδοσία στην περιοχή, αλλά δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά θέλει να φάει από τα δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν τώρα αυτά του Ερντογάν. Εάν δούμε τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί στη βάση, είπαμε, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Θα επισημάνει, λένε, ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Θα υπογραμμίσει ότι ο ουσιαστικός, εμείς έχουμε υπογράψει την ΑΝΚΛΟΣ, μετήχε και ο μεγάλος καθηγητής τότε το 82, ο Θόδωρος ο Καριώτης, που μας κάνει την τιμή να μας έχει σε ομάδα και να μας ενημερώνει πολύ συχνά δημοσιογράφους. Συμμετείχε από τότε και έκανε προσπάθεια για να μπορούμε να περιλάβουμε σε εκείνη τη σύμβαση τέτοιες πρόνοιες ώστε ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε και τα δικά μας τα δικαιώματα μέσω του γεωπελαγίτικου δικού μας συμπλέγματος, γιατί δικαιούμαστε όταν έχουμε οικονομική δραστηριότητα σε νησίδες, βραχονησίδες κτλ. Μέχρι 12 κτλ. Και την ΑΟΣ, εκτός αν είναι μετά άλλη γραμμή, και πάμε μετά με βάση τη μέση γραμμή. Δεν είναι ότι θα πάμε μέσα στην Τουρκία, όπως έλεγε ο υφυπουργός εξωτερικών. Ακόμα είναι υφυπουργός εξωτερικών ο κύριος Λοβέρδος. Οχ, το μάτι μου. Λοιπόν, θα πει αυτά. Έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας μετά το 1995 και μας έκαναν το κάζους Μπέιλι Τούρκοι, αλλά δεν το έχουμε εφαρμόσει, γιατί δεν έχουμε ούτε καν ανακηρύξεις στο Αιγαίο και κάτω νότια την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δίκαιο της θάλασσας δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Αν διαφωνεί με εμάς, μπορεί κάλλιστα να τη συνυπογράψει και να πάμε στο Αμβούργο ή μετά να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, όπως αυτό που λέμε εμείς της Χάγης. Είπαμε ότι είναι νομική διαφορά. Θα το πει αυτό όμως ο Πρωθυπουργός, καλός να το πει κτλ. Και θα υπογραμμίσει, λένε επίσης, ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί να με χαζεί. Λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Και πιο πάνω θα πει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Μα πώς θα συνεχιστεί αφού ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με απειλές. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάπως τα έχω μπλέξει. Κάπως, ας πούμε, τα χάνω με αυτά που διαβάζω από την ενημέρωση που έχουμε για αυτά που θα πει από την ομιλία του. Μετά θα μιλήσει, ευτυχώς θα περιμένουμε αυτό, για το Κυπριακό. Μπας και θυμηθούμε ότι είμαστε και εντυγκήτρια δύναμη, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Θα πει ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, συνέχισε το μεταξύ ο Ερντογάν. Σκεφτείτε το θράσος του Ερντογάν χθες που έλεγε για αναγνώριση του Δουβουκού, που το έλεγε. Και που το έλεγε? Το έλεγε στον ΟΗΕ, αγνοώντας με περισσό θράσος και με αλαζονία τις ίδιες τις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να δείτε αλαζονία και θράσος. Κάποιος θα πει, μα ήταν ήπιος, θα έχει ξαναπεί. Δεν έχει σημασία. Επιμένει εκεί. Και θα πει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, 52 χρόνια κτλ. Το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Το βασικό βέβαια είναι επανένωση. Είναι απελευθέρωση του νησιού, να φύγει ο κατοχικός στρατός και μετά θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γκουτέρες, που τώρα εδέησε, που λήγει η θητεία του στα τέλη της χρονιάς, να επισκεφθεί το καλοκαίρι το νησί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι αρκετά τον αριθμό,
δεν φρόντισε να επισκεφτεί, έστειλε μόνο τους απεσταλμένους, οι οποίοι πήγαιναν και διάφορα χαρτιά, non-paper, για να βρουν μια μεσοβέζικη λύση, που στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε καν διζωνική δικοινοτική κοινότητα, είναι με κυριαρχική ισότητα, δηλαδή είναι σαν διχοτόμηση. Αυτό που έφερε και τελευταία η κυρία Ολγίν. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 8. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά τις 8.30, διότι κοντά μας θα είναι ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια τα λέμε και σήμερα, 5η, 24 του μηνός. Σήμερα που μπαίνει ο γενεθλιακός μήνας, έτσι γιατί τα λέμε όλα φυσικά σε αυτή την εκπομπή, των ζυγών του ζυγού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ζυγάκια. Για ένα μήνα θα έχετε τα γενέθλιά σας. Στα γρήγορα που μπορώ να σας πω, γιατί σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Γρίβα, όπως τον προανήγγυλα, είναι ότι είχαμε τη συνάντηση και μάλιστα μία μεγαλοπρεπή υποδοχή που επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο Αμερικανός, στο Λευκό Οίκο. Έγινε και αναφορά αυτό ο Θουκυδίδης στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και είχαμε και τη συνάντηση, άλλη είδηση αυτή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Έλληνος Πρωθυπουργού με τον Μπεντζαμίν ή Μπενιαμίν, όπως θέλουν κάποιοι να το λέμε, θα το χαλάσουμε τώρα στο μικρό του όνομα, Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι κοντά μας είναι ήδη στην άλλη άκρη του τηλεφώνου ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Κώστας Γρίβας, γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών και διευθυντής φυσικά του τομέα θεωρίας και ανάλυσης πολέμου. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα σας. Καλωσορίστε στο νέο μας σπίτι, στον ΘΙΤΕΦΕΜ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ χαιρόμαι που τα λέμε.
0: Κύριε Γρίβα, ο κόσμος αλλάζει. Και αλλάζει συνεχώς, ραγδαία. Εδώ και τα τελευταία χρόνια. Το καταλαβαίνουμε περισσότερο από τη στιγμή που στράφηκαν όλα τα βλέμματα, και είναι λογικό αυτό, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είχαμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, τις νεότερες ακόμα από τους Ανσάρ Αλάχ στην Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας ή υπέρ της Ιεμένης, όπως το βλέπει κάποιος. Και έχουμε μία αλλαγή στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε τη συνάντηση τώρα, τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, τις συναντήσεις των μεγάλων, τα μεγάλα τα λόγια, τα παχιά και τα ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι, κύριε Γρίβα, στην τελική φτάνουμε στο ότι είμαστε σε έναν κόσμο υπό μετάβαση, υπό νέα διαμόρφωση, και μάλιστα πλέον τα θεμέλια θα τα έχει και θα τα κρατάει το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο του ισχυρού, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, η ερώτησή σας είναι καταλυτική και είναι και δήλωση. Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει, δηλαδή πάντοτε ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή η ισχύς διαμορφώνει δίκαιο, και όταν το δίκαιο αυτό κατά κάποιο τρόπο πάψει να είναι έτσι συμβατό με την νέα κατάσταση, αναπλάθεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ανώτατη αρχή η οποία λέει ότι νομοθετεί και μετά έρχεται στον Αλφα του Κεντάβρου, ξέρω εγώ, κάποιο κοινοβούλιο, και μετά έρχεται ένας δικαστικός επιμελητής από το Σύριο ή ένας αστυνομικός από τον Αλντεμπαράν και το εφαρμόζουν. Είναι ισορροπίες μεταξύ των κρατών. Η ισχύς λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι, ωραία, αυτό το λέμε, μπράβο. Ποιος είναι ισχυρός σήμερα και ποιος διαμορφώνει και πώς διαμορφώνεται αυτή καθ' αυτή η έννοια της ισχύως? Ήδη έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από τη δεκαετία του 90, που λέγαν τότε ότι πλέον η οικονομία είναι αυτή που μετράει. Βγήκαν οι θεωρίες περί γεωοικονομίας, μετά ότι η ιστορία έχει τελειώσει, στρατιωτική ισχύς δεν μετράει. Και ποια στρατιωτική ισχύς? Δηλαδή οι Αμερικανοί είναι πιο ισχυροί από τους Χούθη, για παράδειγμα. Αν το ρωτήσουμε κάποιον, θα σου πει όχι, μα τι

0: Επιπτόντως σήμερα, τώρα πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο κέντρο της Αθήνας και εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, γιατί διδάσκω και στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκεί σε ένα βιβλιοπωλείο ξενόγλωσσο, το Book Path που πηγαίνω, πήρα ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, το γράφει ένας καθηγητής της Οξφόρδης, μια μεγάλη μορφή στον χώρο των διεθνών σχέσεων, διεθνώς, ο Ρόμπιν Νίμπλετ, το οποίο λέγεται After America, μετά την Αμερική. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Καθηγητής Οξφόρδης, σαν λέω, The End of the Old Order, το τέλος της παλαιάς τάξης και η άνοδος των μεσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα πλέον που αφορά και εμάς. Ποιες είναι οι μεσαίες δυνάμεις? Εμείς είμαστε, είναι η αντικειμενική πραγματικότητα και έτσι μας αντιμετωπίζουν.
1: Μας αντιμετωπίζουν, εμείς αντιμετωπίζουμε έτσι τον εαυτό μας. Νομίζω
0: όχι,
1: ότι
0: αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχετε βάλει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, διότι είπατε αυτό το οποίο μπορεί για ορισμένους να ακούγεται εξωπραγματικό. Αλλά είπατε ποιος σήμερα ορίζει την ισχύ, ποιος θεωρείται ισχυρός, ή αν τα πράγματα που έχουμε μπετοναρισμένα στο μυαλό μας στην πραγματικότητα πλέον αλλάζουν και δεν ισχύουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είπατε για την Αμερική ότι δεν μπορεί να πετύχει τους τεθειμένους στόχους της είτε στο Ιράν, είτε και τώρα, αφού ακούσαμε με την Ιεμένη να θέλουν να έρθουν σε συναλλαγή, να αδειάζουν δηλαδή τους Σαουδάραβες, να έρθουν σε συναλλαγή για να μην χτυπούν τα δικά τους τα πλοία. Μπορεί να κερδίζουν, όπως λένε ορισμένοι, οικονομικά από το θέμα, ας πούμε, του πετρελαίου. Άμα κάνουμε μία τιμή και δούμε την ενέργεια όπως την πουλάνε πετρέλαιο και τη διακινούν στον κόσμο, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμως, σε γόητρο, αλλά και στα διάφορα αποκούμπια που είχαν στην Μέση Ανατολή και στη Δυτική Ασία, χάνουνε. Το ένα, πώς μπορεί να συνυπάρχει με το άλλο, όταν ο ισχυρός αρχίζει και χάνει, αλλά δεν χάνει τελείως, μέχρι να έρθει ένας μεσαίος, ο οποίος από πού αντλεί αυτή την ισχύ του, κύριε Γρίβα, και ανεβαίνει σιγά-σιγά, ναι, για να καλύψει το κενό.
0: Καταρχάς, επειδή εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας έντονος αντιαμερικανισμός, ο οποίος όμως συνδυάζεται με μια μυθολογία περί της ισχύως των ΗΠΑ ή κάποιων που θεωρούν ότι είναι πίσω από τις ΗΠΑ. Εγώ το λέω αυτό το μέγεθος λατρευτικό αντιαμερικανισμό, δηλαδή δεν τους πολύ γουστάρουμε τους Αμερικανούς, κάποιοι τους μισούμε κιόλας, αλλά θεωρούμε ότι είναι πανίσχυροι ή αυτοί οι κρυφές δυνάμεις που κρύβονται πίσω τους και ελέγχουν όλο τον κόσμο και πάση περιπτώσει δεν μπορούν να χάσουν. Mm. Κυρίως δε στρατιωτικά. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε ότι μετά την παρανοϊκή επίθεση στον Ιράν και την παταγώδη αποτυχία της, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο απέτυχαν επί του πεδίου, κατά κάποιο τρόπο κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια στον ίδιο τους τον μύθο, και νίκησαν, δηλαδή συνέτρεψαν το μύθο τους. Επιπροσθέτως, διεξήγαγαν και έναν φαντασιακό, πλην όμως πλήρως ρεαλιστικό σε διεθνές επίπεδο πόλεμο ενάντια στην Κίνα. Υπό ποια έννοια? Ότι αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δηλαδή βγήκε επισήμως το Πεντάγωνο και το είπε, ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν το ρυθμό κατανάλωσης προηγμένων πυρομαχικών. Εντάξει, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα εναντίον του Ιράν. Δηλαδή δαπανούν πολύ περισσότερα αμυντικά όπλα, όπως είναι αντιβαλιστική πύραυλη του συστήματος στα αντιπάτριο για παράδειγμα, ή επιθετικά όπως είναι πύραυλη κρούζ, από αυτά μπορεί να κατασκευάσει η βιομηχανία τους αυτή τη στιγμή. Τώρα αν σε 3, 4, 5, 15 χρόνια αλλάξουν τις βιομηχανικές δομές, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά λέμε τώρα, εάν λοιπόν εμπλακούν σε μια πολεμική αναμέτρηση με την Κίνα, θα συντριβούν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν το βιομηχανικό, έτσι, πόλεμο απολειών με τον οποίο κυριάρχησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό, για παράδειγμα, εκτιμά ότι για κάθε τόνο πλοίου, δηλαδή αν ρίξουν οι ΗΠΑ να ρίξουν ένα καταδρομικό, ένα τορπιλικό Arleigh Burke περίπου 8.500 τόνων στη θάλασσα, η αντίστοιχη ικανότητα της Κίνας είναι 232 φορές παραπάνω μόνο για τα πλοία. Συνακόλουθα λοιπόν υπάρχει μια σοβαρή αποδόμηση της θέσης, του ρόλου και κυρίως του γοήτρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο υλικό επίπεδο επίσης υφίστανται πολύ μεγάλες ζημίες, για παράδειγμα, γιατί αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των συντριπτικά σημαντικών του συμμάχων στην περιοχή, όπως είναι οι πετρελομοναρχίες του κόλπου, οι οποίες αναγκαστικά θα βρουν ένα modus vivendi με το Ιράν και αναγκαστικά θα προσεγγίσουν την Κίνα για να βρουν που έχει κάποια επιρροή πάνω στο Ιράν. Η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν ενεργειακό, μια ενεργειακή πολιορκία πρωτοφανή στην ιστορία της, που συνακόλουθα

0: η βιομηχανία της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης στο εγγύς μέλλον θα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Οι άλλοι τους μεγάλοι γεωοικονομικοί σύμμαχοι, όπως είναι η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, πάλι έχουν σοβαρά προβλήματα και θα αναζητήσουν μοναχικούς τρόπους και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν η μεγάλη δύναμη του πλανήτη αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, διαμορφώνεται ένα μεγάλο κενό. Εδώ λοιπόν έρχεται το δεύτερο κύμα χωρών που είναι πάρα πολύ φιλόδοξες και θέλουν να καλύψουν αυτό το κενό, εκμεταλλευόμενοι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Η πιο φιλόδοξη δύναμη στον πλανήτη είναι η Τουρκία. Τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο λοιπόν, καθιστά δεδομένο ότι σε αυτή τη νέα άγρια δύση του δυτικού συστήματος η Τουρκία θα είναι πάρα πολύ περισσότερο επιθετική για να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, και το βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει αυτό που θέλει, όχι μεσαία δύναμη. Η Τουρκία δεν θέλει να γίνει μεσαία δύναμη. Θέλει να γίνει μια μεγάλη ευρασιατική δύναμη και το λέει, δεν είναι κάποια εκτίμηση δική μου ή άλλων. Και τι γίνεται τώρα? Ακριβώς αυτό το νέο σύστημα που είναι μαλευράσε, αναδύεται ο χώρος των μεσαίων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές? Αυτές που μπορούν να λειτουργήσουν ως κόφτες των νέων υπερφιλόδοξων χωρών, όπως είναι η Ιαπωνία για την Κίνα ή όπως είμαστε εμείς για την Τουρκία. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι μεσαίες δυνάμεις, εάν θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Τώρα, εάν εσύ λες ότι όχι, εγώ θα κάνω ό,τι μου πούνε οι Βρυξέλλες, εγώ θα κάνω ό,τι μου πει το Βερολίνο, εγώ θα κάνω ό,τι μου πει η Ουάσιγκτον, γιατί εγώ είμαι pillar of stability και δεν μπλέκω πουθενά και δεν κάνω και δεν ράνω, ή αν λες ότι εγώ έχω πεθάνει, είμαι κατακτημένος, δεν έχω δημογραφικό τέτοιο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
1: Αυτό έχεις χάσει εκ των προτέρων, γιατί υπάρχουν πολλοί που επενδύουν ως προς αυτό ή στην κινδυνολογία, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι προειδοποιούν έτσι ώστε να μην φτάσουμε στα χειρότερα πράγματα και να μην βιώσουμε μια καταστροφή. Αυτή η ισορροπία, αυτό το όριο, είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνει είτε ένας ανήκει στη μία πλευρά που θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, είτε στην άλλη που μπορεί να βλέπει πιο μακριά. Κύριε Γρίβα, γιατί έχετε τοποθετηθεί και πάνω σε αυτό, είτε πάνω σε αναλύσεις που διαβάζετε και εσείς από ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα βγούμε παραπέρα, αν τυχόν γίνει κάτι έτσι δύσκολο, το οποίο απαιτητικό και θα θέλει να είμαστε στις επάλξεις. Και από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που λένε ότι είναι μάτο, είναι ανώφελο, δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι. Είναι το όριο αυτό δυσδιάκριτο, αλλά μας λέτε ότι η Ελλάδα κατά βάση πρέπει να στηριχθεί. Πρώτον, πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει
0: ακριβώς
1: τα πάντα μας, από την άμυνα μέχρι το όραμα, μέχρι την προετοιμασία, να κουμπώνουν όλα στη δικιά μας την γεωμορφολογία, που είναι ιδιαίτερη και μπορεί να είναι και το ατού μας αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την όποια απειλή, ακόμα και να είναι υπέρτερη. Έτσι κι αλλιώς ιστορικά πάντα με υπέρτερες δυνάμεις τα βάζαμε και πάντα κερδίζαμε.
0: Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Και κοιτάξτε, επειδή έρχομαι στην αρχή της συζήτησής μας, η διπλωματία, η ισχύς και το διεθνές δίκαιο είναι ένα ενιαίο μέγεθος. Για παράδειγμα, στα θέματα εδώ πέρα, τα δικά μας, ναι, που μας αφορά κυρίως το δίκαιο της θάλασσας, να μην ξεχνάμε ότι η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων διαμορφώθηκε πάνω στην ισχύ πυρός του πυροβολικού. Αυτός είναι ο νομικός κανόνας, ο νομικός πυρήνας, είναι ο κανόνας βολής του πυροβόλου. Είχε αυτό που είχαν πει οι Ολλανδοί στο βασιλιά Ιάκωβο, δικό σου αυτό μπορεί να το υπερασπίσεις, όταν τους είπε ότι δεν μπορείτε να ψαρεύετε στη βουλή. Και του λένε, τι λες τώρα, τα δικά σου τα νερά είναι αυτά που μπορείς να καλύψεις με το πυροβολικό σου. Λοιπόν, άρα τι γίνεται, ότι εάν λοιπόν εσύ τοποθετήσεις, μετατρέψεις τη στρατιωτική σου ισχύ έτσι ώστε να δημιουργήσεις αυτό που και εγώ και άλλοι πολλοί το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ευτυχώς έχει αρχίσει και γίνεται, μετατρέψεις το Αιγαίο σε ένα πλέγμα ενοποιημένης θαλασσοχερσαίας δομής προβόλης ισχύως, δηλαδή τοποθετήσεις συστήματα στα νησιά, τα νησιά αποτελούν ορμητήρια για μικρά ταχύπλοα, σκάφη, υποβρύχια και. Λοιπόν, αυτό δεν έχει μόνο συνδηλώσεις, μάλλον δεν είναι μόνο ένα στρατιωτικό μέγεθος, έχει συνέπειες και στο νομικό επίπεδο. Πακτώνεις κατά κάποιο τρόπο και νομικά την κυριαρχία σου επί του Αιγαίου. Επίσης πρέπει να δεις διπλωματικά. Ποιος μπορεί να αντιδράσει σε παγκόσμιο επίπεδο στην προσπάθεια της Τουρκίας να μετατρέψει το μισό Αιγαίο σε γαλάζιο έδαφος δικός της? Πρώτος και καλύτερος είναι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτείων που θεωρεί αυτό θα είναι στρατηγική απειλή. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μία μικρή παρένθεση που έχει όμως σημασία. Πριν από πριν από περίπου 10 μέρες μας μίλησε στη Σχολή Ευελπίδων ένας πολύ σημαντικός Ιάπωνας πολιτικός. Καταρχάς ήταν, είναι πολύ σημαντικό που το, ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας έκανε αυτή την πρόσκληση. Ναι. Ο Τάρο Κόνο, 5 φορές υπουργός υπό τον Σίζο Άμπε, τον μεγάλο Ιάπωνα ηγέτη, Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Εξωτερικών, στην Ιαπωνία θεωρείται στις δημοσκοπήσεις ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, ο πιο δημοφιλής πολιτικός και από μια αρχαία και πανίσχυρη οικογένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε ο άνθρωπος αυτός και μας είπε αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία είναι middle powers, μεσαίες δυνάμεις, και πρέπει να υπερασπίσουμε το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή τάξη και νομιμότητα, αναλαμβάνοντας διεθνείς πρωτοβουλίες, γιατί πολύ απλά η αποδόμηση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας θα δημιουργήσει μια χαοτική κατάσταση που είναι ενάντια και στα συμφέροντα της Ελλάδας και, και της Ιαπωνίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν με τους Ιάπωνες μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε πλανητικό επίπεδο, το να λειτουργείς ως σαν να ήσουν βλαχοδήμαρχος και πολλό δε μάλλον δεν καν βλαχοδήμαρχος, δημόσιος υπάλληλος, κατώτερος σε ένα Υπουργείο και να περιμένεις τι θα σου πει κάποιος ανθυποτμηματάρχης, ξέρω εγώ, στο State Department τι θα κάνεις, ή να αποκαλείς τον εαυτό σου πατριώτη αλλά να λες δεν γίνεται τίποτα, είμαι πεθαμένος διότι τα μνημόνια κτλ. Εντάξει, είναι πολύ απογοητευτικό να το πω έτσι. Η Ελλάδα ναι μεν έχει τεράστια προβλήματα, βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, φυσικά και η οικονομία είναι πρόβλημα, φυσικά και η καταστροφή της παραγωγικής βάσης είναι πρόβλημα, το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, η μαζική είσοδος ξένων πληθυσμών είναι ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα, η τουρκική απειλή είναι ακόμη ένα άλλο πρόβλημα, αλλά όλα αυτά δεν είναι άλυτα. Παραλαμβάνω, μαζί με τους κινδύνους αυτούς υπάρχουν και ευκαιρίες τεράστιες. Η Ελλάδα δεν έχει πεθάνει ακόμη και την ακρίβεια βρίσκεται ενώπιον μιας δραματικά μεγάλης ιστορικής ευκαιρίας να υπερασπίσει τον εαυτό της και σιγά σιγά να τοποθετηθεί ως πρωταγωνιστικό μέγεθος μέσα αυτό το νέο χαοτικό κόσμο.
1: Κύριε Γρίβα, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας το ρωτάει πάρα πολύ συχνά ο κόσμος, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, που ακούνε ένθεν και ένθεν διάφορα επιχειρήματα. Καταλήγουμε από αυτό που κυριαρχεί, γιατί αυτό είναι που ακούγεται τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο, ότι ναι μεν κάνουμε μία προσπάθεια, αλλά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι και μέχρι τότε που προετοιμαζόμαστε ενδιαμέσως, μέχρι τότε κρατάμε έτσι, κάνουμε χαμηλές πτήσεις μέχρι να, αν χρειαστεί, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό μέχρι τότε, τότε θα καταλήξουμε και θα πάμε κατευθείαν σε πόλεμο. Είναι αυτό που λένε και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Είναι ή το ένα ή το άλλο, υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο?
0: Κοιτάξτε, η απειλή πολέμου είναι κομμάτι του υβριδικού πολέμου που μας κάνει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Εντάξει, και το κάνει με τη συνεργασία, τη χαρούμενη συνεργασία κομματιών του ελληνικού κατεστημένου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι, όχι. Από πού και ως που σώνει και καλά η Τουρκία είναι υποχρεωμένη, πολλό δε μάλλον, ότι θα το κάνει με άνεση, έτσι απροβλημάτιστα, να εμπλακεί σε πόλεμο με την Ελλάδα τη στιγμή που έχει τεράστιες τρύπες και αυτές στη γεωστρατηγική της δομή, το στράτευμά της, ναι μεν εμείς έχουμε προβλήματα και αυτοί έχουν πάρα πολύ περισσότερα, οι ανοησίες, οι εκ του πονηρού ανοησίες, ότι επειδή έχουν πολύ στρατό ή δεν ξέρω και τι άλλο θα μας συνθλίψουν, είναι εκτός πραγματικότητας, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ποτέ δεν είχαν. Λοιπόν, η Τουρκία έχει κάποια πλεονεκτήματα, η Ελλάδα επίσης έχει πολλά πλεονεκτήματα. Οι ανοησίες, επαναλαμβάνω, οι εκ του πονηρού ανοησίες του τύπου εμείς δεν έχουμε στρατό, είμαστε κατεστραμμένοι κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φυσικά υπάρχουν κενά, τα οποία σιγά σιγά ευτυχώς καλύπτονται. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Για μένα είμαστε στο κρίσιμο σημείο, δηλαδή αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία όσον αφορά τους εξοπλισμούς και δεν πάμε σε μαζική παραγωγή φτηνών ελληνικών οπλικών συστημάτων, που είναι και αυτά που κάνουν τη ζημιά και το βλέπουμε τώρα στους πολέμους, εντάξει, δεν νικάνε οι Χούθοι στην περιοχή του Σαουδάραβες που έχουν ρίξει μισό τρισεκατομμύριο, σε εξοπλισμούς υψηλής τεχνολογίας γιατί τους έδωσαν διαστημόπλια εξωγήινοι. Με μικρά πραγματάκια νικάνε, που είναι όμως έξυπνα και κατασκευασμένα για να μπορούν ακριβώς να επιφέρουν ζημιά. Στην Ουκρανία βλέπουμε τι γίνεται. Στο Ισραήλ βλέπουμε τι γίνεται. Στο Ιράν βλέπουμε τι γίνεται. Οι ίδιοι Αμερικανοί, οι σοβαρότατοι Αμερικανοί επενδύουν σε αυτές τις τεχνολογίες. Το να περιμένεις εσύ ότι θα πάρεις 20 μαγικά αεροπλάνα F-35 και με αυτά θα νικήσεις τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, εννοείται λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξεις νοοτροπίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα σε φάει ζωντανό. Έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα και έχει πάρα πολλές αχίλιες πέρνες σε όλα τα επίπεδα, και στο στρατό και στη γεωστρατηγική της δομή.
1: Κύριε Γρίβα, συγγνώμη, με ρωτάνε τώρα, θα γυρίσω λιγάκι, γιατί μου λένε και ο κύριος Γρίβας τι πιστεύει για το γεγονός ότι πλέον το 66% το πήρε η Meridian. Μιλάμε τώρα για το έργο αυτό της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο για να πάει στην Κύπρο. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, έντινη τρόπο, έχουμε ιδιωτικοποιήσει την εξωτερική μας πολιτική ή το μεγεθύνουμε κι εμείς?
0: Τι να σας πω, νομίζω ότι εδώ πέρα δεν είναι... μπλέκουμε στην Ελλάδα θεωρώντας ότι μια ξένη εταιρεία, ειδικά αν είναι από μια άλλη χώρα, ας πούμε, σημαντική, θα υπερασπίσει τη δικιά μας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά από την άλλη δεν είναι ότι... κάποια εταιρεία θα το έκανε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα. Ο κίνδυνος είναι να αποδώσει στην εταιρεία αυτή αρμοδιότητες και ευθύνες που πρέπει να υπάρχουν σε κρατικό επίπεδο. Κοιτάξτε,
1: ξέρετε, ακούγεται, συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό για τον κόσμο, εσείς το ξέρετε, ότι πληθαίνουν δημοσιεύματα και από την Τουρκία, αλλά και από εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα, που λένε ότι η γαλλική αυτή εταιρεία θα εκδώσει ένα χαρτί τύπου ναύτεξ, που δεν είναι ναύτεξ, ενημερωτικό προς όλες τις πλευρές, τις γειτονικές της Ανατολικής Μεσογείου, και θα ενημερώσει για τις εργασίες που είναι να κάνει. Αυτό είναι στα καθήκοντά της?
0: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, κάποιων έτσι έμεσων χειρισμών, ώστε να λειτουργήσει ως μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών. Ναι. Κατ' εμέ δεν υπάρχει πρόβλημα, εάν απλώς βγάλει μια ανακοίνωση και λέει θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εάν προσπαθήσει όμως να λειτουργήσει ως άτυπος έτσι διαπραγματευτής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, τότε ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τότε ναι, παραχωρεί την εθνική σου λειτουργία σε μια ιδιωτική εταιρεία, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε όμως, το βασικό είναι το εξής, ότι δεν μπορεί τώρα η Τουρκία να βγαίνει και να λέει ότι να επικαλείται τώρα που μιλάμε το περιβόητο τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή μια απόφαση που λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν, γιατί αυτό λέει, και να λέει θα μου ζητήσεις άδεια, εν πάση περιπτώσει θα με ενημερώσεις για το τι θα γίνει. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και όλα αυτά γίνανε επειδή εδώ και χρόνια, να μην πω δεκαετίες, χρόνια, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή τη μυθολογία των ήρεμων νερών κλπ, προετοίμασε στην Τουρκία να μπορεί να σου κάνει όλες αυτές τις επιθετικές ενέργειες, τον υβριδικό πόλεμο, γιατί ουσιαστικά περί αυτού μιλάμε, και εσύ να κάνεις τη στουρφοκάμιλο και να κάνεις και πληροφοριακό πόλεμο εναντίον του ίδιου σου του πληθυσμού. Μιλάω για τις ελληνικές δομές εξουσίας, που λέγανε όχι, με την Τουρκία τα έχουμε βρει, είμαστε σε ήρεμα νερά και όλα είναι με λίγα άλλα.
1: Ήρεμα νερά.
0: Τη στιγμή που άλλος σου ρίχνε με το πυροβολικό, δηλαδή, ναι, εσύ, επειδή δεν σου έκανε επίθεση με τα άρματα, θεωρούσες ότι είσαι σε κατάσταση ειρήνης.
1: Δεν έβοψαν ποτέ, κύριε καθηγητά, τα ρεύματα από κάτω να είναι ισχυρά. Αυτό το γνωρίζουμε και από τους αριθμούς, δηλαδή από τους επίσημους που έχουμε από το επιτελείο για τις παραβιάσεις που έχουμε στα ύδατά μας, άσχετα αν μειώθηκαν στον αέρα, αλλά στα χωρικά ύδατα από αυτή στιγμή υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, έχουν φτάσει κοντά στις 4.000 οι παραβιάσεις.
0: Είναι ακριβώς, και κοιτάξτε, οι Τούρκοι ακολουθούν μεθοδικά, αντιγράφουν το κινέζικο δόγμα των τριών πολέμων, αυτό που λένε το επαυξημένος πόλεμος. Three warfares model, για όποιον θέλει να το ψάξει στο διαδίκτυο. Παρανοϊκή ανάγνωση περί διεθνούς δικαίου, υπέρ εσού και ενάντια στον άλλον, όπως λένε οι Τούρκοι ότι δεν υπάρχουν τα ελληνικά νησιά, πόλεμος κοινής γνώμης και απειλή πολέμου και χρήση έτσι μέσων πολιτικών ως άτυπες στρατιωτικές προεκτάσεις. Όπως κάνει η Κίνα με τον κινέζικο αλλιευτικό στόλο, ας πούμε, η Τουρκία σαφώς και ξεκάθαρα χρησιμοποιεί τα αλλιευτικά της ως μέσα άσκησης επεκτατισμού, εν πάση περιπτώσει, εναντίον της Ελλάδος. Και το κάνει συνειδητά, όχι, δεν είναι ιδιωτικές ενέργειες. Και φυσικά η άρνηση της Ελλάδος, των ελληνικών κυβερνήσεων, ειδικά της τελευταίας, να υπερασπίσει την Ελλάδα από τέτοιες άτυπες, υβριδικές, πλην όμως πολύ επικίνδυνες εισβολές, έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση, έχει ανοίξει την όρεξη, να το πούμε έτσι, στον Τούρκο να μας φτάσουν στο απροχώρητο. Αν γίνει δηλαδή αυτό που λέμε θερμό επεισόδιο που παρεπτόντως δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν πιστολιές, να το πούμε λαϊκά, δεν ξέρω μην μπορεί να σταματήσουν. Δεν υπάρχει θερμό επεισόδιο, αυτό είναι ελληνική ορολογία. Υπάρχει μια έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων. Τώρα θα προλάβεις να τη σταματήσεις γρήγορα, θα επεκταθούν κτλ. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχουμε κάτι τέτοιο, να γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η φιλολογία των ήρεμων νερών, το ότι τα έχουμε βρει, θα τα βρούμε, πολλό δε μάλλον η αντιλήψη του τύπου και η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο διότι έχει μεγάλη ακτογραμμή κτλ. Να γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί που τα λέγανε αυτά τα πράγματα ήταν κομμάτι της τουρκικής πολεμικής μηχανής. Άνοιξαν δηλαδή το δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Κώστα Γρίβα, πάντα σας ακούμε με προσοχή. Τα λόγια σας είναι σπόρια. Θα έχουμε την ευκαιρία, οπότε και εσείς μπορείτε να ξαναμιλήσουμε και να αναλύσουμε και αυτό το τριεπίπεδο μοντέλο το απειλητικό από την Τουρκία, όπως το κοπιάρι από την Κίνα και όχι μόνο. Να σας ευχηθούμε καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Ακολουθεί ο Αλέξης Νικηφορίτης με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ως τις 11 η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΑ FM. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ομόλογό του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο να πραγματοποιηθεί νέα τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου με αντικείμενο της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και λίγο αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Αρνητικά σχολίασε όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος ο Ταγί Περτογάν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Συνασπισμός 80 χωρών ζήτησε από την Ολομέλεια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στον κόλπο και τα στενά του Ορμούζ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη. Στον αρμόδιο ανακριτή παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν δύο πλασμαφαίρεσεις ταυτόχρονα με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντίδοτό της. Συνεχίζοντας την προσπάθεια αποποίησης ευθυνών στην υπόθεση Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα υποστηρίξει την κατηγορία όταν έρθει η ώρα της εκδίκασης. Ο Σύλλογος κατέθεσε στον ανακριτή έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία οι δύο γιατροί κατήχαν παράνομα τις δύο συσκευές, δηλώνοντάς τις ως συσκευές οζονοθεραπείας. Απολογήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος που σκότωσε στην Οικουμενίτσα μια 25χρονη. Προφυλακίστηκε με κύρια κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο. Στις 2.642 μονάδες έκλεισε η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,80 μονάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Πάφρα Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα σε εργοστάσιο στο βαθύ Αυλίδας στην περιοχή της Χαλκίδας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών και χρωμάτων. 36 αλλοδαπού συνέλεξε σκάφος του λιμενικού νότια της Ιεράπετρας, ελέβα που ξεκίνησε από τη Λιβύη, συνελήφθη ως διακινητής ένας 17χρονος από το Νότιο Σουδάν. Η περιφερειακή οδός θα είναι κλειστή από τις 11 το βράδυ στις 5 τα ξημερώματα σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον κόβο Μετεώρων ως τον κόβο Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος παραμένει ο καιρός στην πόλη, άνεμος με ένταση στα 3 μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Βράδυ Πέμπτης, 24ο αυτού του Σεπτέμβρη του 2026 στον Θήτα FM 107,1. Ξεκινάμε τώρα με βραδινές πτήσεις και από όλα έχουνε. Ό,τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα συμβαίνει. Ό,τι μπορεί να σου τύχει. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, μέχρι τις 11 θα τα λέμε μαζί, με ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα για να χαλαρώσουμε. Το βράδυ της Πέμπτης τώρα κλείνει και η αγορά και έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι αρχίζετε να αποφορτίζεστε σιγά σιγά από την ημέρα. Να πούμε ότι είναι μια πολύ ωραία η σημερινή καιρική συνθήκη. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο θερμόμετρό μας. Να πούμε 10 παρατέταρτο παίζει η Εθνική Ελλάδας με τη Σερβία. Νομίζω θα καθυλωθούν όλες τις τηλεοπτικές οθόνες να δουν την Ελλάδα, την ελληνική ομάδα. Και νομίζω βεβαίως ότι περιμένουμε όλοι μια κακοκαιρία η οποία θα μας επηρεάσει από αύριο Παρασκευή βράδυ μέχρι Σάββατο τις πρώτες πρωινές ώρες και λίγο μέχρι το μεσημεράκι. Μετά ο καιρός φτιάχνει, ξανανεβαίνει και η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα, αλλά θα έχουμε αρκετές βροχές τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης το Σάββατο το πρωί και μέχρι το απογευματάκι. Είπαμε, ό,τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα συμβαίνει. Απάτες έχουμε. Λάθος εκτιμήσεις έχουμε. Νέες δημοσκοπήσεις έχουμε. Νέα γεγονότα έχουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια στο τελείωμα αυτής της ημέρας και στον απόϊχό της. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.

Και να ξεκινήσουμε τις καθυστερήσεις που είχαμε σήμερα. Δεν είναι μόνο στο μετρό της πόλης, το οποίο κάθε λίγο και λιγάκι έχει καθυστερήσεις, κάθε λίγο και λιγάκι κινητοποιείται ένας σειρμός. Κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε ότι οι ωραίες αυτές ηλεκτρικές σκάλες που μας ανεβοκατεβάζουν μέχρι τα υπόγεια των σειρμών και μας ανεβάζουν πάλι μετά στους σταθμούς, κάθε λίγο και λιγάκι χαλάνε και μας βάζουν στη διαδικασία να ανεβοκατεβαίνουμε με τα ποδαράκια μας. Ευτυχώς που ακόμα μπορούμε να το κάνουμε κάποιοι. Λοιπόν, είχαμε και ταλαιπωρία νωρίς το απόγευμα για 50 επιβάτες, τα μάθατε ασφαλώς. Η αμαξοστοιχεία με το δρομολόγιο 1634 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες ακινητοποιήθηκε στις 15:36 στο σταθμό Γαλλικό με 50 επιβάτες εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Και βεβαίως να πούμε ότι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού βάλανε και ένα λεωφορείο και πήγε τους ανθρώπους στον προορισμό τους. Αυτά με τις καθυστερήσεις της σημερινής ημέρας. Πάντως δεν είναι τα μόνα πράγματα που καθυστερούν σε αυτή τη χώρα. Τα δρομολόγια εννοώ, που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε αυτές τις ωραίες καθυστερήσεις που μας κάνουν να περιμένουμε στους σταθμούς, στα λεωφορεία, στα τρένα, στις ωραίες στάσεις των λεωφορείων. Θα έχουμε και καθυστερήσεις σε πορίσματα, θα δείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πίσω από το μικρόφωνο του Fit FM κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11 να λέμε ωραίες ιστορίες από αυτές που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητά μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Και νομίζω ότι μέσα στις ιστορίες που έχουμε να πούμε είναι ένας διχασμός που υπάρχει το τελευταίο καιρό στο TikTok, τον οποίο έψαξα και βρήκα με πάρα πολλά στοιχεία. Θα σας πω προς το παρόν την επικεφαλίδα αυτού του διχασμού, γιατί θέλω να σας τον βάλω και σαν θέμα, βρε παιδί μου. Σαν να έχω μπει τώρα στην τάξη, είναι μια καθηγήτρια και βάζω θέμα. Θέλω λοιπόν να σας πω. Αν είσαστε σε μια δουλειά και θέλετε να κάνετε μια πολύ καλή εντύπωση την πρώτη φορά που θα πάτε, να αφήσετε ένα βιογραφικό παραδείγματος χάρη, για να δείξετε τις ικανότητές σας, για να σας προσλάβουν. Τι θέλετε αυτή τη δουλειά? Θα μπορούσατε να μπείτε μέσα στον υπεύθυνο προσωπικού που θα του δίνατε τη συνέντευξη, που θα έπαιρνε τη συνέντευξη για εσάς, με ένα καφέ στο χέρι ή όχι? Θεωρείτε δηλαδή ότι έτσι θα υποβαθμίζατε την εικόνα σας ή μπορεί να υποβαθμίζετε την εταιρεία ότι δεν τη σέβεστε? Υπάρχει τώρα μια διαμάχη στο TikTok και το συγκεκριμένο θέμα ανάμεσα στους νέους. Δηλαδή, πηγαίνεις με ένα παγωμένο καφέ στη συνέντευξη εργασίας? Είναι δείγμα ερασιτεχνισμού? Είναι δείγμα ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τη δουλειά ή υποτιμάς την εταιρεία? Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα απαντήσεις, γιατί εμένα λίγο με έχει διχάσει αυτό το ζήτημα. Στο Viber του Θήτα, όποιος θέλει μπορεί να στέλνει μηνύματα 697-7-20-10-70, έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο την επικοινωνία μας. Ο καφές έχει μπει στη ζωή μας, ασφαλώς έχει μπει στη ζωή μας. Ερχόμαστε και στη δουλειά με ένα καφέ στο χέρι, αλλά ήδη τη δουλειά την έχουμε. Άραγε, αν πάμε για πρώτη φορά σε αυτή τη δουλειά με τον καφέ στο χέρι, την υποτιμάμε? Και όταν την έχουμε και ερχόμαστε με τον καφέ στο χέρι, δεν έχει σημασία? Εκεί είναι που εγώ λιγάκι έχω αρχίσει και αμφιταλαντεύομαι για τη σωστή απάντηση.

Λοιπόν, υπάρχει αυτό το βίντεο στο TikTok το οποίο έχει ανάψει μία, θα έλεγα, έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο για τα όρια του επαγγελματισμού. Επειδή ο Σεπτέμβριος έτσι και αλλιώς είναι ένας μήνας για πάρα πολύ κόσμο, που λέμε ότι είναι προσωπική πρωτοχρονιά και πάρα πολλοί κόσμος αναζητάει νέα εργασία μέσα σε αυτό το μήνα το Σεπτέμβριο, όπως αναζητά να κάνει και καινούργιες αρχές στη ζωή του, πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά νεότερης ηλικίας, ψάχνουν να βρουν μια καινούργια δουλειά. Και μέσα σε αυτό το στάδιο της αναζήτησης, βγήκε ένα βίντεο στο TikTok που έχει διχάσει πάρα πολύ τους νέους, που λέει ότι είναι αποδεκτό να προσέρχεσαι σε μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας τον καφέ στο χέρι, και αποτελεί ένα θέμα συζήτησης που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός έδειχνε πάρα πολλούς νέους να συναθροίζονται και να περιμένουν στην ουρά για να δώσουν μια συνέντευξη με ένα καφέ στο χέρι. Μάλιστα, να πούμε ότι όταν εμφανιζόντουσαν με αυτό το παγωμένο καφέ ή ένα λάτε, κάποιοι υπεύθυνοι της εταιρείας τους είπαν ότι δίνουν την εντύπωση στον εργοδότη πως αυτή η συνέντευξη δεν τους είναι και ιδιαίτερα έτσι σημαντική για τη ζωή τους, και από την άλλη μπορούν να συνεχίσουν με κάτι επόμενο ή κάτι μεθεπόμενο. Η ίδια σημείωσε ότι η συμπεριφορά αυτή θεωρείται υπερβολικά χαλαρή και δεν βοηθάει τον υποψήφιο να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του σε ένα σύντομο διάλογο που μπορεί να έχει με τον υπεύθυνο του προσωπικού για 30-40 λεπτά. Πείτε τον, λέει, νωρίτερα ή κάντε το μετά ως επιβράβευση για τον εαυτό σας ότι τα πήγατε καλά. Μην μπαίνετε με την άνεση κρατώντας ένα καφέ, γιατί φαίνεται απλώς σαν να μην προλάβατε να τον τελειώσετε νωρίτερα. Αυτό δηλαδή που θέλω να σας πω, που είναι πάρα πολύ απλό και πολύ καθημερινό, είναι ότι η νέα γενιά των ανθρώπων δεν νοιάζεται καθόλου για όλα αυτά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι εργασιακές συνθήκες στη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν θέλει να δουλεύει πάρα πολύ και πολύ καλά κάνει. Θέλει να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στα προσωπικά της ζητήματα. Θέλει να έχει χρόνο άπλετο και ελεύθερο μετά τη δουλειά. Δεν θέλει να τις τηλεφωνούν μετά τη δουλειά. Δεν θέλει να τις στέλνουν mail μετά τη δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που έχει γίνει μια παγκόσμια τάση σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω με δύο λόγια είναι ότι ίσως εμείς οι παλιότεροι να είχαμε ένα άλλο δείγμα σεβασμού στη δουλειά μας, να καθόμασταν πάρα πολλές ώρες μέσα στο χώρο της δουλειάς, να απαντούσαμε στα τηλέφωνα για τη δουλειά μας όταν σταματούσαμε τη δουλειά μας, να απαντούσαμε στα mail, να παίρναμε δουλειά για το σπίτι. Η νέα γενιά δεν κάνει αποδεκτό τίποτα από όλα αυτά και μοιάζει να θέτει καινούριους όρους και κανόνες στο εργασιακό της περιβάλλον. Θα δείξει αν ίσως αυτή η γενιά σκέφτεται καλύτερα από ότι εμείς.

Γράφει η Ελένα ότι εμείς οι παλιότερες και οι παλιότεροι νομίζαμε ότι χτίζαμε καριέρες αν καθόμασταν 12 ώρα ή 18 ώρα μέσα σε μια δουλειά ή αν απαντούσαμε σε mail που έρχονταν στο σπίτι και διεκπεραώναμε ακόμα και δουλειές άλλων συναδέλφων καμιά φορά. Ναι, η δική μας γενιά έχει μεγαλώσει με αυτό το πρότυπο του υπαλλήλου, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν ήταν και το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε. Πάντως όλη αυτή η τάση στο TikTok αποτυπώνει και μια κοινωνική πραγματικότητα τελείως καινούρια για τα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο εργασιακό χώρο, στο εργασιακό περιβάλλον, που δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα και δεν έχουν και τις αμοιβές που μπορεί να ελπίζαμε εμείς τότε ότι θα έχουμε, μπαίνοντας σε μια δουλειά και μένοντας για πάρα πολλά χρόνια, χτίζοντας δηλαδή αργά και σταθερά, όπως λέγαμε τότε, καριέρες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τα παιδιά σπουδάζουν, τα παιδιά αλλάζουν τελείως την οπτική τους γωνία, η πληροφορική έχει κατακυριεύσει τα πάντα. Έβλεπα τις προάλλες ποια είναι τα 10 καλύτερα επαγγέλματα που μπορεί κάποιος σύγχρονος νέος να στραφεί. Και σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα από όσα διάβαζα δεν είχαν καμία σχέση με την παλαιότερη γενιά. Δηλαδή, έβλεπα πάρα πολύ αυτούς τους υπαλλήλους που έχουν να κάνουν με το πληροφοριακό σύστημα μιας εταιρείας να είναι μπροστά 100% στις προτιμήσεις. Πάνε δηλαδή εκείνα τα επαγγέλματα, γιατροί, δικηγόροι κλπ. Έχουν εξαφανιστεί στην προτεραιότητα. Όλα έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Όλα έχουν να κάνουν με την πληροφορική, όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές, όλα έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό κόσμο. Αυτά κυρίως τα οποία είναι μπροστά. Αυτά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την προτεραιότητα που δίνουν οι σύγχρονοι νέοι στις προτιμήσεις τους πλέον και το βλέπεις καμιά φορά και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν όταν ψάχνουν να βρουν δουλειά. Και μένουν για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή το βλέπουν όλους σαν ένα μεταβατικό στάδιο για να πάνε παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Τώρα αυτό το παρακάτω δεν ξέρω αν είναι όντως κάτω ή πάνω, αλλά αυτό το δείχνει καμιά φορά η ζωή με τα ξαφνικά και τα περίεργα που μπορεί να σου φέρει. Ακούτε Θήτα FM 107,1, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, με σκέψεις αναφορικά με αυτό που έβλεπα στο TikTok που έχει διχάσει τη νέα γενιά παγκοσμίως για τον τρόπο με τον οποίο δείχνεις το σεβασμό σου σε ένα εργασιακό περιβάλλον όταν προσέρχεσαι για πρώτη φορά και δίνεις μια συνέντευξη. Και αυτό αποτυπώνει και μια τάση της εποχής τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες γενιές.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

24 μέρες λοιπόν μετράει ο Σεπτέμβριος. 22 βαθμούς μετράει το θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης και η μέτρων ανάλυσης μετράει ποσοστά. Και τα έχουμε μπροστά μας και εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερη διαφορά να σας πω. Και μία δημοσκόπηση από την άλλη, όλες όσες έρχονται στο φως περίπου τα ίδια ποσοστά δίνουν. Η μέτρων ανάλυσης δίνει προβάδισμα στο 30,2% στη Νέα Δημοκρατία. Στο 15,8% η Ελλάς με απώλειες, κέρδη για το Πασόκ και στην 8η θέση έπεσε η Καριστιανού. Αυτό που πρέπει όμως να σημειώσουμε που ισχύει σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η ποιοτική έρευνα που γίνεται και αφορά τη δυσαρεστημένη κοινωνία εκεί έξω. Είμαστε όλοι μας λίγο ως πολύ. Δεν ξέρω αν απαντάνε αλήθεια αυτοί που απαντάνε στα τηλεφωνήματα που γίνονται από αυτές τις εταιρείες πρώτα απ' όλα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για τις απαντήσεις αυτές. Είμαι όμως πολύ σίγουρη και βέβαιη γι' αυτό που αποτυπώνουν οι ποιοτικές έρευνες, γιατί το βλέπω στην καθημερινότητά μου όπως το βλέπουμε όλοι. Και να πούμε ότι στη δυσαρεστημένη λοιπόν κοινωνία που υπάρχει παντού έξω και φαίνεται σε κάθε έκφανση της ζωής μας, στη χειρότερη προσωπική θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, δηλώνει το 49% των ερωτηθέντων, ένα ποσοστό που είναι ανεβασμένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας της συγκεκριμένης, έτσι, της μέτρων ανάλυσης. Παράλληλα, μόλις το 13% αναφέρει ότι είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2025, ένα ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Ωστόσο, μειωμένο είναι και το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Από 69% που ήταν το Μάιο, πήγε στο 66% σήμερα. Ναι, γιατί είδαν κάποια μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία έχουν να κάνουν με κάποιες αυξήσεις, με κάποια έτσι. Εκεί ανεβαίνει λίγο το ποσοστό των μη δυσαρεστημένων, με κάποιους μισθούς, με κάποια επιδόματα, με κάποια πράγματα που θα αυξηθούν. Οπότε νομίζω ότι είναι συγκυριακά όλα αυτά. Δεν θα τα βαφτίσω φωτογραφία της στιγμής όπως τα λένε όλοι. Θα πω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι όλοι απαντάνε την αλήθεια σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και επίσης θα πω ότι έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες που πολλές παράμετροι στη ζωή μας μπορεί να αλλάξουν μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν και εκλογές. Όπως θα ανακατευθούν και πάρα πολλά χαρτιά. Γιατί μπορεί και κάποιοι να μπουν την τελευταία στιγμή ως παίκτες. Οπότε θα δούμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο.

Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω, αγαπώ πολύ την Ελλάδα, είπε. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας στηρίξει. Να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως τώρα. Όπως καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο παξιωτικά και να συμβαίνουν βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα. Όχι, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Είμαι αισιόδοξη, λέει, παρόλο που δεν αντέχεται όλο αυτό που ζούμε, ότι πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένα πρόσωπο της ημέρας για αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες αφήνουν βέβαια και μία πικρία στο τέλος. Αυτό που λέμε ότι εγώ θα πάρω το νοματιόν μου, θα πάρω τα μάτια μου και θα φύγω από αυτή τη χώρα. Α, όχι αν δεν με ψηφίσετε μόνο, γιατί έχει, λέει, νιώσει την απόλυτη απαξίωση. Ότι καταραίουν οι θεσμοί, καταραίουν οι αξίες, ότι υπάρχουν τόσα σκάνδαλα γύρω μας και κανένας μα κανένας δεν αντιδρά. Εντάξει, τον έχεις κάνει τον κόσμο να σκέφτεται μόνο πώς θα βγάλει το χειμώνα του και να φοβάται και να περιμένει τα επιδόματα για να ζήσει. Δεν μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτή τη στιγμή κάνουν και την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, η Ελλάδα και η Σερβία, που αναμετρώνται. Να πούμε ότι τελευταία φορά είχαν αναμετρηθεί το Νοέμβριο του 2014, όταν συναντήθηκαν για τελευταία φορά με τους Σέρβους να επικρατούν με 2-0 σε φιλικό παιχνίδι που είχε γίνει τότε στα Χανιά. Το 2014, τόσο πίσω δηλαδή πάμε. Πολλά χειροκροτήματα στο άκουσμα του ονόματος του Γιωβάνοβιτς από τους Σέρβους. Και να πούμε την εντεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Παυλίδης και Κοστούλας. Και καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Δεν θα μπορέσω να το δω γιατί κάνω εκπομπή, αλλά θα έχω ανταπόκριση. Καλώς ήρθατε στο Θήτα FM, εσείς που ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Βράδυ Πέμπτης, ωραίο, με 22 βαθμούς στο θερμόμετρο. Θα χαλάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, αλλά θα επανέλθουμε σε κανονικές θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά. Θα έχει πολύ βροχή το Σάββατο. Αν έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, να το ξανασκεφτείτε για το Σάββατο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνει αρκετή βροχή και το πρωί και το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Μιελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε έως τις 11. Και θα σας ενημερώνω και για το παιχνίδι όσοι είστε έξω στους δρόμους και μας ακούτε καθοδόν.

Έχουμε και στα περίεργα τη ημέρα. Αυτό που έπαθε ένα διαρρήκτη που δεν ήταν και ιδιαίτερα έξυπνο, ή μάλλον δεν είχε την προσοχή του στο να κλέψει σωστά, γιατί λέγανε εκεί παλί, αν δεν ξέρει να κλέβει, καλύτερα να μην το κάνει. Και δεν είχαν και άδικο. Όλα λάθο λοιπόν, τα κάνει ένα διαρρήκτη στη Ρόδο, ο οποίο μπήκε για να κλέψει με σάντουιτ στο χέρι, βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή αυτό εντάξει, δεν υπάρχει. Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε στο κατάστημα και η διάρρηξη εξελίχθηκε σε μια σειρά από απίστευτες γκάφες. Και φυσικά τον βιντεοσκόπησαν κιόλας. Στη Ρόδο έγινε όλο αυτό. Κατάφερε να κάνει μια κλοπή που δύσκολα θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερα σε σενάριο κωμωδίας. Μπήκε σε ένα κατάστημα τα ξημερώματα αυτός ο τύπος, έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμιακή μηχανή, βγήκε έξω για να καπνίσει. Στη συνέχεια επέστρεψε και επειδή είχε ξεχάσει ένα σημαντικό μέρος της λίας του, όταν λέει έφτασε πάλι, δεν κατάφερε να τα πάρει όλα και μάλιστα καταγράφηκε όλο αυτό και από κάμερα ασφαλείας. 20 Σεπτεμβρίου έγινε, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Ο άνδρας πλησίασε το κατάστημα και προσπάθησε να παραβιάσει την τζαμαρία, σπρώχνοντάς τη με πολύ δύναμη. Τελικά κατάφερε να τη σπάσει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του, χωρίς όμως δεν καταλήψει την προσπάθεια. Μόλις μπήκε στο εσωτερικό αυτός ο απίθανος τύπος, κατευθύνθηκε προς την ταμιακή μηχανή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη, αλλά είχε μέσα χρήματα. Στο ένα χέρι, ωστόσο, κρατούσε ένα σάντουιτς, το οποίο δεν είχε καμία διάθεση να αποχωριστεί. Ο διαρρήκτης πήρε τόσο τα κέρματα όσο και τα χρωτονομίσματα. Όμως, όταν βγήκε από το κατάστημα, έφυγε με ένα μέρος του ποσού. Δηλαδή, τα μισά τα ξέχασε. Τα χρωτονομίσματα, να σας πω, τα περισσότερα έμειναν πίσω στην ταμιακή. Αντί να συνεχίσει αμέσως την προσπάθεια της διαφυγής, κάθισε έξω από το κατάστημα, άναψε ένα τσιγάρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και λίγο αργότερα φαίνεται να αντιλαμβάνεται το λάθος του και να επιστρέφει στο εσωτερικό. Αυτή τη φορά παίρνει τα χαρτονομίσματα, τα μετράει αυτή τη φορά προσεκτικά ένα προς ένα, να μην πάθουμε πάλι τα ίδια. Η διάρρηξη, τουλάχιστον από πλευράς Λίας, είχε ολοκληρωθεί. Όμως η λίστα με τα πράγματα που άφησε πίσω ήταν πολλά. Το σάντουιτς που είχε μαζί του, σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης έμεινε τελικό στο κατάστημα. Έτσι ο δράστης κατάφερε να φύγει με τα χρήματα, αλλά είχε ξεχάσει το φαγητό του, αφού προηγουμένως είχε κάνει και ένα διάλειμμα για τσιγάρο. Και αν μπείτε και δείτε το βίντεο, πραγματικά είναι από αυτά τα απολαυστικά βίντεο που λες δεν μπορεί να γίνανε τόσα λάθη μαζεμένα, όλα λάθος. Ή δεν είχε ξανεπιχειρήσει ποτέ στη ζωή του να το κάνει αυτό, ή ο τύπος αγαπούσε πιο πολύ το σάντουιτς, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Με τα περίεργα λοιπόν της ημέρας, FM 107,1, να σας χαλαρώσω θέλω και λίγο, να σας αποφορτήσω από όλες τις ειδήσεις της ημέρας και να πάμε όμορφα μέχρι τις 11.

και να μείνω λίγο ακόμα στα περίεργα και στα παράξενα της ημέρας. Το είδα, μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να σας το μεταφέρω. Με ένα φαρμακοποιό που φαίνεται ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Γιώργου Μαζονάκη και έδωσε μια διαφορετική νότα κι αυτός στην επιγραφή του φαρμακείου του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το φαρμακείο βρίσκεται στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου και κάθε φορά που θέλει να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής ότι διανυκτερεύει το φαρμακείο του, έχει βρει έναν εφάνταστο τρόπο. Έχει στο φωτεινό LED του φαρμακείου που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των πολιτών, εκτός από το όνομα και την περιοχή που βρίσκεται και τη διεύθυνση, εμφανίζεται τη χαρακτηριστική φράση «Όσο ζω, μαζώ». Για τον Γιώργο Μαζονάκη και ο φωτεινός σταυρός δεν έχει περάσει απαρατήρητος. Έχει φωτογραφηθεί από πάρα πολύ κόσμο που ήταν περαστικός από την περιοχή. Είναι μια δήλωση αγάπης, όπως είπε ο ίδιος, για το δημοφιλή καλλιτέχνη και θα μπορούσε να υπάρχει και ένα τραγούδι, λέει, για να δέσει ακόμα πιο ιδανικά το «Διανυκτερεύω», που σε κάθε περίπτωση ταιριάζει σε όλη αυτή την ωραία εικόνα του φαρμακείου το βράδυ, που αποτυπώνει τη μεγάλη αγάπη του συγκεκριμένου φαρμακοποιού για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί εκδηλώνει αγάπη, θαυμασμό, λατρεία. Πέρα όμως από όλα αυτά, έχει αρχίσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην κοινωνία που αφορά την προστασία όλων από τους σαρλατάνους και τους κομπογεννήτες γιατρούς.

Εντάξει, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Και η Σερβία προηγείται της Ελλάδας με 1-0 με γκολ του Ζίφκοβιτς. Έχω κάτι παοξίδες έξω που δεν μπορώ να τους δω και πολύ δυστυχισμένους. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, θείτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Βραδινές πτήσεις, έχουμε και τα ποδοσφαιρικά, έχουμε τα πάντα απόψε. Θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Αλέξανδρος Ζυγκηφορίδης είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι κοντά σας για μια ώρα ακόμα με ό,τι συμβαίνει εδώ. Με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής στον Θήτα FM 107,1 στο βράδυ της Πέμπτης.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ομολογό του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο να πραγματοποιηθεί νέα τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου με αντικείμενο τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Μετά το μεσάνυχτο, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και λίγο αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Αρνητικά σχολίασε όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας ο Ταγί Περτογάν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χώρων είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Συνασπισμός 80 χωρών ζήτησε από την Ολομέλεια στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στον κόλπο και τα στενά του Ορμούζ. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ντίζελ με μέσο όρο 2,23 ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων, ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμολόγησή του θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη. Στον Ανακριτή παρουσιάστηκε μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατέθεσε πως γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα με εποπτεία της γιατρού, καθώς και ότι της ζητήθηκε να χορηγήσει μέθη αλλά και το αντίδοτό της. Απολογήθηκε σε Ανακριτή και εισαγγελέα 27χρονος που σκότωσε στην Ιγουμενίτσα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Προφυλακίστηκε με κύρια κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέριψε με δύο βλήματα έναν πύραυλο και έναν ντρόουν προερχόμενα από την Ιεμένη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στην Πάφρα Ιωνίνων και στο βαθύ Αυλίδας και οι δύο σε εργοστάσια. 36 αλλαταπού συνέλεξε σκάφος του λιμενικού νότια της Ιεράπετρας σε λέβο που ξεκίνησε από τη Λιβύη. Συνελήφθη σαν διακινητής ένας 17χρονος από το Νότιο Σουδάν. Σε επιχειρήσεις που έγιναν σε Ρόδο και Σίμι, 4 Τούρκοι διακινητές συνελήφθησαν, καθώς μετέφεραν συνολικά 40 μετανάστες. Σε μία ώρα κλείνει η περιφερειακή οδός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο Μετεώρων ως τον κόμβο Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθριος παραμένει ο καιρός στην πόλη, άνεμος με ένταση τριών μποφόρ, λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου, η πρόβλεψη για Άριο αναφέρει, νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από τους 16 ως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ καλησπέρα σας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων. Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και τι σας έχω τώρα. Σας έχω μια απίθανη ιστορία, αληθινή δυστυχώς, η οποία συνέβη στη Λαμία. Μιλάμε για απίστευτες απάτες. Πάντα είναι λίγο πιο μπροστά από την αστυνομία αυτές οι απάτες. Λοιπόν, ναι, απίστευτη απάτη. Στη Λαμία συνέβη αυτό. Αστυνομικός υποτιθέμενος που θα προστάτευε το θύμα του άρπαξε 80.000 ευρώ. Σατανικό σενάριο. Είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει τρόπο, επειδή τώρα τελευταία οι κλήσεις έχουν γίνει γνωστές σε όλους μας, οι κλήσεις με τα υποτιθέμενα θύματα, γιους, πατεράδες, γονείς, αδελφές, κόρες, όλα αυτά έχουν αρχίσει και τα καταλαβαίνουν πλέον οι ηλικιωμένοι, έχουν περάσει πλέον και στο στάδιο που χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν απόλυτα τη φωνή. Μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη είχαμε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λαμία. Το χρονικό έχει ως εξής. Σε μια γειτονιά πλήσεων του κέντρου της Λαμίας, θύμα ένας 90χρονος συνταξιούχος, από τον οποίο επιτίβη, είχαν τις πληροφορίες τους σίγουρα, κατάφερε να αποσπάσουν μια ολόκληρη περιουσία που αγγίζει τα 80.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Και ακούστε τι έκαναν. Οι δράστες έστησαν μία σατανική παγίδα σε δύο διαδοχικές φάσεις, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο και το αίσθημα της ευθύνης ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα, ο ηλικιωμένος, ο 90χρονος, δέχτηκε μία κλήση στο κινητό του από έναν άγνωστο άντρα, ο οποίος έντονο και άκρος επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει αν δεν του παραδώσει τα χρήματα που είχε στην κατοχή του. Πριν προλάβει ο ηλικιωμένος να συνέλθει από το σοκ, χτύπησε ξανά το τηλέφωνο. Αυτή τη φορά όμως, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ήταν ο συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό που πήρε τάχα για να προστατεύσει τον 80χρονο, τον 90χρονο, συγγνώμη, από τον κακό που τον πήρε τηλέφωνο πιο πριν. Του είπε λοιπόν ο μαϊμού αστυνομικός, τον καθησύχασε, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι παρακολουθούν τη γραμμή του οι αρχές, ότι είναι ο αστυνομικός που θα τον βοηθήσει, και του ζήτησε να κάνει κάτι για να τον βοηθήσει ώστε να παγιδεύσει τον υποτιθέμενο που τον πήρε τηλέφωνο, τον υποτιθέμενο απατεώνα. Λοιπόν, του είπε, για να τον συλλάβουμε από αυτό φόρο, θα βάλεις μέσα σε μια σακούλα τα λεφτά και θα τα αφήσεις έξω. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα, όσο περισσότερα χρήματα και τη μαλφή βρεθούν επάνω του κατά την επαυτοφόρο σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης θα έχουμε και θα του την επιβάλλει το δικαστήριο. Ο 90χρονος, υπό την επίρρεια του σοκ και του φόβου, συγκέντρωσε τα μετρητά και τα κοσμήματα που είχε, όλα μαζί αξίας 80.000 ευρώ, τα έβαλε μέσα σε μια σακούλα, ήρθε ο υποτιθέμενος αστυνομικός, ο σωτήρας του, πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι στους υπερήλικες, στους ευάλωτους, υπάρχει ένας τρόπος να μετατρέπουν την εξαπάτηση με τόσο διαφορετικά, θα έλεγα, δίχτυα που ψαρεύουν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν μπορείς να ξέρεις από πού μπορείς να φυλαχτείς. Αποκομίζουν τεράστια οικονομικά ωφέλη στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε ότι αυτό τώρα το καινούριο, που σε παίρνει πρώτα ο ένας και σου κάνει τον κακό και παίρνει μετά ο άλλος και σου κάνει τον καλό που θα σε βοηθήσει, είναι το τελευταίο σχέδιο που έχουν βάλει σε εφαρμογή μετά από τις νουθεσίες της αστυνομίας, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, ότι δεν πρέπει να σηκώνετε τα τηλέφωνα και να απαντάτε σε τέτοια περιστατικά που σας λένε ότι τα παιδιά σας πάθανε κάτι, ένα δυστύχημα, ένα τύχημα, ότι κινδυνεύει η ζωή τους, και βάλετε τα λεφτά σε μια σακούλα και φέρτε μαζί, είμαστε γιατροί. Τώρα περάσαμε σε δεύτερο στάδιο, βάλετε τα λεφτά και φέρτα μας, είμαστε οι κακοί, και μετά παίρνουν τηλέφωνο οι καλοί από πίσω και λένε, αχ, είμαστε οι αστυνομικοί που θα σε βοηθήσουμε, παππού, γιαγιά, μην άσε τα λεφτά στην άκρη, με όσα περισσότερα τους βρούμε εμείς θα τους πιάσουμε, θα τους κλείσουμε μέσα για πάντα. Βλέπετε το σχέδιο, είναι σατανικό και συνεχίζεται. Πολύ προσοχή σε όλους μας. Θήτε FM 107,1 και οι απάτες έχουν την εξέλιξή τους. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, μαζί έως τις 11.

Να δώσω λίγο και το τηλέφωνο μέσω Viber με το οποίο μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία με τον Theta FM καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε εσείς, μπορείτε να το κάνετε από μια απλή καλησπέρα, από ένα χαιρετισμό, μέχρι θέματα που θέλετε να θίξουμε, μέχρι κάτι που σας απασχολεί και θέλετε οπωσδήποτε να το δούμε. Είμαστε η φωνή της Θεσσαλονίκης, είμαστε σφαιρικοί, είμαστε έγκυροι και είμαστε πολυφωνικοί και είμαστε πάντα εδώ κοντά σας, δίπλα σας. Είμαστε ένα νέο ραδιόφωνο που ξεκινήσαμε πριν από μερικές ημέρες. Δεν έχουμε κλείσει καν το μήνα. Και στο Viber του Theta FM 107,1 μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. 697-720-70. Έχει πάρα πολλά θέματα αυτή η πόλη. Ένα από τα πιο σημαντικά, τα οποία νομίζω ότι δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας σε αυτή την εποχή, πέρα από το σούπερ μάρκετ, πέρα από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι και η ενοικίαση των σπιτιών. Έβλεπα και στον thetanews.gr, εκεί στη διαδικτυακή πύλη που βλέπετε τα θέματα της ημέρας, έβλεπα αυτό που συμβαίνει στις μεγάλες πλατφόρμες ενοικιάσεων σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες τα πράγματα έχουν ξεφύγει και έχουν ξεφύγει πολύ. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, είναι και άλλες πόλεις της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ ακριβές. Και όσοι πληρώνουν ενοίκιο και ζουν στο ενοίκιο, στην Ελλάδα το 2026 μπορούν να μιλήσουν για όλο αυτό και να πούν πόσο δύσκολα μπορούν να τα φέρουν βόλτα όταν ένα σπίτι κοστίζει όσο ένας μηνιαίος μισθός πλέον, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, και τα σπίτια δεν είναι και πάντα τα καλύτερα, έτσι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα στις περιοχές που ξεκίνησε και το μετρό. Η Καλαμαριά έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει ανέβει αλματοδός, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχει τους σταθμούς του μετρό, όπως είχε ανέβει τα τελευταία χρόνια και η ανατολική πλευρά της πόλης, εκεί η Μαρτίου, η περιοχή, η Φλέμινγκ και προς το κέντρο. Όλες αυτές οι ακριβές περιοχές πλέον έχουν γίνει πανάκριβες και όσοι έχετε βρει και βγει έξω προς αναζήτηση σπιτιού, είτε είστε φοιτητές, είτε είστε εργαζόμενοι, είτε είστε άνθρωποι που δεν έχετε ιδιόκτητο σπίτι και ψάχνετε να βρείτε, θα έχετε σίγουρα καταλάβει ότι οι τιμές συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια ανεβαίνουν με τέτοιους ρυθμούς που νομίζω ότι υπάρχει μια φρενήρης, θα έλεγα, αύξηση προς τα πάνω, η οποία δεν συγκρατείται με τίποτα πλέον. Theta News. Theta.gr για να μαθαίνετε όλα τα νέα της ημέρας πολύ πολύ γρήγορα. Theta FM 107,1, το νέο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο. Όλοι είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, μία οικογένεια εδώ.

βράδυ 5η 24 του Σεπτέμβρη στον ΘΤΦΜ 107,1 και τα γεγονότα που διαδέχονται το ένα το άλλο σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απίστευτα, πραγματικά απίστευτα οι μαρτυρίες, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Είναι φοβερές. Σχετικά με τη δράση της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο της. Η φράση, λέει, που χρησιμοποιούσε σε μία ασθενή η οποία αρχίσε να διαμαρτύρεται όταν της έκανε πλασμαφαίρεση ότι πονάει. Μπρος τα κάλλη την ο πόνος της έλεγε, θυμάστε, μας το λέγανε πάλι αυτό. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις, λοιπόν, για την υπόθεση αυτή. Να πούμε ότι σε πάρα πολλές γυναίκες η 56χρονη γιατρός έφτανε να παρουσιάζει τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ως τη λύση για την επίτευξη εγκυμοσύνης, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία ασθενών να αποκτήσουν παιδί. Έφτανε ακόμα και σε αυτά τα περίεργα. Είναι ανήθικο όλο αυτό, πραγματικά απάνθρωπο, ανήθικο όλο αυτό, με σκοπό να αποκομίσει κάποιος μεγάλα χρηματικά ποσά, και δείχνει πάρα πολλά. Και η έλλειψη ελέγχων και ο τρόπος αυτός. Η 56χρονη γιατρός έπεισε μια ασθενή, παραδείγματος χάρη, η οποία επιθυμούσε να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση, να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση με τον ισχυρισμό ότι έπρεπε να καθαρίσει το αίμα της από τοξίνες και εμβόλια. Το κόστος αυτής της διαδικασίας έφτανε τις 12.000 ευρώ συνολικά. Δύο συνεδρίες από 6.000 ευρώ η κάθε μία ήταν το κόστος, με τη γιατρό να μην υπολογίζει τίποτα, να μην έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Μάλιστα, κάποια στιγμή μια ασθενή είπε, που υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, ότι χτυπούσε το μηχάνημα, την άφησε τελείως μόνη της, και ενώ το μηχάνημα χτυπούσε χωρίς να υπάρχει επίβλεψη, όταν διαμαρτυρήθηκε για όλο αυτό, της είπε: «Καλά, πώς κάνεις έτσι, γιατί φωνάζεις? Μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος?» Βέβαια, αφού θα της αφαιρούσε όλο

στις τοξίνες και θα την έκανε 10 χρόνια νεότερη να μοιάζει, και αυτή το είχε πιστέψει. Γιατί όσο πιο ακριβή είναι μια θεραπεία σε αυτή τη χώρα, δεν το παθαίνουμε μόνο, το παθαίνουμε σε πολλά εδώ στην Ελλάδα αυτό. Όσο πιο επιφανής, πλούσιος μας παρουσιάζεται ένας άνθρωπος, όσο πιο πολύ το σεβόμαστε, όσο πιο ακριβό είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ το υπολογίζουμε. Γενικά την έχουμε αυτή την τάση και ως πολίτες αυτής της χώρας. Είναι μέσα στο DNA μας όλο αυτό. Και όσο πιο ακριβά πληρώνουμε κάτι, τόσο πιο πολύ το πιστεύουμε. Το είχε πιάσει το νόημα αυτή η γιατρός και ήξερε που απευθύνεται.

Δεν είναι μόνο αυτοί οι ψευτογιατροί της ομορφιάς. Είναι και αυτοί οι ψευτογιατροί της ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν βρει φλέβα χρυσού, έχουν χτυπήσει φλέβα χρυσού. Σε μια Ελλάδα που ο χώρος της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, άρχισαν οι έλεγχοι για την παραπλανητική διαφήμιση που υπάρχει στο διαδίκτυο για την ψυχική υγεία. Στον έλεγχο της αρχής διαφάνειας εντοπίστηκε εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της αποκατάστασης της ψυχικής υγείας και διαφήμιζε στην ιστοσελίδα ενδοφλέβιες θεραπείες για την αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών και εθισμών, αλλά και την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας για την νόσο του Αλτσχάιμερ και για το διαβήτη. Και μάλιστα κάτω από έλεγχο ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας δεν διέθετε τίτλο σπουδών ψυχολόγου, ενώ στην επιχείρηση ασχολούνταν επιστημονικά ως υπεύθυνος ψυχολόγος. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Συγκεκριμένα πρέπει να πούμε ότι έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, μία στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και μία στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ενώ στις εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Έχουμε και την Κρήτη, στην οποία πρέπει να σας πω ότι αρκετές υποθέσεις που έχουν εντοπιστεί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει προχωρήσει σε 3 μηνυτήριες αναφορές, οι 2 αφορούν διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, με τη χρήση βεβαίως της κβαντικής ιατρικής. Στο Ηράκλειο βρέθηκε περίπτωση συνταξιούχου οδοντίατρου, ο οποίος φέρεται να έχει ανοίξει κέντρο με την ιδιότητα της συντονίστριας υδροθεραπείας του παχαίου σεντέρου, δηλαδή κλείσμα κάνει. Και υπάρχουν και άλλες, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω.

με όλα αυτά, σημασία έχει ότι τώρα ξαφνικά που πέσαμε από τα σύννεφα, τα βρίσκουμε όλα αυτά. Βρίσκουμε όλους αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς που ανοίγουν όπου θέλουν, ό,τι θέλουν, χωρίς την εποπτεία κανενός. Και τώρα ξαφνικά, μετά από το θάνατο ενός δημοφιλούς, πολύ δημοφιλούς προσώπου, όπως ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, αρχίζει να κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός με ό,τι μέσο υπάρχει, με ό,τι φορέα έχει στη διάθεσή του, για να εντοπίσει όλους αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς και τσαρλατάνους και κομπογιαννίτες που κυκλοφορούν γύρω μας και που βασίζονται όλοι αυτοί, όχι μόνο στην άγνοια. Βασίζονται και σε κάτι που είναι πολύ χειρότερο. Στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, που συνήθως είναι καταρακωμένοι και γίνονται πιο ευάλωτοι, είτε για να γίνουν πιο νέοι όπως ελπίζουν, πιο όμορφοι, είτε να αποκτήσουν, να γυρίσουν πίσω τα χρόνια σε μια κοινωνία που δεν δέχεται το γύρας, δεν το αποδέχεται, σε μια κοινωνία που πιστεύουμε ότι όλοι θα μείνουμε για πάντα νέοι.

0: Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Πρέπει να έχει ημίχρονο και στο ποδόσφαιρο. Ένα μηδέν έχει παραμείνει το Σερβία-Ελλάδα. Παρακολουθούμε και τα ποδοσφαιρικά. Να πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο CTFM 107,1 γίνεται ραδιόφωνο αθλητικό και γίνεται ραδιόφωνο αθλητικό με όλη την επικαιρότητα για κάθε άθλημα και για το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα και για το μπάσκετ και για κάθε άθλημα για όλο το Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM. Το Σαββατοκύριακο έχετε και έναν επιπλέον λόγο. Όσοι αγαπάτε τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, το στοίχημα και γενικά όλα όσα περικλεί η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, βεβαίως με πολύ αγαπημένους και παλιούς ποδοσφαιριστές μέσα στο πρόγραμμα του Theta FM που αναλύουν την επικαιρότητα, την αθλητική και την ποδοσφαιρική και βεβαίως με πολύ μεγάλα ονόματα και από το χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας εδώ στον Theta FM 107,1. Λοιπόν, να δώσω και το τηλέφωνο για όσους θέλετε να στείλετε μηνύματα. Μέσω Viber προς το παρόν είναι και μόνο η επικοινωνία μας. 697-7-20-10-70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα και στον Κώστα, που είναι από τα παιδιά που βρήκαν σπίτι, από όσους μου γράφουν, και προσπαθούν να τα καταφέρουν για να μπορέσουν να πληρώνουν το ενίκιο. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια ανέβρεσης.

Πάντως, καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε τον τιμοκατάλογο του ιατρείου, ο οποίος άλλαζε, προσαρμοζόταν ανάλογα με τον πελάτη που είχαν απέναντί τους. Δηλαδή, κανονικά η πλασμαφαίρεση είχε 6.000 ευρώ, αλλά για τον Γιώργο Μαζονάκη θα τη χρέωναν 8.000 ευρώ. Για τους άλλους 6.000, ανάλογα δηλαδή με το βαλάντιο του υποτιθέμενου πελάτη, άλλαζε και το ποσό. Επίσης, πώς δεν τους έπιαναν, ενώ είχαν συνέχεια και το συγκεκριμένο μηχάνημα και έκαναν αυτή την ιατρική πράξη συνεχώς. Δεν τους έπιαναν, λέει, γιατί έκαναν συνήθως σε ώρες και μέρες που φαινόταν το ιατρείο κλειστό. Δηλαδή, έχουν βρει μέσα στην καταγραφή των πράξεων των ιατρικών που κάνανε ότι ήταν ανοιχτό το συγκεκριμένο μηχάνημα Σάββατα βράδυ, Κυριακή βράδυ. Έκαναν μάλιστα αργά το βράδυ πολλές τέτοιες ιατρικές πράξεις από τις 11-11.30 το βράδυ μέχρι τις 2-3 τα ξημερώματα για να αποφύγουν τους ελέγχους. Επίσης, μέρες και ώρες τις οποίες το ιατρείο φαινόταν κλειστό. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο είχαν μπει μέσα στη διαδικασία του «δεν μας βρίσκουν, δεν μας αποκαλύπτουν, δεν πρόκειται ποτέ να βρουν τι κάνουμε εδώ πέρα μέσα». Και πραγματικά είναι άξιο απορίας πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν τόσο κόσμο, μα τόσο κόσμο, λένε αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι που έχουν ψάξει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούν να πούν γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, πόσοι παρουσιαστές, πόσοι δημοσιογράφοι, πόσοι ηθοποιοί, πόσοι τραγουδιστές ήταν μέσα σε αυτή την πελατεία του συγκεκριμένου ιατρίου στο Κολωνάκι και πόσοι από αυτούς έπιναν νερό στο όνομά τους, σε αυτούς τους δύο γιατρούς, γιατί τους είχαν αλλάξει τη ζωή, όπως έλεγαν. Τους είχαν κάνει να αισθάνονται νεότεροι, ομορφότεροι. Πραγματικά, όσο διαβάζουμε και μαθαίνουμε όλο και περισσότερο για αυτή την υπόθεση, όλο και περισσότερο νιώθουμε τίποτα, τι να πω, σηκώνεις τα χέρια ψηλά πια.

Και να φύγουμε από τα δικά μας και να πάμε σε αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που μοιάζουν με παραμύθια, αλλά πάντα προσελκύουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια του κοινού που διαβάζει βιβλία. Μιλάω για ένα βιβλίο σοκ του Charles Spencer, του αδελφού της Diana, της αδικοχαμένης Diana, της πριγκίπισσας του λαού, της αγαπημένης πριγκίπισσας του λαού, ο οποίος άνοιξε τα χαρτιά του και γράψει ένα βιβλίο με συγκλονιστικό περιεχόμενο, όπως λένε όσοι το έχουν διαβάσει. Βγάζει τα άπλυτα στη φόρα του παλατιού και μιλάει για άλλα πράγματα. Έχει προχωρήσει σε αποκαλύψεις βόμβα σχετικά με την συμπεριφορά του βασιλιά Καρόλου απέναντι στην πρώην σύζυγό του, την πριγκίπισσα Diana, τόσο κατά την περίοδο πριν όσο και για την περίοδο κατά τη διάρκεια του θανάτου της. Οι αποκαλύψεις όμως έχουν προκαλέσει οργή και είναι θέμα αρχής, έχουν πει, να μην σχολιάζουν όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Πέρα όμως από όλες αυτές, μιλάει για κάποια πράγματα που αξίζουν να τα πούμε. Μιλάει για έναν πανευτυχή Κάρολο από το θάνατο της Diana, ο οποίος δήλωσε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Κάρολο όταν έμαθε το δυσάρεστο γεγονός. Ακουγόταν παράξενα εύθυμος, λέει ο αδελφός της Diana, και σε πολύ καλή ψυχική διάθεση. Σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους που μου τηλεφώνησαν και ήταν βαθιά λυπημένοι για την απώλεια της Diana, ο ίδιος, λέει, φαινόταν πανευτυχής. Τώρα κάποιος θα πει, και γιατί να μην ήταν? Ουσιαστικά του άνοιγε ο δρόμος να είναι με τη γυναίκα που αγαπάει. Μα έτσι κι αλλιώς είχαν χωρίσει. Ο δρόμος για να είναι με την Καμίλα ήταν ανοιχτός. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έγινε έξαλλος σε διαφωνία για την πομπή της κηδείας, γιατί ενώ ήταν χωρισμένος τότε με την Diana και μπορούσε να μην ήταν πίσω από την πομπή, ήθελε να το κάνει χρησιμοποιώντας τα δύο παιδιά του, τον Χάρη και τον Βίλιαμ, για να μην μπει στη διαδικασία να φανεί ότι δεν πενθεί. Το έκανε λοιπόν, βάζοντας τα δύο παιδιά μπροστά. Ουσιαστικά τον οχύρωσαν τα δύο παιδιά, ώστε να, στην κοινή γνώμη, να γίνει και πάλι αρεστός και αγαπημένος, γιατί είχε χάσει τη δημοτικότητά του. Μάλιστα φάνηκε να είχε πει σε ένα καταιγισμό του θυμού του ότι σε λίγο για την Diana θα την έχουν ξεχάσει όλοι. Σύντομα να είσαι βέβαιος ότι θα την ξεχάσουμε και εμείς, θα την έχουν ξεχάσει οι πάντες. Εν τω μεταξύ η Diana αυτή τη στιγμή, αν ήταν εν ενεργεία και ζούσε, θα ήταν ίσως από τα πιο διάσημα πρόσωπα του κόσμου, ενώ είναι τώρα με το θάνατό της, ακόμα συζητάμε για αυτή και ακόμα μιλάμε για αυτή. Φανταστείτε αν ζούσε, τι θα γινόταν. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Έξι 7 20 10 70, για όσους θέλετε να μου στέλνετε μηνύματα μέσω Viber αυτή την ώρα και μέχρι τις 11.

Είμαστε στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης. Σερβία Ελλάδα. Με τη Σερβία να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο από πολύ νωρίς με 1-0. Με γκολ του Ζίκοβιτς. Σε πλήρη εξέλιξη και ο αγώνας. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και απόψε. Να πω ότι μένετε συντονισμένοι στον Theta FM, υπέροχες μουσικές μέχρι τα ξημερώματα, ακριβώς στις 6. Το ξυπνητήρι χτυπάει και ο Δημήτρης ο Καρυπίδης θα είναι εδώ. 6 ακριβώς, πρωινό με Κάρι. Στις 8, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, μεσημέριασε μέχρι τις 10. 10 ακριβώς, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Και στις 12, έχουμε... Μεσημέριασε, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί με τον Βασίλη και Χαγιά. Μέχρι τις 2. Στις 2 το μεσημέρι, το μαγκαζίνο της ημέρας, η ειδήσεις της ημέρας με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Και στις 3, η Μαρούλα η Μαλία Χόβα με το Θήτα να μαθαίνεις. Και μετά ξεκινάει το απογευματινό. Δηλαδή Δήμητρα Μακρύ, 5 με 6, 6 με 7 Γιάννης Ιωνίδης, χωρίς φίλτρο, 7 με 8 Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 7 σημεία και τέρατα, 8 με 9 Βασιλική Πολίτου, με απλά λόγια, και 9 με 11 εμείς. Βραδινές πτήσεις στον Theta FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, καλό βράδυ.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή. Η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή, η Δημοκρατία παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Καποδίστρια στην Ευρώπη, ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης και η καθοριστική συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελβετίας, την ειρήνη και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής τάξης. Μία άγνωστη πλευρά της μεγάλης διεθνούς προσφοράς του. Μόνο με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η δολοφονία του Καποδίστρια και το σκοτεινό παρασκήνιο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο που ρίχνει φως στη συνωμοσία και την εκτέλεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, Αριστοτέλης. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.